ή να μας πει η φυσική. Οι νόμοι δεν μετράνε σε φάση με τα φυσική. Τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις στην αυταπατενόστρα.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
10: Πέντε διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation, Optimum International. Πέντε κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτό είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: στην αγκαλιά σου.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Να είστε όλες και όλοι καλά και βλέπω από νωρίς το πρωί γίνεται χαμός από μηνύματα. Να είστε καλά, σε λίγο θα τα διαβάσω όλα, ένα προς ένα αναλυτικά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 σήμερα. Διαφορετικό το σκηνικό του καιρού, όπως μας έλεγαν οι μετεωρολόγοι. Πιο φθινοπορεινό, αλλά ωραία η δροσούλα. Με αρκετά σημαντικές εξελίξεις και την ελπίδα να υπάρξει ειρήνευση, συμφωνία, όχι απλά ειρήνευση. Συμφωνία με τη βούλα και υπογραφές στο μέτωπο του πολέμου, τουλάχιστον όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Όλοι οι διπλωματικοί παρατηρητές δίνουν περισσότερο από 80% πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με υπογραφές των δύο μερών, των δύο πλευρών. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Η ώρα είναι 7 και 3 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Σάββατο, όπως είπαμε, 13 Ιουνίου του 2026. Πλάκα-πλάκα, φτάσαμε στο μέσο του Ιουνίου, ε. Περνάει αρκετά γρήγορα ο καιρός. Λοιπόν, ανατολή του ηλίου στις 6, δύση στις 8 και 49 και έτσι θα πάμε για μερικές μέρες ακόμα, μέχρι την 21η-22η Ιουνίου που μεγαλώνει η μέρα για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση μετά. Θα μεγαλώνει νύχτα σε βάρος της μέρας, αλλά έχουμε πολύ καιρό μέχρι τότε. Δεν βλέπω κάποια μεγάλη γιορτή σήμερα, είναι η 164η μέρα του έτους. Εδώ, καλές φίλες και καλοί φίλοι έχουν στείλει από νωρίς τα μηνύματά τους. Να πούμε μερικά πράγματα, φίλες και φίλοι. Ξέρεις πως είναι να μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση, στα Public και στα Public Plus Home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορεί να κερδίσεις και δώρο επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι, είναι υπό αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την Κυριακή με τη Real News έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech. Drive Tech, Power AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και βέβαια παντού application, το κορυφαίο application επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Να πούμε ότι η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτήν την Κυριακή αύριο δηλαδή, φίλες και φίλοι, με τη Real News. Και βέβαια βρίσκεται σε εξέλιξη και ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός. Η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο Δευτέρα, 15 Ιουνίου. 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manis Travel. Σας ταξιδεύει στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες, φίλες και φίλοι, γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Εννοείται με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με ποιον άλλον αρχηγό της Μάνεσης. Δεύτερο δώρο, ένα κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm. Και τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χρυστοδούλου απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου. Και βέβαια, πιο άλλο κορίτσι, η κυρία Εύη Βουγγιλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Όπως πάντα, από όταν ξεκινήσαμε τότε, στην αρχή του Real FM. Να πω την από όταν ξεκινήσαμε τότε, στην αρχή του Real FM.

που έχασαν τα διπλώματα όλοι τους σωτήρες. Όλοι θέλουν χρόνο για να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν την ανάπτυξη. Για να δούμε τις εξελίξεις. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία οδηγών. Να σε καλά, Σπύρο, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή. Υγεία πρώτα απ' όλα. Καλημέρα στον κύριο Παπαγιάννη και σε όλους τους συνεργάτες του στο Real FM. Από την Χίο, την καλημέρα μας, Παντελή, σε σένα, την οικογένειά σου και σε όλα τα παιδιά εκεί της, του όμορφου νησιού σου. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα. Να είστε καλά, κυρία Ελπίδα, την καλημέρα μου. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Καλή ακρόαση. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλαιο. Να σε καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στο φίλο τον Κουμάρ που στέλνει την καλημέρα του και ευχαριστεί καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον άλλο καλό φίλο, τον Στέφανο τον Κακανάκη. Να σε καλά, Στέφανε. Χαμός, βλέπετε τι γίνεται πρωί-πρωί. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδροσο. Γιάννη, σε σένα, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας. Καλημέρα. Εύχομαι σε όλους σας υγεία και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο, τον Κόκκινο. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα στον Ηρακλή, τον Ευστρατιάδη. Να είσαι πάντα καλά, αγαπητή Ηρακλή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Λάμπρο. Καλημέρα, Λάμπρο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον Νίκο, οδηγό ταξί. Να είσαι καλά, Νίκο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή, το μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, ο οποίος σχολιάζει ότι εμφανίστηκε στο συνδικαλιστικό στερέωμα ο πρόεδρος, ο τελευταίος που εκλέχθηκε, ο κ. Κουτσόλαμπρος, για να μεγενθύνει τη ζημιά, κύρωσε την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων στο κίνημα Ελπίδα της Μαρίας Καρισιανού χωρίς αιτιολογία. Όλοι καταλάβαμε, ο κ. Κιμιονής μιλά και γράφει ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Όλοι καταλάβαμε, ιδίως τα μέλη του ΔΟΣΟΑ που έχουμε επί δεκαετίες είτε κατακρίνει είτε και συμμετάσχει σε αντίστοιχες πολιτικές εκδηλώσεις, ότι τόσο το κίνημα Καρισιανού κερδίζει, είτε ο κ. Κουτσολάμπρος απλώς εκτελεί υποδείξεις παρασκηνιακών στο σύλλογό μας. Προσωπικώς απλά παρακολουθούσα την ίδρυση και τη λειτουργία του κινήματος Καρισιανού. Τώρα η συμπεριφορά του Προέδρου και των συμβούλων του με οδήγησαν να αρχίσω να συμπαθώ πολιτικά το εν λόγω κίνημα. Απαιτεί εξηγήσεις από το ΔΟΣΟΑ για την απόφαση αυτή. Τώρα, επειδή δεν μας την εξηγεί ο κύριος Κιμιονής, να σας πω εγώ τι ακριβώς έχει γίνει. Απαγορεύθηκε στην κυρία Καρισιανού χθες, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε η ίδια, και προφανώς έτσι είναι, γιατί αυτά δεν διαψεύστηκαν από κανένα. Θα σας πω τώρα τι ακριβώς. Να προχωρήσει και να διοργανώσει μια εκδήλωση στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, όπως ήθιστε κατά το παρελθόν να διοργανώνονται και άλλες πολιτικές εκδηλώσεις. Η κυρία Καρισιανού καταγγέλει ότι με παρεμβάσεις του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας ακυρώθηκε η ομιλία της στο ΔΟΣΟΑ. Λέει ότι την ακύρωσαν γνωστοί συνδικαλιστές δικηγόροι, δεν αναφέρει ονοματεπώνυμα, αλλά προφανώς υπονοεί αυτά τα οποία γράφει και ο φίλος μας ο κύριος Κιμιονής. Για τις 6 ώρα είχε κλείσει η κυρία Καρισιανού την εκδήλωση να μιλήσει για το κράτος δικαίου, γι' αυτό και ήθελε να γίνει η εκδήλωση στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Δηλαδή σε ένα χώρο που οι δικηγόροι είναι αυτοί που προασπίζονται τους νόμους, που προασπίζονται τους πολίτες. Ήθελε η κυρία Καρισιανού, συγγνώμη η κυρία Ζεκίνη, να μιλήσει για το κράτος δικαίου, για το Σύνταγμα και για όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα γενικότερα. Για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει την εκδήλωση αυτή στον Άριο Πάγο ή σε κάποιο δικαστικό μέγαρο. Ήθελε να συνδεθεί με τη δικαιοσύνη σε σχέση με το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας και την αίθουσα την οποία θα παραχωρούσε. Αλλά τελικά, πάπαλα, δεν παραχωρήθηκε τίποτα. Ακυρώθηκε η εκδήλωση τελευταία στιγμή και η κυρία Καρισιανού έξαλλη κατήγγειλε κυρίως στους συνδικαλιστές των δύο μεγαλύτερων κομμάτων ή τουλάχιστον των δύο μεγαλύτερων παρατάξεων συνδικαλιστικών του Δικηγορικού Συλλόγου και σε αυτούς ρίχνει την ευθύνη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιώργο, να σε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θόδωρο τον Αντωνίου που στέλνει την καλημέρα του και χαιρετισμού στο φίλο του τον Γιώργο τον Μπάλα, τον ξηροπόταμο δράμας από το στρατό μαζί. Καλημέρα, Θόδωρε, να είσαι καλά. Να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα που ακούστηκαν κάποια θέματα εδώ ως σχολιασμοί περί κράτους δικαίου, περί του Προέδρου των Εφετών, περί ποινικών διώξεων σε πολιτικούς αρχηγούς και περί χειροπέδων, βραχιολάκια και άλλα τέτοια που ακούστηκαν, εννοείται ότι δεν τα υιοθετεί ούτε η εκπομπή ούτε ο ραδιοφωνικός σταθμός. Υπάρχει κράτος δικαίου, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία στα θέματα αυτά και εν πάση περιπτώσει ελεύθερη είναι η έκφραση του καθενός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ και εγώ να υιοθετώ ότι ακούγεται γενικώς και ειδικώς εδώ. Αυτό ως παρένθεση. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο

0: Παυλίδη. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Νικολάου, ο οποίος μου στέλνει ένα παρόμοιο μήνυμα, όχι ακριβώς το ίδιο, γιατί δεν είναι δικηγόρος ο ίδιος, με τον κύριο Κιμιονή, είναι όμως υποστηρικτής κυρίας Καρισιανού, σχολιάζει και στυλιτεύει το γεγονός ότι ο δικηγορικός σύλλογος δεν της επέτρεψε να διοργανώσει την εκδήλωση αυτή. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα από τον Γιώργο τον Πατρινό, από το Σίδνεϊ. Λίγο μακριά ο φίλος μας, Σας ακούω καθημερινά. Να σε καλά Γιώργο, πάντα να ακούς Real FM αγαπητέ φίλε. Νομίζω σου κάνει καλό. Λοιπόν, φέρετε ότι έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις. Βέβαια, μέχρι να πέσουν υπογραφές και να το δούμε στην πράξη, μην είστε απόλυτα σίγουροι για τίποτα. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και από ό,τι φαίνεται η συμφωνία αυτή σε γενικές γραμμές έχει γίνει αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Με το γεγονός ότι συμβαίνουν όλα αυτά και υπάρχει η ανατροπή της ανατροπής ανά πάσα στιγμή, όπως καταλαβαίνετε όλα είναι στον αέρα. Οπότε εκφράζουμε την αισιοδοξία μας και την πεποίθηση ότι κάτι καλό θα συμβεί, αλλά μην είστε σίγουροι ότι τελικά θα πέσουν υπογραφές άμεσα. Περιμένουμε να το δούμε. Τα του καιρού τα είδατε. Άλλαξε ο καιρός, αλλά δεν θα αλλάξει για πολύ. Από το απόγευμα και μετά φτιάχνει. Μικρή μεταβολή. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ενδιαφέρεστε για την είδηση. Ο κύριος Έλον Μάσκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος άνθρωπος, παύλα επιχειρηματίας, στον πλανήτη. Να φανταστείτε, η μετοχή της SpaceX χθες Παρασκευή έκλεισε με άνοδο 19,34% και η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας προκαλεί πραγματικά τα ποσά της εταιρείας αυτής προκαλούν ήλικο. Δηλαδή η αποτίμηση της εταιρείας του Elon Musk κινείται πλέον κοντά στα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Νομίζω ότι η εταιρεία με τη μεγαλύτερη έτσι, κεφαλαιοποιητική δυνατότητα σε όλο τον πλανήτη ήταν η Saudi Aramco μέχρι χθες. Την ξεπέρασε η εταιρεία του Elon Musk. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Στον απόϊχο των δημοσκοπήσεων, τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, των εξελίξεων. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο παρά τις διαψεύσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι λένε πως, και πάντα έτσι συμβαίνει, κανένας δεν προαναγγέλει προώρες εκλογές. Ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο ή το Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 27. Φαίνεται ότι έχουμε μπει σε μια λογική παροχών, έντονης προεκλογικής δραστηριότητας και διαξεφισμών. Ο Πρωθυπουργός θα είναι σήμερα στη Ρόδο, θα εγκαινιάσει και νοσοκομείο, αλλά θα έχει και ανοιχτού τύπου προεκλογική συγκέντρωση στο όμορφο νησί του Αιγαίου. Ο κύριος Κυρανάκης εκλέχθηκε. Χθες ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης από το Προεδρικό Μέγαρο. Ο κύριος Μάκης Βορύδης ανέλαβε πρόεδρο στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος με αντιπρόεδρο την κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας εξαπολύει επιθέσεις στο Μητσοτάκη και θέλει να αναβιώσει το δίπολο Μητσοτάκης-Τσίπρας των προηγούμενων εκλογών. Ο Πρωθυπουργός είπε όσα είπε στη συνέντευξη με τον Νίκο Χατζηνικολάου σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, κατά τη γνώμη μου, συνέντευξη. Ο κύριος Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους ως 24 ετών, εάν γίνει κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός στέλνει σήματα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Είχαμε παρετήσεις γενικών γραμματέων μεταξύ αυτών και του κυρίου διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού, ο οποίος διευκρινίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση των πολυεδομιών. Παρετήθηκα στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να πείσει και τον εαυτό του γι' αυτό. Και περιμένουμε από εβδομάδα τις δημοσκοπήσεις. Τελευταίες δημοσκοπήσεις εν ώψη του καλοκαιριού, μέχρι να μπούμε ξανά σε πιο έτσι δραστήριο ρυθμό από τα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Σας έχω πει τι γίνεται με το σενάριο των προώρων εκλογών. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει κάτι τέτοιο, ούτε έχει αποφασίσει αν θα πάει μέχρι το τέλος τετραετίας. Θα γυρίσει από τις διακοπές του και μετά τον 15 Αύγουστο, αφού σταθμίσει τα γεγονότα, τις δημοσκοπήσεις, όλα τα θέματα, τις διεθνείς εξελίξεις, είτε έχει σημασία τι θα γίνει στο μέτωπο του πολέμου και πώς θα κινηθούν οι τιμές στην ενέργεια, τότε θα πάρει τις αποφάσεις του για το ενδεχόμενο το σενάριο των προώρων εκλογών ή όχι. Άρα ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν έχει πάρει τις αποφάσεις και πολύ λογικό ότι δεν θα πάρει τις αποφάσεις του τόσο νωρίς, Δεν παίρνεις από τώρα αποφάσεις για εκλογές που θα κάνεις τον Σεπτέμβριο. Τις παίρνεις 20 μέρες, το πολύ ένα μήνα πριν. Γενικός και ειδικός δεν έχει υπάρξει κατά το παρελθόν. Προειδοποίηση από πρωθυπουργό που έγινε πράξη δηλαδή. Κανένας δεν προαναγγέλει το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Και αν ανατρέξετε παλαιότερα, σε παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις, θα δείτε ότι οι πρόωρες εκλογές όποτε ανακηρύχθηκαν, όποτε ανακοινώθηκαν από πρωθυπουργό, ανακοινώθηκαν ως ευνηδιαστικό όπλο την τελευταία στιγμή. Αυτό λοιπόν θα γίνει και τώρα, αν τελικά πάει σε πρόωρες εκλογές. Γιατί είναι 50-50 μέχρι στιγμή στα δεδομένα. Τέλος πάντων, είτε πάει σε πρόωρες εκλογές το Σεπτέμβριο, με συγχωρείτε, είτε όχι, επί της ουσίας έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, γιατί πρέπει μέχρι τον Απρίλιο, αρχές μέχρι το αργότερο μέσα Απριλίου, να έχει κλείσει η παρένθεση των εκλογών. Επειδή είναι λοιπόν πολύ πιθανό να υπάρξουν και δεύτερες εκλογές, πρέπει να έχει τελειώσει όλο αυτό πριν αναλάβει η ελληνική προεδρία, η Ελλάδα, η Αθήνα, την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουνίου του 2027. Γιατί φαντάζεστε, το έχουμε ξαναπεί, να πάει η Ελλάδα και να αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράδειγμα με υπηρεσιακή κυβέρνηση ορισμένων ημερών, με μια κυβέρνηση η οποία δεν θα έχει προκύψει δηλαδή από τη λαϊκή εντολή. Δεν είναι σωστό, δεν είναι πρέπον και δεν νομίζω δεν το δουν και με καλό μάτι οι Ευρωπαίοι. Άρα οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει μετά τις πρώτες ή τις δεύτερες εκλογές, είτε αυτοδύναμη είτε κυβέρνηση συνεργασίας που θα έχει προκύψει όμως από κάλπες, θα είναι αυτή η οποία θα οδηγήσει τη χώρα στο επόμενο εξάμηνο την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη βάλει ή έχει ήδη ανακοινώσει και ορκίστηκε χθες, θυμάστε σας το έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, τον κύριο Χατζη Βασιλείου ως υφυπουργό αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Θα είναι αυτός δηλαδή ο οποίος θα προετοιμάσει όλο τον χάρτη, τον οδικό χάρτη για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα. Λοιπόν, είπαμε την καλημέρα μας από το Σίδνεϊ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ηλία που μας παρακαλεί να βρούμε κάποιον αρμόδιο να μας μιλήσει για τα θέματα άνοιας. Περνάμε δύσκολα, θέλουμε βοήθεια για τους δικούς μας ανθρώπους. Μεγάλη μάστιγα η άνοια, αγαπητέ φίλε. Και δυστυχώς, ακόμα και σήμερα δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος αποτελεσματική αντιμετώπιση από τους επιστήμονες. Σήμερα είναι ο πέμπτος τελικός στο μπάσκετ μεταξύ των Ιωνίων, με φαβορί τον Ολυμπιακό βέβαια, αλλά επειδή είναι τελικός και μεγάλο ντέρμπι, όλα μπορούν να συμβούν. Είναι ανοιχτό το αποτέλεσμα δηλαδή. Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει το Σλούκα και πάλι. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Σήμερα ο πέμπτος τελικός στο μπάσκετ μεταξύ των Ιωνίων. Ο φίλος ο Νίκος ο Σάνσης μας το θυμίζει. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβούν παρατράγουδα και επεισόδια, αλλά θα κυλήσουν όλα ομαλά. Ακούστε το μήνυμα του κυρίου Γιάννη Βάθη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη από το καλοκαιρινό Μοντρεάλ. Όπως γνωρίζεις, εδώ είναι μεσάνυχτα. Εγώ όμως, όπως πάντα, κάθε βράδυ κάνω το νυχτερινό μου περπάτημα. Και κάθε βράδυ απολαμβάνω το πρόγραμμά σας στο Real FM. Χαίρομαι που είσαι καλά και μου κρατάς συντροφιά στο βραδινό μου περπάτημα. Και την Παρασκευή και τα Σάββατα. Να είσαι καλά, κύριε Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης Βάθης, επιτυχημένος επιχειρηματίας, Έλληνας ομογενής στο Μοντρεάλ του Καναδά, μας στέλνει την καλημέρα του από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Να είσαι καλά και εσύ κύριε Βάθη και η οικογένειά σου και όλοι οι Έλληνες ομογενείς. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο Λογοθέτη που λέει ότι ο Τσίπρας καλά θα έκανε να φύγει από τη χώρα, να αλλάξει όνομα και να προσπαθήσει να ζήσει εκεί στη Λατινική Αμερική, γιατί αργά ή γρήγορα οι φήνοντες των δύο εθνικών τραγωδιών, του Ματιού και του Ντεμπόν, θα εντοπιστούν. Και τότε ο Τσίπρας δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη χώρα. Βέβαια, στα Τέμπη δεν έχει ευθύνη για τα Τέμπη ο Τσίπρας. Ούτε πολιτική, ούτε άλλου είδους ευθύνη. Δεν ήταν καν πρωθυπουργός τότε. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξιο, τον Αλέξανδρο τον Ούτσιο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος μου στέλνει την καλημέρα του από την Ηλιόλου στη Κάρπαθο. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο, ο οποίος συμφωνεί με τον κύριο Κιμιονή για το θέμα της κυρίας Καρισιανού και το δικηγορικό σύλλογο της Αθήνας. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό Φίλιππο. Να σε καλά, Φίλιππε. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, τον ανορθόγραφο, την είπα. Την είπα. Την καλημέρα μου στον Νίκο, οδηγό ταξί. Καλημέρα και στον Χρήστο, το Ρέντα, που στέλνει την καλημέρα του από τη Λάρισα. Καλημέρα, Χρήστο. Τώρα, μια καλή ευκαιρία, ξέρετε τι είναι, να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σου φωνάω. Για να δούμε τι παίζει σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Θέλετε να πάμε λίγο ανάποδα σήμερα? Να ξεκινήσουμε από τις lifestyle εφημερίδες. Λοιπόν, η Εσπρέσο. Γυμνή βεντέτα για την Οδύσσια. η ελληνική απάντηση από τη Sugar Babies TV στη χολιγουδιανή παραγωγή του Νόλαν. Μάλιστα. Ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας στα γραφεία της Εσπρέσο. Στο Δήμο δεν μπήκα για πόζες και κορδέλες. Και δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος για το Πασόκ. Γράφει, λέει μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος της Αθήνας. Η On Time. Από τον Βαγγέλη στον Αλέξανδρο. Πώς η δολοφονία του κοινοτάρχη στην Κρήτη ξυπνά την υπόθεση για Κουμάκη. Ένας από τους νταΐδες που έκαναν τη ζωή του άτυχου σπουδαστή κόλαση 11 χρόνια μετά βρίσκεται κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία. Ωραίο θέμα. Πάμε στην εστία. Ο κύριος Τουρνάρας με τις τράπεζες, ο κύριος Σαμαράς με τους δανειολήπτες. Ο εκλεκτός της Νουδού που έλαβε ψήφο από τη Βουλή πλην Πασόκ κατά της δικαιοσύνης. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου βλέπει ότι το κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμαλή φέρνει κλειδονισμού στο Μαξίμου. Η αντεπίθεση των πρώην αλλάζει τα δεδομένα στη δεξιά. Όσον αφορά το Πασόκ, γράφει η εφημερίδα στο καρφί ότι γίνεται μάχη ενίσχυσης του Πασόκ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Πάμε τώρα στην απογευματινή. Τα 8 επαγγέλματα του μέλλοντος με άρωμα AI. Γεροντολόγοι, μηχανικοί, ρομποτικοί, κρυπτογράφοι και υπεύθυνοι κυβερνοασφάλειας θα είναι περιζήτητοι τα επόμενα χρόνια, γράφει η εφημερίδα απογευματινή. Όσον αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ, τρεις αναλυτές μετρούν τη δυναμική των Τσίπρα, Καρισιανού και Σαμαρά και βέβαια τουρκοποιούν από τον Όμηρο μέχρι την Αγία Σοφιά πώς η Άγκυρα επιχειρεί να σβήσει από τη Μικρά Ασία το ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα της Ελλάδας. Στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη. Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Θυμάστε που σας έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και εν όψη της προεκλογικής περίοδου σκέφτεται πολύ σοβαρά να ανακοινώσει με κάποιον τρόπο επιστροφή του 13ου μισθού και 13η σύνταξης στο δημόσιο. Δεν ξέρω αν θα τον επιστρέψει όλο το μισθό και όλη τη σύνταξη, αλλά είναι μέσα στις σκέψεις του και μάλιστα στο σενάριο αυτό μαθαίνω ότι έχει ανάψει το πράσινο φως ο Κυριάκος Πιερακάκης ως Υπουργός Οικονομικών και Τσάρος της Οικονομίας. Νέες ισορροπίες, γιατί το Μαξίμου επιστρατεύει τους σαραντάριδες. Οι σαραντάριδες είναι ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης και ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αν θέλω να σβήσω τα ίχνη μου, μπορώ να χαθώ από το ίντερνετ. Γιατί δεν κόβεται εύκολα ο μύτος στον ψηφιακό λαβύρινθο. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε, ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την εφημερίδα Τα Νέα. Ελεύθερος τύπος. Βήμα-βήμα η επιδότηση για το νέο ανακαινίζω. Η εφημερίδα έχει χρηστικό πρωτοσέλιδο με πληροφορίες για την πλατφόρμα που ανοίγει τη Δευτέρα και από το Σεπτέμβριο θα κατατίθενται οι αιτήσεις. Θα μας τα πει και ο Μιχάλης Χρυστοδουλίδης όλα αυτά. Θέμα από το πολιτικό ρεπορτάζ. Ο Τσίπρας σβήνει τον ΣΥΡΙΖΑ από τα βιογραφικά των στελεχών της Ελλάς και στην κορυφή της Ευρώπης οι γοργόνες του θρύλου. Σήκωσε το τέταρτο Champions League της ιστορίας του χθες το βράδυ, φίλες και φίλοι, η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Θα τα πούμε σε λίγο με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Περνάμε στην μεγαλύτερη free press εφημερίδα της χώρας, η Alpha Free Press. Ποιος θα κατοικήσει την Αθήνα? Με ερωτηματικό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ενίκια, Airbnb, κλειστά διαμερίσματα και η μάχη των νέων για στέγη. Με μια φωτογραφία μεγάλη της Αθήνας με τον Λυκαβητό. Πάμε στη Δημοκρατία. Φέσια ρεκόρ του δημοσίου στους ιδιώτες. Η κυβέρνηση είναι μεγαλύτερα από την περίοδο των μνημονίων. Τον περασμένο Απρίλιο, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, χρωστούσε 3,6 δις ευρώ σε ληξιπρόθεσμα και σε επιστροφές φόρου. Η εφημερίδα των συντακτών έχει την πολιτική μάχη για τα κόκκινα δάνεια πρώτο θέμα. Πήρε ομαδών από την αντιπολίτευση για την ανοιχτή πληγή των 80 δις ευρώ. Σχέδιο Τσίπρα για νέο δημόσιο φορέα ώστε να αγοράζουν οι δανειολήπτες τα δάνειά τους λίγο ακριβότερα από ό,τι τα φαντς και να κρατάνε τα σπίτια τους. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα που έχει κεντρικό θέμα ο Αλέξης Τσίπρας. Συγγνώμη, δεσμεύεται να καταργήσει τις πανελλαδικές. Κι άλλοι μετά τον Ανδρουλάκη που θα δίνει το δικαίωμα στη δωρεάν αξιοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε νέους κάτω των 24 ετών, τώρα έχουμε την υπόσχεση του Αλέξη Τσίπρα να καταργήσει τις πανελλαδικές. Πρόγραμμα και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της εργαστικής κρίσης, μέτρα και για δωρεάν μετακίνηση όλων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μακάρι να αλλάξει κάποια στιγμή το σύστημα των πανελλαδικών. Δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Έχει παλιώσει, είναι πολλές δεκαετίες που το σύστημα αυτό έχει ξεπεραστεί. Και μακάρι να γίνει κάτι άλλο, όπως για παράδειγμα τον μπακαλωρεά. Πολλαπλές εξετάσεις και όχι μία γενική δοκιμή κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών σχολείου. Αυτά είναι καλά θέματα και καλές ανατροπές και μεταρρυθμίσεις. Οτιδήποτε αλλάζει σταθερές στη ζωή μας που δεν έχουν αλλάξει ποτέ, νομίζω ότι είναι προς η σωστή κατεύθυνση. Αν εξασφαλιστεί η διάβγεια και η σοβαρότητα, η εξοπιστία των εξετάσεων αυτών, νομίζω δεν διαφωνεί κανείς. Να πάμε στα παραπολιτικά. 6 στοιχήματα στην κάλπη. Γιατί η ψήφος περνά από την τσέπη μας. Το κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Και ο νέος οδικός χάρτης της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές. Δεύτερο θέμα από την εβδομαδιαία εφημερίδα Παραπολιτικά. Με φωτογραφία του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Πρώτη-τελευταία εφημερίδα για σήμερα, ο Ριζοσπάστης. Οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος. Η δράση του κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη. Είναι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ που αναδεικνύει στην πρώτη σελίδα ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Και κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με την Καθημερινή. Τα ρίσκα της πρώτης Κυριακής, οι επιδιώξεις και οι ανησυχίες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της Καθημερινής, θα το διαβάσουμε στη συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο που ρωτάμε ποιο δικαίωμα Τσίπρας και Ανδρουλάκης υποχρεώνουν τους Έλληνες να πληρώνουν φόρους για να ταξιδεύουν κάποιοι με τα λεωφορεία δωρεάν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η δουλειά των πρωθυπουργών, Γιάννη. Να μοιράζουν τη δημόσια περιουσία είναι να προστατεύουν τη λειτουργία της σωστή λειτουργία της δημόσιας μετακίνησης. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη που στέλνει την καλημέρα του από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την παγκόσμια παρέα του Real. Γιάννη, οι πόλεμοι δεν γίνονται μόνο για ιδεολογίες και θρησκείες.
1: Σάμος. FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
16: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
15: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
16: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
15: και 6983-199-081.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
17: Δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Βλέπω εδώ μηνύματα. Θα κάνω ό,τι μπορώ να διαβάσω όσα περισσότερα γίνεται. Λοιπόν, ακούτε Real FM εννοείται, 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μαρία Χρυστοδούλου εδώ απέναντί μου, σε ρύθμιση του ήχου. Και βέβαια, ποια άλλη, η κορυφαία Εύη Βουγιουκλιώτη. Τόσα χρόνια πορευόμαστε μαζί, 17 περίπου χρόνια. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στην υποστήριξη. Πάντα με ευγένεια και χαμόγελο. Απαντά στα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα Γιάννη, γράφει ο Νίκος από τη Χαλκίδα. Η εθελοντική κατάταξη των γυναικών στο στρατό νωρίς-νωρίς συνοδεύτηκε από αποχωρήσεις. Αν και τα κίνητρα ήταν πολλά και κυρίως η αναγνώριση της θητείας ως προϋπηρεσία και συντάξιμος χρόνος στο μέλλον, μάλλον δεν αρκούν. Το μέλλον θα δείξει αν πράγματι μπορεί να εφαρμοστεί η υποχρεωτική θητεία ανδρών και γυναικών στο στρατό. Είδομεν. Ο φίλος, το κότσο Μιχάλη μου γράφει ότι εμείς ψηφίζουμε σταθερά Νουδού. Τώρα όσο για τον Μιχάουζερ, οι μεγάλοι λέγανε ο Λύκος το μαλλί αλλάζει, το τομάρι όχι. Καλή συνέχεια φίλε. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη που μου γράφει ότι τον έγραψαν από την τροχία Καλυθέας έξω από το κημητήριο του Παλαιού Φαλήρου με 400 ευρώ κλήση και αφαίρεση άδεια και δίπλωμα οδήγησης για 40 μέρες επειδή Γιάννη Πάρκαρα στάθμευσα στο πεζοδρόμιο για να ανάψω ένα καρβουνάκι σε συγγενικό πρόσωπο. Φυσικά δεν έχω να την πληρώσω την κλήση και θα πάει στην εφορία μου είπαν. Καλημέρα στο Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα Γιάννη. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γίνει μια δημοσκόπηση που θα καταγράψει πόσοι ψηφοφόροι που δεν έχουν ψηφίσει τα τελευταία 10-15 χρόνια προτίθεται να πάνε στην κάλπη και γιατί θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Κοίταξε, είναι δύσκολο να καταγραφεί αυτό. Θα σου πω γιατί. Επειδή έχω μια επιστημονική εμπειρία από τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί σε δημοσκόπηση από τώρα να καταγράψεις ποιοι θα πάνε στις κάλπες το Σεπτέμβριο ή το Μάρτιο. Είναι και οι εξωτερικές συνθήκες που παίζουν ρόλο. Αν για παράδειγμα γίνουν εκλογές στα μέσα ή τέλη Σεπτεμβρίου και έχει 35 βαθμούς Κελσίου, την Κυριακή εκείνοι πολλοί πιτσιρικάδες, πολλοί νέοι θα επιλέξουν για παράδειγμα να πάνε παραλία. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί αυτό. Πάντως η τάση που μου δείχνουν οι δημοσκόποι είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση από τους νέους για μεγάλη συμμετοχή και αυτό φαίνεται και το ξέρει και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας από τον τρόπο που προσπαθούν με υποσχέσεις και παροχές να προσεγγίσουν την νεολαία. Δεν ξέρω πόσοι από σας πιστεύετε δηλαδή ότι θα υπάρξει μαζική συμμετοχή στις κάλπες. Σας το λέω αρκετά νωρίς, μην είστε τόσο αισιόδοξοι. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπητέ μου Γιάννη, καλό πρωινό Σαββάτου. Καλημερίζω και όλο το φανατικό κοινό στο καλύτερο ραδιόφωνο και κυρίως στην καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Μιας και σήμερα έχει τον πέμπτο τελικό στο ΣΕΦ, πιστεύω ότι θέλω να το πάρει σήμερα η ομάδα μου Ολυμπιακός, αλλά έχουμε βαρεθεί σε εισαγωγικά. Όλοι όσοι είμαστε μπασκετόφιλοι στην Ελλάδα να βλέπουμε κάθε χρόνο τελικούς πρωταθλήματος μπάσκετ τους δύο αιωνίους αντιπάλους, γιατί κάθε χρόνο που γίνεται αυτό, πολλές φορές χειροτερεύουν οι καταστάσεις ακόμα και με τους δύο ιδιοκτήτες, τους ιδιοκτήτες των ομάδων που γίνεται αυτό λόγω μεγάλων μπάτζετ που έχουν οι δύο αιώνιοι. Και μέχρι τώρα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ από του χρόνου θα ανεβάσουν σιγά σιγά τα μπάτζετ τους και μάλιστα ο Άρης με προπονητή το Σπανούλη. Και κάτι τελευταίο, αγαπητέ φίλε. Αν θα ξενυχτήσω σήμερα για κανένα μάτσο του Μουντιάλ. Κοίταξε, μέχρι τώρα δεν έχω ξενυχτήσει γιατί έχω πρωινό ξύπνημα. Έχω πρωινό ξύπνημα τις καθημερινές για να πάω στο Άξιον. Ξυπνάω δηλαδή κάθε μέρα 6,5 ώρα. Έχω και το πρωινό ξύπνημα του Σαββατοκύριακου. Τώρα, σήμερα Σάββατο κάτι μπορεί να δω. Αλλά αν δεν μπουν οι μεγάλοι, εγώ μεγάλους εννοώ τη Βραζιλία, την Αργεντινή, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αγγλία και την Ιταλία. Η Ιταλία δυστυχώς η σκουάντρα Τζούρα δεν παίρνει, δεν μετέχει στο Μουντιάλ. Άρα όλους τους υπολείπους. Αν έχει κάποιο τέτοιο ματσάκι, θα καθίσω να το δω σήμερα. Αλλιώς θα επικεντρωθώ στα νοκάουτ, στην δεύτερη φάση δηλαδή του Μουντιάλ, που θα αρχίσουν και τα μεγάλα παιχνίδια, οι διασταυρώσεις δηλαδή των παραδοσιακών ισχυρών. Λοιπόν, η δική μου πρόβλεψη για το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν θα πέσω μέσα, μπορεί και να μην πέσω. Αλλά κάνω μια πρόβλεψη. Φέτος ήρθε η ώρα να το πάρει η Αγγλία. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, η δική μου πρόβλεψη. Χωρίς να έχω δει τις ομάδες, σας το λέω από τώρα και χωρίς να βάζω στοίχημα με κανέναν. Μια πρόβλεψη, μια εκτίμηση κάνω. Καλημέρα Γιάννη, να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Άγγελε, την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα Γιάννη. Καλή εκπομπή, είσαι ο Γιάννης μας. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο, η θητεία στις ειδικές δυνάμεις να γίνει 24 μήνες με πολλά μπόνους και καλό μισθό στους 12 επιπλέον μήνες. Οι επόπτες να επιλέγονται από ειδικές δυνάμεις. Είναι κάποιες προτάσεις που θα έχουν ενδιαφέρον να δούμε αν θα υιοθετηθούν. Θα γίνουν αλλαγές πάντως από Σεπτέμβριο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα που μου γράφει: επιτέλους έρχεται η ώρα της Νουδού να απαλλαγούμε από το 7χρονο σημειτικό Πασόκ. Λίγο δύσκολο να απαλλαγείς από αυτό, αγαπητέ φίλε, γιατί σου λένε στην κυβέρνηση: με αυτό το Πασόκ πήραμε δύο φορές 41%. Έχουν άλλη δηλαδή φιλοσοφία και τρόπο σκέψης με τον δικό σου και ενδεχομένως και με το δικό μου. Καλημέρα και στον κύριο το Μωυσογλου. Καλημέρα Γιάννη, στην πρώτη σε ακροαματικότητα εκπομπή. Εύχομαι πάντα μεγάλες επιτυχίες. Πάντα έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Ευχές και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Αυτιά που κοσμεί την εκπομπή και κατά τη γνώμη μου και την πολιτική. Την αγάπη μου σε όλες τις ακροάτες και τις ακροατές, ο πάντα ευγενής Γιώργος Μωυσογλου. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα αθλητικά, αυτά που λέγαμε πριν. Δημήτρη Σταυρακάκη, Δημήτρη, τι λες για την εκτίμησή μου?
1: Καλημέρα. Καλημέρα, θα απαντήσω την εκτίμησή σου, όμως, επειδή στην εκτίμησή σου δεν μετέχει η Ελλάδα. Και να ξεκινήσουμε καλύτερα από την ελληνική επιτυχία του Ολυμπιακού στις γυναίκες.
0: Πολύ σωστή επισήμανση. Πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Αμέσως μετά, χθες το βράδυ λοιπόν στη Μάλτα, στο τελικό του Final Four του Champions League, στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα, κατέκτησε το Champions League. Πρωταθλήτρια Ευρώπης λοιπόν η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, επικρατώντας της ουγγρικής Φερετσβάρος με 3-0 στα πέναλτι. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια. Στην κανονική διάρκεια ο Ολυμπιακός, ενώ στο πρώτο ημίχρονο ήταν μπροστά, στην τρίτη και τέταρτη περίοδο βρέθηκε πίσω, έβγαλε όμως αντίδραση και κατάφερε 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης στην κανονική διάρκεια να ισοφαρίσει η Στεφανία Σάντα σε 14-14 και να πάει το παιχνίδι απευθείας πάει στα πέναλτι. Εκεί η ελληνική ομάδα, όπως είπε και ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Ντόσκας, είχε πιο καθαρό μυαλό, κατάφερε με τα τέρματα της Μυρογιοκεφαλιτάκη, της Βάσου Πλευρίτου και της Σιούτη να πετύχει 3 γκολ, αλλά είχε και σε εξαιρετική φόρμα την Ολλανδή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τη Φάντεν Μπόλστιν.
0: Ολλανδή τερματοφύλακα,
1: ναι, η οποία όμως πρόσεξε, στην κανονική διάρκεια έπαιξε η Σταματοπούλου. Η Σταματοπούλου έβγαλε 12 αποκρούσεις.
0: Μπράβο, και πώς άλλαξε μετά? Μπήκε για τα πέναλτι.
1: Άλλαξε μετά, ναι, γιατί προφανώς το είχαν δουλέψει και το σενάριο αυτό. Mm-hmm. Και έβαλε την.
0: Άλλαξε δηλαδή μόνο για τη διαδικασία των πέναλτι.
1: Στη διαδικασία των πέναλτι μπήκε η.
0: Και αποδείχθηκε σωστή επιλογή.
1: Η Ντόμπελσιν, η οποία είναι η τερμοφύλακα της Εθνικής Ολλανδίας. Και καθάρισε το παιχνίδι. Τρεις αποκρούσεις έκανε και τελείωσε η ιστορία εκεί. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά, 2015, 2021, 2022. Mm-hmm. Δύο παίχτριες του Ολυμπιακού έχουν κάνει το 4-4, η Βάσο Πλευρίτου και η Ιωάννα Σταματοπούλου. Ο χθεσινός τελικός είχε την ιδιαιτερότητα ότι στη Φερατσβάρος παίζει η Ελευθερία Πλευρίτου, στον Ολυμπιακό έπαιζε η αδελφή της, η Βάσο Πλευρίτου. Έτσι, μια ιδιαιτερότητα. 8 η ώρα το βράδυ απόψε ο Ολυμπιακός στους άνδρες παίζει μικρό τελικό για την τρίτη θέση του Final Four στο Champions League των ανδρών με την Φερετσβάρος. Mm-hmm. Ενώ στο τελικό παίζουν στις 10 η Ισπανική Μπαρτσελονέτα με την Pro Reco. Πάμε τώρα στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελο. Εκεί ακόμα είναι νωρίς να κάνουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη γιατί δεν έχουμε δει ούτε έναν αγώνα από τους
0: μεγάλες
1: ομάδες. Χθες ο Καναδάς ήρθε ισόπαλος στο Τορόντο 1-1 με την Βοσνία. Ο Λούκιτς στο 21 άνοιξε το σκορ για τους Βόσνιους. Αντίδραση από τον Καναδά με τον Λάριν του που παίζει Southampton στο 78 να κάνει το 1-1. Ενώ στο Λος Άντζελες είχε 70.000
0: θεατές.
1: Ναι, ήταν και ο Ρούμπιο μαζί με τον Ιφαντίνο και τον πρόεδρο της Παραγουάης. Δεν πήγε ο Τραμπ, ο οποίος ευχήθηκε καλή επιτυχία πριν από το παιχνίδι στην εθνική ομάδα της χώρας του. Mm-hmm. Κέρδισε 4-1 την Παραγουάη. Υπόθεση πρώτου ημιχρόνου ήταν. Στο 7ο λεπτό ο Μπομπαντάλιτς για την Παραγουάη αυτογκόλ. Στη συνέχεια ήταν η ώρα του άσου της Μονακό του Μπαλούγκουν, ο οποίος στο 31 και στο 5ο λεπτό καθυστερήσεων του ημιχρόνου πήγε το παιχνίδι στο 3-0 και εκεί νομίζω τελείωσε όλα πια. Ναι. Δεν είχε. Ήταν
0: άρα οι Ηνωμένε Πολιτείε με δεδομένα ότι παίζουν και στην έδρα του έχουν πιθανότητε διάκριση.
1: Έβαλαν κι άλλο ένα γκολ στο τέλο με τον Ρέινα που παίζει στην Gladbach στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το μόνο που κατάφερε η Παραγουάη, την οποία περίμενα καλύτερη, με το Μαουρίτσιο στο 73 να μειώσει σε 3-1. Σήμερα έχουμε. Σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ, έχει αρκετά παιχνίδια. Ξεκινάμε στις 10 Κατάρ-Ελβετία. Mm-hmm. Καλύτερο ο κόσμος να βγει έξω. Αλλά μία η ώρα Να δει το Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Πρεμιέρα της Βραζιλίας λοιπόν. Μία ώρα τα ξημερώματα τώρα.
1: 4 η ώρα Αϊτή-Σκωτία.
0: 4 η ώρα λίγο δύσκολο να το δεις.
1: 7 η ώρα Αυστραλία-Τουρκία.
0: 7 η ώρα θα είμαστε εδώ να το βλέπουμε.
1: 8 το βράδυ Κυριακής Γερμανία-Κουρασάο. Και 11 η ώρα το βράδυ της Κυριακής Ολλανδία-Ιαπωνία.
0: Τρεις μεγάλες ομάδες πέφτουν στη μάχη. Η Ιαπωνία διαβάζω ότι έχει πολύ καλή ομάδα. Η ναι. Βραζιλία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Ξαναπες μου κάτι. Ναι. 7 η ώρα το πρωί αύριο είναι το ένα παιχνίδι ή 7 η ώρα.
1: 7
0: αύριο.
1: Η ώρα το πρωί πια, αφού ξεκινάει.
0: 7 η ώρα το πρωί. Εδώ θα είμαστε να το βλέπουμε
1: ώρα,
0: μαζί.
1: Ωραία, 1 η ώρα Βραζιλία, Μαρόκο, τα ξημερώματα. Ναι. 4 η ώρα το Αϊτή Σκωτία.
0: Ναι.
1: 7 θα αρχίσει το Αυστραλία, Τουρκία. 7 το πρωί. Και μετά πάμε το απογευματινό πρόγραμμα με τους Γερμανούς να υποδέχονται την, να παίζουν, συγγνώμη, με τον Κουρασάο και την Ολλανδία στις 11 ναι. το βράδυ με την Ιαπωνία.
0: Για πες μας κάτι, επειδή εσύ ξέρεις ναι. και το πρόγραμμα τώρα. Όταν πάμε στα νοκάουτ παιχνίδια, στα μεγάλα παιχνίδια, στις διασταυρώσεις από τους 16 και μετά, τι ώρες θα μεταδίδονται τα παιχνίδια?
1: Πάλι ίδιες ώρες συνέχει, πάλι.
0: Δηλαδή...
1: Έχει κάποια παιχνίδια μόνο στις 10.
0: Αυτά, στις 10 ναι, μπορεί 10, να τα δει η Ευρώπη.
1: Ναι, μπορεί να τα δει η Ευρώπη.
0: Μετά όμως, μετά τη μία είναι δυνατό τώρα.
1: Ναι. Γιατί τα προημιτελικά. Θα γίνουν όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Που σημαίνει.
1: Είναι ανάλογα σε ποια πολιτεία θα γίνουν, ναι. σε ποια πόλη θα γίνονται. Φεύγει από την ιστορία το Μεξικό και ο Καναδάς.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι θα έχει ξενύχτη αρκετό. Τώρα, η μέρα μας ξεκινάει από τις 6 ώρα. Διότι το απόγευμα στο στάδιο Νέα και Φιλία ο Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ο πέμπτος και τελευταίος τελικός για την Basket League. 2-2 στις νίκες είναι οι δύο ομάδες. Ο Όσμαν την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί αν θα παίξει για τον Παναθηναϊκό. Σλούκας και Ρογκαβόπουλος είναι εκτός. Έτσι όπως τα είδαμε τα πράγματα με το παιχνίδι στο Telecom Center την περασμένη Τετάρτη και τη νίκη του Παναθηναϊκού μετά από δύο παρατάσεις, νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Μάλιστα. Θα δούμε
0: πού να δούμε.
1: Θα πέσει η μπίλια. Ελπίζουμε χωρίς τοξικότητα
0: και επεισόδια.
1: Χωρίς όλη αυτή την ιστορία. Γιατί όπως είπες πολύ σωστά, από τη στιγμή που είναι οι δυο τους. Έχουν και το μονοπόλιο, ενώ όπως το ποδόσφαιρο, αν υπήρχε και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και η ΑΕΚ που έχει.
0: Δεν ήταν πιο δυνατό το πρωτάθλημα. Νομίζω από τον χρόνο θα αλλάξουν πολλά.
1: Θα ήταν μια πιο δυνατά, θα ήταν πιο.
0: Έχουν βρει επενδυτές και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και φτιάχνουν καλές ομάδες.
1: Ναι,
0: τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούν να
1: τα
0: ανταγωνιστούν
1: με το δεδομένο
0: την πρώτη χρονιά, αλλά ναι, σιγά σιγά θα μπουν στο κόλπο.
1: Η ΑΕΚ έχει μια πάντα καλή ομάδα και υπολογίσιμη. Οπότε αν διαφοροποιηθούν λίγο τα πράγματα,
0: μάλιστα.
1: θα ηρεμήσουν και οι δύο μεγάλοι. Από τις 5-6 παρατέταρτο θα είμαστε στον αέρα με τη μετάδοση αρχικά του τελικού. Γιατί είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Γίνεται σε 6 να σε προλάβω, γιατί θα ήσουν έτοιμος να με ρωτήσεις. Γιατί λόγω του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Να δει ο κόσμος 10.
1: 10 να
0: κάτι ακόμα.
1: Δει αυτό.
0: Στο ποδόσφαιρο έχουμε καμία μεταγραφή.
1: Όχι, έχουμε πολλές αποχωρήσεις από τον Παναθηναϊκό. Λαφών τέλος, Τζούρις τέλος, Κότσιρας τέλος, Σάντσες τέλος, Ερνάντεθ τέλος.
0: Όλοι αυτοί.
1: Από τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλλον ο καινούριος προπονητής δεν τους ήθελε.
1: Δεν τους ήθελε. Θέλει να κάνει ξεκαθάρισμα, αλλά το θέμα είναι ότι περνάνε οι μέρες.
0: Περνάνε οι μέρες, τι περιμένεις να έρθει εδώ πέρα, δηλαδή.
1: Περνάνε οι μέρες.
0: Μεταράδες του Μουντιάλ.
1: Όχι, αλλά.
0: Δεύτερη, τρίτη επιλογή.
1: Περνάνε οι μέρες. Έχει, θα δούμε. Θα δούμε.
0: Μπορεί μακάρι να έρθουν και καλοί παίκτες.
1: Ναι. Μην ξεχνάς ότι έχουμε 13 παίκτες που παίζουν στο Μουντιάλ που παίζουν σε ελληνικούς συλλόγους.
0: Ναι.
1: Συν έναν προπονητή, τον.
0: Ξένη,
1: ναι. Συν έναν προπονητή του τον Γιώργο Δόνη που είναι στη Σαουδική Αραβία. Το νούμερο 13 είναι καλό νούμερο.
0: Ο Γιώργος Ζώνης είναι προπονητής στη Σαουδική Αραβία που παίζει στο Μουντιάλ στην τελική φάση. Μάλιστα. Καλή επιτυχία στο
1: Λοιπόν, προγνωστικά, εντάξει, εγώ ξεκινάω.
0: Ποιος παίζει φαβορί?
1: Ήταν στο στοίχημα,
0: ναι.
1: στο παγκόσμιο, έτσι, στα παγκόσμια στοιχήματα είναι η Ισπανία και η Γαλλία.
0: Α, είναι πρώτη.
1: Και μετά είναι η Βραζιλία.
0: Βραζιλία έχει καλή ομάδα, θα τη δούμε.
1: Καλή ομάδα, θα τη δούμε. Δεν είναι. Εντάξει, ναι. μην νομίζουμε επειδή ο Νεϊμάρ μπορεί να μην παίξει
0: πέξει. Τώρα πάλι Νεϊμάρ, είναι πόσο χρόνο.
1: Ναι, είναι ένα σύμβολο, 34 πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπορεί, οι τελευταίες λεπτομέρειες είναι ότι μπορεί να μην παίξει στις φάσεις των ομίλων. Όμως είναι ένα σύμβολο για τη Βραζιλία. Όμως οι Βραζιλιάνοι, όπως ξέρεις, έχουν πάρα πολύ καλούς παίκτες που παίζουν στα μεγαλύτερα προγράμματα της Ευρώπης. Γι' αυτό.
0: Και αυτή τη φορά φαίνεται ότι έχουν και καλό προπονητή.
1: Ναι, και αφού είχε ο Αντζελότη εκεί. Mm. Και το θέμα της Αγγλίας, να δούμε τι διάρκεια θα έχει η Αγγλία με τον Ντούνχελ που έχει πάει εκεί. Τι διάρκεια θα έχει.
0: Γερμανός ο Ντούνχελ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε τι διάρκεια θα έχει.
0: Ένας Γερμανός τώρα, φανταστείτε, προπονητής στην εθνική Αγγλίας.
1: Με το δεδομένο ότι έχουν πάρα πολλά
0: έχουν
1: χρόνια να πάρουν,
0: αυτά,
1: να πάρουν τίτλο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι.
0: Η Ελλάδα πού παίζει.
1: Η Ελλάδα δυστυχώς αδείξε τον εαυτό της γιατί είναι 48. Ξαναλέω ότι είναι 48 ομάδες και όχι 32. Η Ελλάδα θα μπορούσε με λίγο έτσι προσοχή να είναι.
0: Αποκλειστήκαμε από τη Δανία, η οποία τελικά δεν πήγε στην τελική φάση.
1: Α, πήγε. Okay. Η Δανία πήγε.
0: Άμα πήγε, γιατί εντάξει. Τουλάχιστον υπάρχει αυτή η δικαιολογία.
1: Μισό λεπτό. Γιατί είναι 22 για να το.
0: Όχι, για να το λες κάτι θα ξέρεις παραπάνω.
1: Περίμενε, το βρω,
0: νομίζω ότι είχε αποκλειστεί στα μπαράζ.
1: Μήπως αποκλείστηκε στα μπαράζ.
0: Στα μπαράζ Ζανό δηλαδή. Τη συμμετοχή. Στην
1: μισό, εγώ βλέπω εδώ. Η Σουηδία έχει πάει από πάνω.
0: Δύο σκανδιναβικές
1: ναι,
0: χώρες.
1: Η Δανία έχει αποκλειστεί. Ναι.
0: Έχει αποκλειστεί.
1: Είναι η Σουηδία και η Νορβηγία.
0: Χάσαμε από τη Δανία, αποκλειστήκαμε και αποκλείστηκαν και οι Δανείς στη συνέχεια.
1: Τώρα,
0: από τους Ουκρανούς νομίζω. Από ποιους είχαν αποκλειστεί.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάσαι. Η Τουρκία μετέχει όμως.
1: Η Τουρκία είναι και είναι στον όμιλο ΗΠΑ, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία.
0: Α, έχει ελπίδες να περάσει η Τουρκία.
1: Εντάξει, ναι, γιατί έτσι που είδα τους Παραγουανούς, εγώ απόψε που κάθισε και το είδα το παιχνίδι, δεν βλέπω να φτούρανε.
0: Η Αυστραλία τώρα.
1: Εντάξει, δεν φτούρανε αυτές οι ομάδες τώρα. Κάποια ομάδα θα είναι της έκπληξης.
0: Είσαι καταπληκτικός, το έχουν πει ποτέ.
1: Ναι, να είσαι καλά. Λοιπόν,
0: σκίζει
1: κάποιες ομάδες θα είναι στην έκπληξη, αλλά έχουμε πολύ δρόμο.
0: Ωραία.
1: Να δούμε.
0: Τον ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σαβρακάκη. Καλημέρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πριν πάμε στο δελτίο θα επιστρέψουμε για να διαβάσουμε μηνύματα και σχόλια.
2: Καραβινή ζωή μου που ψάχνει για το γυρισμό.
3: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά.
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, να πω μερικές καλημέρες που δεν έχω πει μέχρι τώρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάμπρο από την Αύπακτο, καλημέρα κύριε Λάμπρο. Καλημέρα από τον παππού Δημήτρη από τη Φτελιά Δράμας. Καλημέρα και σε εσάς αγαπητέ κύριε Δημήτρη. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, καλημέρα Γιάννη. Ακούμανε λοιπόν στην εκπομπή σου κάθε Σαββατοκύριακο. Εδώ στο δήλωση που βρίσκομαι, αλλά μας λείπουν τα σχόλια του αείμνηστου Δημήτρη Σούρα. Ήταν δύναμη ο Δημήτρης. Και μας λείπει και ο ίδιος και μας λείπουν και τα σχόλιά του και νομίζω ότι είναι αναντικατάστατος. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται σε όλους και καλημέρα σε μένα. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε Δημήτρη Μαργαρίτη. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά κυρία Ελένη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη τον Παναγόπουλο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα σε όλους. Ξέρω χάθηκα φίλε Γιάννη και ζητώ συγγνώμη, αλλά έτραχα με τη δουλειά. Η δουλειά πάνω απ' όλα, Γιάννη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Μένι Ποτοζαφυριάδη, τον παλιό φίλο ακροατή, που εύχεται καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Γιάννη. Η Walk Agenda, η ανοχή σε κάθε παρακμιακή ομάδα, η ιδεολογική αντιπολίτευση, το ξεσάλωμα κάποιων ευπαθών, η εισβολή στη χώρα παράνομων, η έξαρση κάθε είδους εγκληματικότητας πολύ σύντομα φέρνει τεράστια κοινωνική αντίδραση με τρόπους και μέσα που δεν θέλουμε να δούμε, γράφει ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη. Και ένα τελευταίο μήνυμα πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ο φίλος ο Γιώργος από το Βραχάτι. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Οι νέοι δεν θα ψηφίσουν. Τους πήραν το μέλλον όλες οι κυβερνήσεις και κυρίως η τελευταία επταετία. Δυστυχώς φεύγουν από αυτόν τον τόπο. Δεν ζευγαρώνουν, δεν γεννάνε παιδιά και όσοι ακόμα περιμένουν σωτήρες, καληνύχτα. Γράφει ο φίλος. Καλημέρα και στον Τόρπι που στέλνει την καλημέρα του σε όλη την ομάδα του Real FM. Άλλα μηνύματα δεν προλαβαίνω να διαβάσω. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
0: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16. Καρλό Βασισάμου.
2: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
3: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, φέτα τρικάλων pop δοχείο το κιλό τώρα μόνο 8,95. Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα μόνο 7,95.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη δύναμη της μασούτης.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
14: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Η Τεχεράνη είναι ο νικητής του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Παρατάθηκε ως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πόλο των γυναικών αναδείχθηκε η ομάδα του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four του Champions League που έγινε στη Μάλτα. Κέρδισε με 3-0 στα πέναλτι την Ουγγρική Φερεντσβάρος. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με 4-1 οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν την Παραγουάη στο Λος Άντζελες στην πρώτη αγωνιστική του τετάρτου ομίλου για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για τον δεύτερο όμιλο στο Τορόντο, ο Καναδάς ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Real Weekend στους 97,8.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ανοίγει ο καιρός, βγαίνει ήλιος. Έχει ένα ελαφρύ βοριαδάκι, το οποίο είναι έτσι δροσερό. Έφυγε η υγρασία και η ζέστη των τελευταίων ημερών. Για να δούμε, θα μας τα πει ο καιρός Καντερές κατά τις 9 η ώρα όλα αυτά. Εμείς δεν είμαστε μετεωρολόγοι. Ό,τι γράφει το κινητό εμείς λέμε. Και βέβαια ό,τι μας πούν οι μετεωρολόγοι, οι ειδικοί επιστήμονες. Ωραίο τραγούδι, δεκαετία 90, αδερφή Κατσιμίχα, της αγάπης μαχαιριά, παλιό δημοτικό τραγούδι που το πήραν, το συνέδεσαν με ροκ μουσική και με παραδοσιακά όργανα, όπως το κλαρίνο που θα ακούσετε στη συνέχεια. Στις νιώτης το κρουστό κορμί. Ωραίο τραγούδι, από τα παλιά ωραία τραγούδια.

Καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, αγρονόμο, που γράφει ότι είναι μεγάλο φιάσκο και με την εθελοντική στράτευση γυναικών. Οι πανηγυρισμοί σε ΙΠΕΘΑ και κυρίως στο ΓΕΘΑ, ο αρχηγός του οποίου φέρεται να επέμεινε στην άρον-άρον εφαρμογή του σχεδίου, κόπασαν απότομα τα μαντάτα από τη Λαμία, όπου παρουσιάστηκαν χθες 71 γυναίκες είναι μαύρα. Το απόγευμα της Παρασκευής είχαν μείνει 50 και αναμένεται συνέχεια.

0: Διαφαίνονται, δεν είναι σίγουρο. Μην το πάρουμε πάνω μας, γιατί υπάρχουν ανατροπές από λεπτό σε λεπτό. Θετικές εξελίξεις όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν. Περιμένουμε να πέσουν οι υπογραφές και να υπάρξει συμφωνία σε όλα τα επίπεδα. Πες μας όμως τα δύο βασικά σενάρια. Αν παραμείνει η ένταση στη Μέση Ανατολή στα ίδια σημερινά επίπεδα όλο το καλοκαίρι, τι θα γίνει? Αν τερματιστεί η κρίση αύριο το πρωί, και δεν νομίζω ότι υπάρχει τρίτο. Να πάνε χειρότερα τα πράγματα, λίγο δύσκολο το βλέπω.
1: Ναι, Γιάννη, αν συνεχιστεί η κρίση μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς να υπάρξει κλιμάκωση, μιλάμε όπως προχωράει, όπως πηγαίνει έτσι, με συμφωνίες οι οποίες δεν τηρούνται, ξανά συμφωνίες που πάλι δεν τηρούνται και πάει λέγοντας. Επειδή είμαστε στο καλοκαίρι, γενικά η ζήτηση είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού κτλ. Μάλλον φαίνεται ότι το Brent θα κινηθεί από τα 105 έως τα 110 δολάρια, που σημαίνει αυτό ότι η βενζίνη θα πάει 2,05 έως 2,10 ευρώ το λίτρο.
0: Κάπου εκεί δεν είναι και τώρα δηλαδή?
1: Είναι, όχι, είναι σχεδόν στα 2,02 ευρώ.
0: Έπεσε λίγο,
1: ναι. Ναι, έχει πέσει λίγο. Το φυσικό αέριο θα κινηθεί γύρω στα 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα και το ρεύμα, η τιμή του θα πάει από τα 17 λεπτά που είναι σήμερα γύρω στα 18,5 περίπου.
0: Ναι. Άρα θα είναι ένα δύσκολο ενεργειακά καλοκαίρι. Αν όμως τερματιστεί η κρίση αύριο το πρωί ή και σήμερα ενδεχομένως.
1: Το βαρέλι θα επιστρέψει σε μια τιμή γύρω στα 75-80, όχι στα 60, 75-80 δολάρια το Brent.
0: Ναι.
1: Η βενζίνη θα πάει γύρω στο 1,90-1,95 περίπου, εκεί γύρω. Και το diesel γύρω στο 1,80 χωρίς την επιδότηση όμως,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Και φυσικά το ρεύμα θα κινηθεί γύρω στα 16,5 με 17 λεπτά, αφού η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου θα φτάσει γύρω στα 40 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι προβλέψεις και των ειδικών, ας πούμε, οικονομολόγων και αναλυτών που προβλέπουν, κάνουν τα σενάρια.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε δεν θα υπάρξει το τρίτο, το χειρότερο.
1: Ναι, το χειρότερο δεν θέλω να το αναφέρω, γιατί είναι αν υπάρξει μια κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και υπάρχουν πολεμικές επιχειρήσεις εκατέρωθεν και χτυπηθούν ενεργειακές υποδομές και άλλες. Μιλάμε ότι η κατάσταση θα είναι μια αναστρέψιμη αν χτυπηθούν ενεργειακές υποδομές.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Καλημέρα στην Ελένη Θεσσαλονίκη που στέλνει ένα μεγάλο μπράβο στο Δημήτρη Σταυρακάκη, τον οποίο άκουγα μέχρι αργά χθες το βράδυ στην εκπομπή του Μανώλη και σήμερα πρωί-πρωί ήταν εκεί. Έτοιμος ο Δημήτρης με όλες τις πληροφορίες που μας προσφέρει για το τι γίνεται στον κόσμο του αθλητισμού. Αγαπάει αυτό που κάνει και φαίνεται. Πολλά συγχαρητήρια για το ζήλο που έχει για τη δουλειά του. Εξαιρετικός ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Ο Γιώργος αναρωτιέται γιατί η εθελοντική στράτευση των γυναικών. Ισότητα δεν έχουμε? Να χάνουν και αυτές ένα χρόνο από τη ζωή τους όπως κάνουμε κι εμείς. Όταν τελειώνουμε τις σπουδές και πρέπει να βρούμε δουλειά, αλλά πάμε πρώτα φαντάρι και μας παίρνουν οι γυναίκες στις θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η ισότητα που υπάρχει σήμερα. Τι ένα χρόνο, εγώ φίλε έκανα 25 μήνες φαντάρος. Είμαι 55, είχα κάνει 24 ή 25 μήνες φαντάρος. Δύο χρόνια εμείς. Καλημέρα στον Ηρακλή για την κλίση. 400 ευρώ το ενίκιο στο σπίτι Γιάννη, 400 ευρώ η κλίση, 200 ευρώ η ΔΕΗ. Θα πάρω ένα λαχείο μήπως και με βοηθήσει τελικά η τύχη να τα βγάλω πέρα. Λέω την καλημέρα μου και στην αγαπητή κυρία Νικολέτα και αμέσως πάμε στον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή σας μέρα σε όλους.
0: Συζητάμε τόσο καιρό σε αυτήν εδώ την εκπομπή για τα προβλήματα διαφθοράς που υπάρχουν στις πολεοδομίες. Τα είδαμε τα θέματα, είδαμε και τις 6 προφυλακίσεις των μελών του κυκλώματος σύμφωνα με τη δικογραφία της διαφθοράς της στις πολεοδομίες. Το ερώτημα ξέρετε ποιο είναι? Τι είναι αυτό που προκαλεί αυτή τη διαφθορά, παρότι έχουν ψηφιοποιηθεί πολλές υπηρεσίες και οι περισσότερες εξ αυτών έχουν περάσει στο κτηματολόγιο.gr? Πώς είναι δυνατόν να παραμένει σε τέτοιο βαθμό ακόμα η διαφθορά, κυρίως στις πολεοδομίες και τους δήμους?
1: Καταρχήν είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε και με άλλους συναδέλφους όταν βρισκόμαστε. Αυτό στην ουσία είναι ένα φαινόμενο που είναι σε

0: συνδυασμός διαφόρων παραγόντων, όπως είναι η πολυνομία που τώρα τουλάχιστον με τον νέο κώδικα ξαναμαζεύονται όλα μαζί. Υπάρχει μια τεράστια διακριτική ευχέρεια σε υπαλλήλους να εξηγούν όπως θέλουν ορισμένα πράγματα.
1: Ξέρετε, είναι και το θράσος αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, παρά τις συλλήψεις που έχουν γίνει και στην πολυδομία της Ρόδου πριν από ένα χρόνο και αλλού παλαιότερα, βλέπετε ότι εξακολουθούν και ζητάνε χιλιάρικα, 2.000 ευρώ, 3.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα. Είναι απίστευτο.
0: Εντάξει, εδώ κάποιοι.
1: Δηλαδή, δεν περνάει από το μυαλό τους ότι θα καταστραφούν και κοινωνικά και επαγγελματικά.
0: Από ό,τι καταλάβατε,
1: δεν περνάει.
0: Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Σου λέει, γι' αυτό που λένε αυτή η συνδυσμένη λέξη που λένε στους κακοποιούς, για ουρτάκια, δηλαδή ό,τι κάνουμε τώρα.
1: Ό,τι κάνουμε τώρα, ναι. Πρέπει όμως να περνάει και από το μυαλό.
0: Βέβαια,
1: ότι κάποια στιγμή θα σε τσιμπήσουν και θα σε πάνε στην Μπουζού και θα ξεφτυλιστείς.
0: Κοιτάξτε, έχει ανέβει πολύ η αξία της γης και των ακινήτων. Υπάρχει υποστελέχωση των υπηρεσιών, όπως καταλαβαίνετε, και βεβαίως υπάρχει και οικοδομική και τουριστική ανάπτυξη. Όλα αυτά λοιπόν τι συνθέτουν, βάζουν ένα δέλεαρ αργά εύκολο κέρδος.
1: Ναι.
0: Βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν πολεμιέται η διαφθορά.
1: Πώς πολεμιέται, κύριε Καλογερόπουλε? Πολεμιέται στη βάση της, εννοώ, όχι να τους συλλάβεις και να τους βάλεις φυλακή.
0: Στη βάση της, γιατί σε ορισμένα άτομα μπορεί να το ξέρεις εκ των προτέρων τι θα δημιουργήσει.
1: Να σας πω ποια είναι η μόνη λύση. Ναι. Ψηφιοποίηση των πάντων. Καμία επαφή του πελάτη, του ενδιαφερόμενου, του πολίτη με τους προϊσταμένους της πολεοδομίας και τους στους Δήμους.
0: Έχετε δίκιο. Βλέπετε ότι μόλις πέρασε η διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ στο ΝΑΔΑΕ, είδατε, άλλαξε η αρμοδιότητα, είδατε τι έγινε. Mm-hmm. Το ίδιο και με τις απορίες.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει διαμεσολάβηση. Παλιά πουλείται η θέση του διευθυντού που στο λένε φορείας. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια προκειμένου να κάνει παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και ούτω καθ' αυτό είναι γνωστά, τα ξέρουμε όλοι. Το θέμα ποιο είναι? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, όπως είπατε κι εσείς, ότι από την ανάγκη ψηφιοποίηση των διαδικασιών υπάρχει μια εξής ψηφιοποίηση ανάγκη διερεύνηση διαφθοράς. Άρα λοιπόν, η πολιτεία εδώ τι πρέπει να κάνει? Δεν μπορεί να είσαι τόσο καιρό. Μιλάμε για αρκετά χρόνια και έχουμε καθυστερήσει. Να έχεις πολεοδομίες με λοιπές προσωπικό. Να πηγαίνει ο άλλος και να βλέπεις τα μελίτες. Νομιμοποιούνται αυθαίρετα. Τι σημαίνει, ρε φίλε, νομιμοποιούνται? Δεν υπάρχει νόμος. Εσείς σε ποιο γατώνι που είσαι απ' έξω?
1: Εσείς ως μηχανικός τους είχατε ακούσει όλους αυτούς? Δηλαδή μέσα από τις επαφές με επαγγελματίες, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, είχατε ακούσει ότι υπήρχαν σημάδια διαφθοράς? Δεν λέω για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά στις πολεοδομίες αυτές. Άρα κοινό μυστικό ήταν δηλαδή.
0: Εδώ το λέγαμε πάντα, όπου υπάρχουν πολλά χαρτιά υπάρχουν και χαρτοκλέφτες.
1: Έπεφτε φουλ άδωμα εκεί από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, εδώ το μόνο που μένει είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιτεθεί στη διαφθορά και πρέπει να είναι συνεχής, ασχέτως αν έχει καθυστερήσει. Βλέπετε ότι τι παραπεί είμαστε απέναντι στο φουκαρά που κάνει ένα αυθαίρετο? Εντάξει, το αυθαίρετο δεν το καθαρτοποιείς, θα το κάνεις. Σου δίνει το δικαίωμα να το νομιμοποιείς, αν πραγματικά είναι ανάγκη στεγαστική ή αν προβλέπεται από τον νόμο. Άρα λοιπόν και στην αυτό, όπου υπάρχει ψηφιοποίηση, βλέπετε ότι μετακυλίονται, φεύγουν οι λαδιές που λέμε στο, και πάνε πιο κάτω, πάνε στην αυτοδιοίκηση και το καθεξής.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν νομίζω δεν υπάρχει άλλο.
1: Πότε θα περάσει οριστικά όλη αυτή η εφαρμογή νόμων από τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο ή κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει? Πότε θα φύγουν οριστικά οι πολεοδομίες από τους Δήμους?
0: Κοιτάξτε, και με την ψηφιοποίηση ακόμα που θα γίνει, πρέπει να γνωρίζετε. Δηλαδή, εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για να μην σας τρώω και τον χρόνο. Όταν ήμουν αποκεντρωμένος, είχε ξεκινήσει η ψηφιοποίηση με την έννοια ότι έχει ψηφιακό φάκελο για τον κάθε λοδαπό.
1: Ναι.
0: Σε μία βόλτα που κάναμε τότε στο κομμάτι της αποκεντρωμένης που αφορά τους αυλοδαπούς, παρότι με την Τρόικα είχαμε αναγκαστεί και 80 άτομα κάνανε εσωτερική κινητοποίηση που λέμε και μείναμε χωρίς να έχουμε στρατηγικό δυναμικό, ζητήσαμε να δούμε αν πραγματικά τα αποκρίνεται η ηλεκτρονική μορφή του φακέλου με την πραγματικό.
1: Ναι.
0: Και είδαμε ότι πραγματικά ήταν μαϊμού. Mm-hmm. Σε πολλά κομμάτια. Άρα λοιπόν κάποιος είχε πάρει και τους κωδικούς από τους συναδέλφους του, είχε μπει μέσα και έλεγε. Παραδείγματος χάρη, Παπαγιάννης, κομπλέ τα χαρτιά του. Ψάχναμε να βρούμε, δεν βρίσκαμε 4.
1: Mm-hmm.
0: Πάνω να πει λοιπόν ότι θέλει προσοχή πάντα σε όλα.
1: Mm-hmm.
0: Θέλει δηλαδή.
1: Πέστε μου κάτι ακόμα. Ένας από τους υψηλόβαθμους υπαλλήλους, ο οποίος προφυλακίστηκε, 6 προφυλακίστηκαν για αυτή την ιστορία προχθές, ήταν υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής. Επειδή δεν το ξέρει ο κόσμος, ξέρει τους Δήμους, ξέρει και τις περιφέρειες. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής τι ακριβώς είναι?
0: Κοιτάξτε, η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είναι εκείνη που ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεων των Δήμων.
1: Δημόσια υπηρεσία λοιπόν, δημόσια αρχή.
0: Ναι, δημοσιαρχή, η οποία όλοι θέλουν να καταργηθεί, αλλά αυτό δεν ξέρω, είναι μια άλλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Υπάρχει πολεοδομία και εκεί, δηλαδή.
0: Όχι, υπάρχει μια μορφή τεχνική υπηρεσία, διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών. Δηλαδή, τι λέει αυτή. Αυτή ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεων.
1: Κατάλαβα.
0: Υπάρχουν ανώτατα όργανα όπως το ΣΥΠΟΦΑ και το ανώτατο όργανο που ελέγχει, εν πάση περιπτώσει, αμφισβητήσιμες υποθέσεις που υπάρχουν. Αλλά παράλληλα συμβαίνει το εξής, ότι αυτός ο κύριος που λέτε εσείς είχε πάει εκεί, δεν ήταν υπομορφή, δεν είχε δικαίωμα, δεν είχε καμία δικαιοδοσία. Εκεί που είχε δικαιοδοσία όμως, ήταν στο βόρειο τομέα, παραδείγματος χάρη, στην επιτροπή που έλεγχε θέματα, ή η σύζυγός του λένε ήταν στο κεντρικό τομέα.
1: Ναι.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Προσέξτε, η ιστορία αυτή είναι η εξής, για να ξέρει και ο κόσμος. Βρέθηκε το ποσό των 188.000 ευρώ μετρητά τώρα. Καταλαβαίνετε γιατί χρήματα μιλάμε. Αυτά βρέθηκαν. Φανταστείτε πόσο έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια. Στο γραφείο υψηλόβαθμου στελέχους στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου, προσέξτε, η οποία μαζί με το σύζυγό της, ο οποίος μάλλον μαζί με το σύζυγό, η οποία γυναίκα μαζί με το σύζυγό της, είχε καθαιρεθεί από τη θέση του στην πολεοδομία Κηφισιάς. Δηλαδή προϋπήρχαν κάποιες υποψίες ή υπόνοιες ότι ο τύπος ήταν κανονικό αρπακτικό.
0: Από ό,τι έχω ακούσει και το λέω, γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω, γιατί από εκεί και πέρα είναι και θέματα δικαιοσύνης που θα πρέπει να το... πρέπει πραγματικά να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Γιατί μην ξεχνάμε, κύριε Παπαγιάννη, όταν οι εσωτερικές υποθέσεις παρακολουθούν εγκληματικές ενέργειες και μιλάω εγώ στο τηλέφωνο χωρίς να γνωρίζω ότι ο τύπος τι κάνει και λέω κάτι άλλο και σου λέω, τι λέει ο τύπος εδώ, πάμε και σε αυτό να δούμε τι γίνεται παρακάτω και είναι λογικό. Έτσι βγήκε η ιστορία αυτή και από κάποιες καταγγελίες.
1: Έχω δει δηλώσεις του Δημάρχου Κηφισιάς, του κ. Ξυπολιτά, ο οποίος λέει κάτι είχαμε καταλάβει και τον διώξαμε. Ναι, αυτός ο τύπος όμως, αυτή η κυρία μάλλον, πήγε μετά στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου. Έφυγε, εκδιώχθηκε από το Δήμο Κηφισιάς, από την πολεοδομία του Δήμου Κηφισιάς και πήγε στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου.
0: Μου φαίνεται ότι πήγε σαν γραμματέας κάπου, όχι στη δόμηση. Δεν ξέρω.
1: Εγώ ξέρω στην υπηρεσία δόμηση. Αυτό γράφει η δικογραφία.
0: Κύριε Παπαγιάννη, να μην.
1: Ωραία. Όπου και αν πήγε, είναι δυνατόν στέλεχος της δημόσιας υπηρεσίας, της πολιτείας δηλαδή, του δημοσίου, του κράτους, να παραμένει στη θέση του ενώ υπάρχουν υποψίες και εκδιώκεται από την προηγούμενη θέση της στην πολυδομία. Πώς παραμένει στη θέση της.
0: Βλέπεις ότι εδώ όλα τα προβλήματα που βγαίνουν στην επιφάνεια είναι γιατί πλέον υπάρχουν έλεγχοι. Έτσι, και παρακολουθήσει και σωστά κάνουν. Λοιπόν, αυτά και προϋπήρχαν και βεβαίως δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζει η τοπική κοινωνία του Δήμου Κηφισιάς τι μπορεί να έχει κάνει ο ή η κυρία κτλ. Άρα λοιπόν ο Δήμαρχος γλίτωσε υποτίθεται από αυτούς. Γιατί μπορεί ο προηγούμενος, δεν ξέρω, να μην είχε πάρει.
1: Πάντως, μιλάμε για κανονικά λαμόγια όλοι αυτοί. Δηλαδή, αν διαβάσετε τη δικογραφία, θα πάθετε πλάκα.
0: Βεβαίως, αλλά το θέμα είναι, ποιος είναι εκείνος που πίεσε αυτά τα παλικαράκια, τα διαμαντάκια, να πάνε σε μία θέση και στην άλλη.
1: Είδατε ότι μέσα σε αυτούς οι οποίοι προφυλακίστηκαν είναι και οι προϊσταμένοι στο τμήμα εκδόσεως αδειών δόμησης στο Δήμο Αμαρουσίου. Είχαν πιάσει όλα τα πόστα. Το Δήμο Κηφισιάς, το Δήμο Αμαρουσίου, το Δήμο Γαλατσίου, την αποκεντρωμένη διοίκηση. Πόπο φοβερό.
0: Την αποκεντρωμένη, δεν νομίζω. Απλώς μου είπε σε ένα περιστατικό που είχα ακούσει ότι.
1: Ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος που πήγε στη φυλακή ήταν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής.
0: Τον είχαν με ένα αποσπάσει, αλλά χωρίς καμία. Είναι σαν να μην.
1: Χωρίς αρμοδιότητα.
0: Ήταν διακοσμητικός, αλλά γι' αυτό λέω. Ποιος τον έστειλε, γιατί τι να κάνει ο γραμματέας αποκεντρωμένης. Τη στιγμή που δεν του είχε αρμοδιότητα, δεν μπορεί να πάρει εντελά. Ο άλλος εκμεταλλευόταν ότι ήταν εκεί.
1: Πάντως εδώ μου έρχονται μηνύματα από φίλες ακροάτες και ακροατές που δεν είναι μηχανικοί άνθρωποι, ούτε πολεοδόμοι, ούτε αρχιτέκτονες, ούτε κάποια συναφή επαγγέλματα κάνουν, που λένε ότι μόνο στην Αττική. Δείτε τι γίνεται, κύριε Παπαγιάννη, εκτός Αττικής. Εκεί να δείτε τι γίνεται.
0: Ο
1: κλέψας του κλέψαντος. Μα είναι δυνατόν εν έτη 2026 να συζητάμε ακόμα αυτό και να μην έχει επιληθεί το βασικό ζήτημα διαφθοράς σε αυτά τα επίπεδα.
0: Πόσες φορές έχουμε μιλήσει, θυμάσαι, λέγαμε το δρόμο ή το νόμο για την ονοματοθεσία των οδών. Έτσι, για την ονοματοθεσία λέω, παρντών, για την αναγνώριση. Πάμε τώρα στην επαρχία τι γίνεται, της Κακομήρας.
1: Της Κακομήρας. Βλέπουμε τα εκατομμύρια. Μα εκεί παρουσιάζεται και κάτι άλλο. Πολεοδόμοι με μισθούς 1.000 και 1.200 ευρώ να εμφανίζονται με πισίνες, με μεζονέτες με πισίνες, να αγοράζουν μέχρι και ξενοδοχεία. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν πόθεν έσχες. Τους ελέγχει κανείς.
0: Και που το καταθέτουν είναι τρία προλάβει.
1: Τους ελέγχει.
0: Το θέμα είναι ότι αυτός ο τόπος έτσι έχει μάθει να λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς επιβραβεύονται όλα εκείνα τα λαμόγια που τα γνωρίζουν από πριν. Έτσι. Και λέει ο άλλος, ρε εσύ, ένα λεπτό. κάθομαι και σκίζομαι. Και τι κέρδισα τόσα χρόνια. Και ο τύπος ο οποίος ήταν, δεν δαπανούσε για τίποτα. Τον ενδιάμεσο έκανε.
1: Τώρα εσείς παρασκηνιακά τι μαθαίνετε για τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, ο οποίος παρετήθηκε σίγουρα κάποια... Δεν θα πω εμπλοκή, είμαι προσεκτικός. Υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας και ο ίδιος δεν εμπλέκεται ποινικά. Αλλά σίγουρα κάποια σχέση πρέπει να έχει. Δεν μπορεί να τον παρέτησαν έτσι. Και τον άλλον στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Ένα λεπτό για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Επειδή κάποια στιγμή αυτή η γραμματής είναι και σε επικοινωνία, γιατί ασχοληθήκαμε με διάφορα θέματα που αφορούν και τα χωροταξικά και τα πάντα, ναι, των περιοχών μας. Και μιλάνε μαζί. Ο μεν του Υπουργείου
1: Ο γραμματέας, ναι.
0: Ναι, ναι. Ο Μπακογιάννης, ναι.
1: Ο κύριος Μπακογιάννης, ναι.
0: Είναι εξαιρετικός γνώστης, έτσι, και καθηγητής.
1: Τι σημασία έχει, απεπέμφθη. Σημασία έχει πρώτα να είναι έντιμος, κύριε Καλογερόπουλε. Εκεί που έχουμε φτάσει με τα αρπακτικά και τα λαμόγια που υπάρχουν, σημασία έχει πρώτα ο δημόσιος λειτουργός να είναι έντιμος. Και εν συνεχεία να πάμε στην αποτελεσματικότητά του.
0: Εγώ συμφωνώ σε αυτά που λες. Αλλά σου προσθέτω και κάτι άλλα πράγματα. Ο τύπος ο οποίος είναι συγγενής του είναι από την πρώην σύζυγό του.
1: Ναι.
0: Έτσι, ένα λεπτό. Θα μου πεις, δεν το ήξερε. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά από εκεί και πέρα θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Αλλά βεβαίως τους συγγενείς δεν τους επιλέγει.
1: Έχει πολιτικές ευθύνες ότι και διοικητικές.
0: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αυτό την πατάει, γιατί τώρα δεν να αναπληρώσει τη διαδικασία εκεί με τις γνώσεις τις δικές του, που πρέπει να συνεχίσει, γιατί υπάρχει πολύ έργο να γίνει. Αλλά από την άλλη την πλευρά θα είναι δίκιο να μην παραμείνει εκεί και άδικο από την άλλη την πλευρά του τα φορτώσει, αν πραγματικά δεν γνωρίζει. Γι' αυτό σου λέω εκεί, είναι αυτό που είπε.
1: Τώρα, εντελώς τυχαία έπεσε ένας άνθρωπος που προφυλακίστηκε και έτυχε να είναι συγγενής του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΧΟ. Δεν λίγο περίεργο αυτό.
0: Όχι, παιδί μου, αλλά ο άνθρωπος ήταν και μηχανικός και ήταν του συναφιού.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ήξερε τις άκρες.
1: Λυπηρά φαινόμενα πάντως. Υποτίθεται ότι αυτά θα έπρεπε να είχαν τελειώσει, αγαπητέ κύριε Καλογερόπουλε.
0: Αγαπητέ μου φίλε, τι να τελειώσουν. Πώς να τελειώσουν, δηλαδή, κάθε μέρα τα ίδια. Τη στιγμή που δεν είπα εδώ, υπάρχουν αυθαίρετα τα οποία τα έχουμε δηλώσει, έτσι. Και τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Δηλαδή, στην ουσία, δεν έχουν νομιμοποιηθεί. Έκανε τη διαδικασία, αλλά δεν ξέρεις αν αυτό θα παραμείνει.
1: Ναι, για πείτε μου κάτι ακόμα. Αν δεν υπάρχει καταγγελία από την πλευρά του πολίτη, αυτά τα φαινόμενα οδηγούνται ποτέ στα δικαστήρια.
0: Άμα δεν τα πάρει
1: σπάνιο. Σπάνιο.
0: Άμα δεν πάρει χαμπάρι, όχι.
1: Ναι, μόνο κάνε μέσα από καταγγελία πολίτη μπορεί να ενεργοποιηθούν. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: να το κοιτάξουν οι αρχές.
0: Όταν έτυχε και ήμουν δήμαρχος, βγήκε ο νόμος,
1: ναι,
0: που λέει ότι οι πολεοδομίες θα υπάγονται στους δήμους. Στο ΕΓΑΛΙ είχαμε την πολεοδομία 7 δήμων εξαιρουμένου του Δήμου Περιστερίου, ο οποίο έχει δική του πολεοδομία και είναι και εξαιρετική.
1: Και κλείνουμε.
0: Εγώ, εγώ λοιπόν, ουδέποτε θέλησα να πάρω την πολεοδομία στα χέρια μου, θα με εξέλεγε δήμαρχο, πρόσεχε τι σου λέω, από τα Ρωσέτια που θα γινόταν, γιατί τότε ανήκει ακόμα στην περιφέρεια, στην υπερνομαρχία κτλ. Και απέφυγα να την πάρω. Γιατί είμαι μηχανικός και γνώριζα ότι θα έμπαινε στη διαδικασία όταν σε πίεζαν οι πολίτες, κάποιοι από τους συνεργάτες σου να κάνουν κάποιο έργο. Και θα είναι εκτεθειμένος εσύ.
1: Βρείτε τρόπο όλα αυτά τα φαινόμενα να παταχθούν και να περιοριστούν και να τιμωρηθούν πολύ αυστηρά. Γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλα λαμόγια που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι. Απλά δεν έχουν εντοπιστεί, δεν τους έχουν βρει.
0: Έτσι. Θέλω λοιπόν και κάτι άλλο να συμπληρώσω.
1: Και κλείνουμε.
0: Δεν θα πρέπει άμεσα να υπάρξει πολιτική παρέμβαση για την απόφαση του Αρείου Πάγου, όπου άκουσα και τον κύριο Στουρνάρα που είπε ότι ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα νομικής φύσεως.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κρίμα αυτό να υπάρχει.
1: Καλημέρα μας. Να είστε καλά, κύριε Καλογερόπουλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Real FM. Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότηση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Περισσότερα στο real.gr. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και πάυση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 22 βαθμοί στην Αθήνα, 18 στη Θεσσαλονίκη, 17 στην Αλεξανδρούπολη, 23 στο Ηράκλειο Κρήτης.
12: Μιντέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλημέρα φίλες και φίλοι, πολλά μηνύματα από φίλες ακροάτριες και ακροατές για την ιστορία αυτή της διαφθοράς και της πολεοδομίας. Να σας πω ότι χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι των πολεοδομιών. Για αυτή την ιστορία με τις ποινικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδικία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Χαμός. Πέρασαν την πόρτα της ανακρίτριας διαφθοράς και η ανακρίτρια μαζί με τον εισαγγελέα τους προφυλάξε και τους 6. Εννοείται ότι υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία, προσημειωμένα χαρτονομίσματα, βιντεοληπτικό υλικό από, από το τμήμα ασφαλείας, ακόμα και τηλεφωνικές επισυνδέσεις στις οποίες ακούγονται τα συγκεκριμένα άτομα να κάνουν το αλυσβερίσι και να παίρνουν χρήματα. Τα χρήματα που εντοπίστηκαν μόνο σε ένα από τα πρόσωπα, στο υψηλό βαθμό στέλεχος της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Γαλατσίου, γυναίκα, εντοπίστηκαν στο σπίτι της 188.000 ευρώ σε μετρητά. Είναι και άλλα 26 άτομα, να ξέρετε, εμπλεκόμενα, τα οποία δεν δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματά τους. Δεν ήταν αυτοί οι οποίοι έπαιρναν χρήματα, αλλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται, γιατί ακούγονται οι φωνούλες τους.

0: Θα διαβάσω στη συνέχεια ενδιαφέροντα μηνύματα, γιατί πραγματικά τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει τώρα, είτε από προσωπικές περιπέτειες και βιώματα είναι αυτά, είτε γιατί τα έχετε ακούσει και έχετε γίνει μάρτυρες τέτοιων υποθέσεων διαφθοράς, έχουν νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πριν πάω στα μηνύματά σας, να καλημερίσουμε την αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολόγο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Ακούστε με πολύ προσοχή αυτά τα οποία θα πει η κυρία Κάρδαρη, γιατί πλησιάζει το καλοκαιράκι. Να μας ενημερώσει λοιπόν η Μαργαρίτα, τι αλλάζει φέτος το καθεστώς των θερινών αδειών για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Ωραία. Θα πούμε λοιπόν ότι οι αλλαγές που έρχονται δεν επηρεάζουν τον αριθμό των ημερών εργασίας που δικαιούται κάποιος εργαζόμενος.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν αλλάζει ανάλογα με την προϋπηρεσία που έχει. Αλλά τι αλλάζει? Αλλάζει ο τρόπος που μπορούν να χορηγηθούν οι άδειες. Δηλαδή, ενώ στο παρελθόν θα έπρεπε η άδεια να κατανέμεται σε δύο τμήματα, σε δύο χρονικές περιόδους, τώρα μπορεί να τα πάρει σε περισσότερα τμήματα, αρκεί τουλάχιστον το ένα από αυτά να είναι για την πενθήμερη εργασία ένα πενταήμερο συνεχόμενο και για την εξαήμερη εργασία 6 ημέρες συνεχόμενες.
0: Ναι.
1: Πάντα και σε κάθε περίπτωση με τη συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου. Να πούμε ακόμα ότι το 50%, όπως ίσχυε και παλιά, των εργαζομένων θα πρέπει να λάβει την άδειά του από 1η Πέμπτου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, το πόσες ημέρες άδειας δικαιούται ένας εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα έχει να κάνει και με την πορεία του, λέει, πόσα χρόνια εργάζεται ως μισθωτός ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, πώς ακριβώς προσδιορίζεται ο αριθμός των ημερών?
1: Ναι. Σήμερα μιλάμε μόνο για μισθωτούς που εργάζονται.
0: Μόνο για μισθωτούς, μάλιστα.
1: Βεβαίως. Με σχέση εργασίας θα ορίσει του χρόνου και ο ελεύθερος επαγγελματίας θα πάρει την άδειά του όποτε επιθυμεί. Βέβαια.
0: Αναλόγως. Μπορεί να έχει σχέση. Μπορεί
1: να είσαι... να μην την κλείσει.
0: Ναι. Δηλαδή, μπορεί να μην είσαι εσύ ο επιχειρηματίας, αλλά να εργάζεσαι με ελεύθερη σχέση. Οπότε είναι διαφορετικά τα πράγματα εκεί.
1: Βεβαίως. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα ακολουθήσει αυτούς τους κανόνες για τους οποίους μιλάμε σήμερα. Το πόση άδεια θα πάρει κάποιος εξαρτάται από το πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχει, είτε στον ίδιο εργοδότη είτε συνολικά.
0: Ναι.
1: Και θα πούμε ότι κυμαίνονται από 2 ημέρες για κάθε μήνα εργασίας μέχρι, αν κάποιος δηλαδή διακόψει την εργασία του σε λιγότερο από χρόνο, θα πάρει για όσους μήνες έχει εργαστεί 2 ημέρες αναλογικά για κάθε μήνα. Τώρα, αν έχει εργαστεί πάνω από 12 χρόνια, δικαιούται 25 μέρες. Και αν δουλεύει εξαήμερο, δικαιούται 26.
0: Ναι.
1: Και αν έχει δουλέψει πάνω από 25 χρόνια, δικαιούται 26 με το πενθήμερο, 30 με το εξαήμερο και μιλάμε πάντα για εργάσιμες ημέρες χωρίς τα Σαββατοκύριακα.
0: Μάλιστα.
1: Και αφαιρώντας τις αργίες που τυχόν υπάρχουν ανάμεσα.
0: Ναι. Αν κάποιος εργαζόμενος πει ότι εγώ δεν θέλω να πάρω όλη την άδειά μου, μπορείς να μου τη δώσεις σε χρήμα?
1: Όχι. Όχι, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί.
0: Δεν συμψηφίζεται σε χρήμα δηλαδή?
1: Ούτε σε χρήμα, ούτε σε παροχή σε είδος. Παίρνω ένα αυτοκίνητο. Παίρνω.
0: Είναι υποχρεωτικό να πάρει την άδειά του?
1: Βεβαίως. Η μόνη περίπτωση που μπορεί να πάρει κάποιος σε χρήμα είναι όταν λήξει η άδεια εργασίας από τον εργοδότη, δηλαδή καταγγείλει τη σύμβασή του και δεν έχει προλάβει να πάρει το υπόλοιπο της άδειάς του. Τότε κατεβάλλεται σε χρήμα. Και φυσικά υπάρχει και το επίδομα αδείας, κάθε φορά μην το ξεχνάμε, που συνοδεύει την άδεια και μία φορά το χρόνο παίρνουμε το επίδομα αδείας που αντιστοιχεί σε μισό μισθό ή αν έχουμε λιγότερο από μισθό σε άδεια, το μισό των αποδομών που έχουμε λάβει σε άδεια.
0: Μία τελευταία ερώτηση, την άδεια για παράδειγμα τη δική μου την καλοκαιρινή του 26. Το αργότερο μέχρι πότε μπορώ να την πάρω?
1: Πολύ σωστή ερώτηση. Πάει λοιπόν με τις καινούργιες αλλαγές μέχρι 31 Τρίτου του επομένου έτους, δηλαδή μέχρι 31 Τρίτου του 27.
0: Μάλιστα.
1: Μετά, αν δεν τη δώσει ο εργοδότης, θα πρέπει να την πληρώσει με προσάυξηση 100%.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαργαρίτα Κάρδαρη. Να σε καλά, Μαργαρίτα.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Πάνο, καλημέρα κυρία Παπαγιάννη. Καλά, είναι δυνατόν το κράτος να μην βρίσκει τις λαμογές και παρανομίες και θα πρέπει να γίνεται ρουφιάνος ο πολίτης εδώ που κατοικώ? Ξέρετε τις παρανομίες, ξέρετε τι παρανομίες υπάρχουν? Ορισμένοι κάνουν τέτοιες κινήσεις οικονομικά που αναρωτιέσαι, δεν υπάρχει έλεγχος? Κατάλαβα, υπάρχουν δηλαδή κάποια δείγματα απότομου και ξαφνικού πλουτισμού. Πώς μπορεί ένας υπάλληλος σε μια πολυδομία, για παράδειγμα, που παίρνει 1.500 ευρώ ή εν πάση περιπτώσει κάπου εκεί, να έχει τη δυνατότητα να χτίσει μια τεράστια μονοκατοικία σε πολύ ακριβή περιοχή, με πολύ υψηλές τιμές, για παράδειγμα με πισίνα. Κι όμως παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα και κακώς η πολιτεία δεν τα έχει διερευνήσει αναλυτικά. Στο κενό τι με βυθίζει. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί για να μπορέσεις να τους πιάσεις επαυτοφόρο. Να προσημειώσεις δηλαδή χαρτονομίσματα, να υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες ώστε να σχηματιστεί μια δικογραφία η οποία θα είναι δεμένη σωστά, ώστε να προφυλακιστούν τα λαμόγια αυτά, οι απατεώνες αυτοί, γιατί το δημόσιο χρήμα καταληστεύουν, το χρήμα του πολίτη δηλαδή, και εν πάση περιπτώσει να μην πέσουν οι κατηγορίες στην ακροματική διαδικασία. Καλημέρα στη φίλη την Άγια. Καλημέρα, Άγια. Καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο που στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Καλημέρα και στο Γιώργο Ταξί από την Κηφισιά που στέλνει την καλημέρα του. Μας είχε κάνει εντύπωση στην ευρύτερη περιοχή της Κηφισιάς, κύριε Παπαγιάννη, οι οικοδομές που είχαν 100% κάλυψη, γινόταν καταγγελία, σταματούσαν οι εργασίες, αλλά την επόμενη μέρα συνέχιζαν κανονικά. Πώς γινόταν αυτό, αφού εμπλέκονται και άλλες υποθέσεις αυτές? Τι με κάνει να δακρύσω και να δίνω μες στο κρίζο. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο που αναρωτιέται. Κάποιοι από τους Έλληνες βουλευτές μάθαμε ότι έχουν 20 ακίνητα. Από ό,τι ξέρουμε, ο μισθός του Έλληνα βουλευτή σήμερα είναι περίπου 7.000 ευρώ το μήνα. Από τα 7.000 ευρώ, τα 1.000 ευρώ πάνε κάθε μήνα στο πολιτικό κόμμα που ανήκουν και θα πρέπει να ζήσουν με τα 6.000 ευρώ και να πληρώσουν τα έξοδα γραφείου κτλ. Κτλ. Άμα τα βάλεις κάτω, Γιάννη, με χαρτί και μολύβι, δεν βγαίνουν τα νούμερα για να έχουν τόσα ακίνητα. Τώρα, να είναι τα ακίνητα από κληρονομιά ή από κάποιες μεταβιβάσεις, δεν ξέρουμε τι γίνεται, μα γι' αυτό υπάρχει υποτίθεται το πόθεν έσχες για να διερευνώνται όλα αυτά. Δεν είναι 7.000 ευρώ καθαρά ο μισθός του βουλευτή, είναι ακόμα λιγότερο. Είναι 7.000 ευρώ μεικτά σήμερα. Έχουν μειωθεί σημαντικά οι αποδοχές τους σε σχέση με το παρελθόν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον, στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, καλημέρα Παύλο. Ο Παύλος μου αναφέρει μια περίπτωση, συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά τη Μύκονο, ξενοδοχείο. Παύλο, δεν μπορώ να μεταφέρω με όνομα τεπώνυμα την περίπτωση αυτή, γιατί είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Αν νομίζεις ότι υπάρχουν τέτοια στοιχεία, μπορώ να σε βοηθήσω να τα στείλεις στον εισαγγελέα, αν θέλεις. Άλλο αυτό και άλλο να πω όνομα τεπώνυμα εδώ από την εκπομπή μου στο ραδιόφωνο. Να λέμε, γράφει καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, να λέμε κύριε Παπαγιάννη ότι όλα αυτά τα σκάνδαλα οδηγούνται στη δικαιοσύνη και πολλοί από αυτούς προφυλακίζονται με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Διότι μου γράφει αυτές οι επιλογές πολεοδομίας δεν είναι επιλογές κυβερνητικές ή πολιτικές. Είναι επιλογές κατά κύριο λόγο δημάρχων και αιρετών ανθρώπων της αυτοδιοίκησης. Καλά, αυτό είναι σχετικό. Μπορεί κάποιοι να είναι και υπάλληλοι καριέρας και να μην τους έχουν καταλάβει ποτέ. Πάντως ο δήμαρχος Κηφισιάς τους είχε καταλάβει από ό,τι φαίνεται. Ο ίδιος έκανε δημόσια τοποθέτηση δηλώσεις που είπε ότι κάτι είχα μυριστεί, γι' αυτό τον απέπεμψα. Βέβαια, το κάτι είχα μυριστεί είναι κάτι σχετικό, ξέρετε. Πάντως τον απέπεμψε από την υπηρεσία.

0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό μόνο 4,95 και Σιμεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια μόνο 2,74. Ακόμα κεράσια το κιλό μόνο 5,48 και ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη δύναμη της Μασούτης.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
7: και 6976 55 73 49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 22730 62 153.
11: See you at Corner.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
13: Με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολλά μηνύματα. Δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες μηνύματα. Η κυρία Νικολέτα στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, γιατί υπάρχουν ακροατές που έχουν γνώση ή, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουν τι μπορεί να συμβαίνει και μας επισημαίνει και πολύ καλά κάνει την δολοφονία του τοπογράφου του Παναγιώτη Στάθη στο Νέο Ψυχικό. Βεβαίως και πολύ καλά κάνατε, κυρία Νικολέτα, και στείλατε το μήνυμα αυτό, διότι η υπόθεση αυτή, από ό,τι φαίνεται και από αυτά τα οποία έχουν συμπεριληφθεί ως στοιχεία στη δικογραφία, αφορούσε φακέλους που σχετίζονται με αυθαίρετες κατασκευές και την πολυδομία της Μυκόνου. Τώρα, ποιος ακριβώς βρίσκεται πίσω και έδωσε την εντολή της εκτέλεσης του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη, αυτό μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να το βρει. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε την ευθύνη και να αναλάβουμε να δημοσιοποιήσουμε πληροφορίες ή εκτιμήσεις που δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Πάντως και αυτή η περίπτωση δείχνει τη διαφθορά που υπάρχει σε πολυδομίες της χώρας. Όταν φτάνουμε στο σημείο, εκτός δηλαδή από τις λαμογές και τις απατεωνιές ορισμένων πολεοδόμων ή δημοσίων λειτουργών στις πολεοδομικές αρχές της χώρας, να εκτελούνται συμβόλαια δολοφονίας τοπογράφων που δεν εξυπηρέτησαν τοπικά συμφέροντα, καταλαβαίνετε γιατί μαφία μιλάμε. Για όσους δεν θυμούνται, και καλά έκανε η κυρία Νικολέτα που μας το θύμισε, για να το θυμηθώ κι εγώ, ήταν η εκτέλεση που είχε συμβεί, που είχε γίνει πριν από περίπου 2-3 χρόνια στο Νέο Ψυχικό, ένα πρωί, 8 η ώρα. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα Γιάννη. Δίνουν μόνο το έσχες, δεν δίνουν το πόθεν, γιατί δεν τους υποχρεώνει ο νόμος. Ναι, γιατί η διαδικασία, αγαπητέ φίλε, είναι άστα να πάνε. Ενδεικτικοί έλεγχοι. Δεν υπάρχουν οι υπάλληλοι για να ελεγχθούν εξονυχιστικά όλα αυτά τα πόθεν έσχες, και όπως καταλαβαίνεις, αν δεν ελέγχονται τα πόθεν έσχες, δεν μπορεί να καταγραφεί και η πορεία του χρήματος αυτού. Γέννιεμαι και πεθαίνω. Καλημέρα στο Σωτήρη από τη Νέα Μάκρη. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή φίλη, την κυρία Ευαγγελία. Καλημέρα, Ευαγγελία. Καλημέρα και στον κύριο Θεοδωρίδη. Κύριε Θεοδωρίδη, αν έχετε τέτοια στοιχεία τα οποία μας στέλνετε εδώ για επίορκους υπαλλήλους της πολεοδομίας σε περιφέρεια, σε κεντρική περιφέρεια της χώρας, κακώς τα στείλατε εδώ. Τι νόημα είχε να μου τα στείλετε εμένα? Αν θέλετε πρόσβαση σε δικηγορικό γραφείο για να τα καταθέσετε στον εισαγγελέα, μπορώ να σας βοηθήσω. Όλες μου οι αγάπες. Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλό είναι όταν δημοσιοποιούμε ονοματεπώνυμα, ή μάλλον όταν θέλετε να δημοσιοποιήσετε ονοματεπώνυμα συγκεκριμένων ανθρώπων, δημοσίων λειτουργών, εργαζομένων σε πολεοδομίες και στο δημόσιο, που πιστεύετε ότι είναι αρπακτικά, λαμόγια αρπακτικά, και τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι, να μην τα λέτε σε μένα, να τα λέτε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Όμως δεν τα αλλάζουν γνώμη, ούτε μας χωρίζουνε. Τώρα, όσον αφορά τον Παναγιώτη Στάθη που εκτέλεσαν, που δολοφόνησαν πριν από 2 χρόνια στο Νέο Ψυχικό, έχουν εξαφανιστεί φάκελοι αυθαιρεσιών, διάβαζα, από το Ψυχικό, τη Σέριφο, την Πάρο και, και τη Μύκονο. Δηλαδή πρόκειται για μια φοβερή περίπτωση κανόνων, μαφιόζικων κανόνων που επιβάλλουν τον νόμο, το δικό τους νόμο και την τάξη σε τοπικό επίπεδο. Και είδατε πού μπορούν να φτάσουν τέτοιες λαμογές, μέχρι την εκτέλεση συμβολαίου, δολοφονία δηλαδή, εναντίον συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος κατά τη γνώμη τους δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα αυτά. Τι να πάρθει, έχει τρομοκρατηθεί η χείρα από τα ρεπορτάζ που διάβασα. Δεν θέλει να μιλήσει και δεν λέει το παραμικρό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καντερέ, το μετεωρολόγο μας, να μας πει τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο και τι θα συναντήσουμε από Δευτέρα. Ελάτε, κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς, στους φίλους και τους ακροατές.
0: Καλημέρα και λίγο πιο δυνατά, σας παρακαλώ, κύριε Καντερέ, στο μικρόφωνο.
1: Ναι. Λοιπόν, χθες είχαμε αυτή τη μεταβολή του καιρού που έδωσε πολλές περιοχές και βροχές και καταιγίδες και με χαλάζι. Mm-hmm. Δεν είναι ανάγκη μόνο να μετράμε τις ηλεκτρικές εκενώσεις και τις αστραπές. Το θέμα είναι να έχουμε τα ραντάρ για να μπορούμε να προσδιορίσουμε πού θα πέσει το χαλάζι.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε χαλάζι και στο Καπαρτά, εδώ στο Μενίδη, mm-hmm. και στα Ανολόσα και στην Κοζάνη, πολλές βροχές στην Καβάλαση και άλλες άλλες περιοχές. Αυτό λοιπόν το σύστημα επηρέασε βέβαια και το υγραπέδιο της Αττικής, έβρεξε και απόψε. Φεύγει σιγά-σιγά, μπορεί ακόμη να έχει κάτι, ειδικά προς το κεντρικό Αιγαίο, για να φύγει, mm-hmm. για να έχουμε έναν βελτιωμένο καιρό αύριο. δηλαδή με το μέλλον καιρό να σταματήσουν τα φαινόμενα, να ανέβει λίγο η θερμοκρασία, υπόψη ότι χθες η Φιλαδέλφεια έπιασε 35 βαθμούς, σήμερα να φτάσει στους 28, να ανέβει λίγο αύριο και περισσότερο Δευτέρα και Τρίτη, ή η Τετάρτη έρχεται μια άλλη διαταραχή, μικρότερη ένταση και διάρκεια, να ξαναδώσει βροχές και να ξαναπέσει πάλι η θερμοκρασία. Άρα λοιπόν πάμε μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας, φτάνουμε δηλαδή και στην Ερνή και στο θερινό ηλιοστάσιο, με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τις κανονικές, υπόψη ότι στην Αθήνα μόνο τρεις φορές μέχρι σήμερα έπιασε 35 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Για 36 και 37 δεν μιλάμε. Άρα λοιπόν η άλλη εβδομάδα δείχνει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και να ξαναπέφτει, και αν θέλετε και η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου να μην διαφέρει τις πρώτες πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενώ προς το τέλος αυτής και μπαίνοντας ο Ιούλιος είναι άλλη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Τι θέλω να πω, κύριο Παγιάννη.
0: Παρακαλώ.
1: Το θέμα τι θα γίνει με τις πυρκαγιές. Το θέμα τι θα γίνει με τα ξερά τα χόρτα. Λοιπόν, πρέπει η Δήμη και η Περιφέρεια από τώρα και στο εξής να είναι σε αναμένα κάρβουνα. Γιατί στους δρόμους, αν εξαιρέσουμε τις κεντρικές λεωφόρους, το τι ξερό χόρτο υπάρχει αριστερά και δεξιά στους Δήμους δεν λέγεται. Πρέπει να βγουν επιπλέον συνεργεία, να μαζευτεί αυτή η κάψιμη ύλη. Πρότασή μου στους Δήμους, πρέπει νέα ΜΑΚ, τη διάκουσα. Νέα ΜΑΚ, δραματικό, μαραθώνας, Μπαράμα, ένας Δήμος. Να έχουν ειδικούς χώρους συγκέντρωση αυτή τη κάψιμη ύλη. Επίσης, Σπάτα, Λούτσα. Έτσι ώστε με τη βοήθεια της πολιτείας να μαζευτεί αυτή η κάψιμη ύλη, να πάει πιθανόν σε εργοστάσια σαν κάψιμο, για να φύγει αυτή η πολύ μεγάλη κάψιμη ύλη η οποία υπάρχει. Γιατί θα φτάσουν οι φορτιές και θα λένε μετά ότι φταίει το Ελληνίνιο.
0: Ναι, βέβαια εκτός από τους Δήμους έχουν ευθύνη και οι ιδιώτες. Μην τα ρίχνουμε όλα στο κράτος.
1: Όχι,
0: υπάρχουν και ιδιώτες οι οποίοι δεν έχουν φιλοτιμηθεί να κουρέψουν τα οικόπεδα τους.
1: Και οι ιδιώτες, αλλά και εδώ, επειδή πακιστανικής καταγωγής άνθρωποι και Αλβανοί
0: ναι.
1: μαζεύουν. Και αυτοί πρέπει να πηγαίνουν σε συγκεκριμένο, να μην τα αφήνουν στην άκρη δρόμου, να πηγαίνουν για να μαζευτεί η κάψιμη ύλη. Αυτό το επισημαίνω, ειδικά την εκπομπή σας που έχετε να δώσετε αναπληρώ. Λοιπόν, γιατί το φοβάμαι. Θα φτάσουμε σε Ιούλιο και Αύγουστο και θα έχουμε μεγάλα προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά θα
0: την καλημέρα μας. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ. Ευχαριστούμε και για τις συμβουλές και για την ενημέρωση. Καλημέρα σας.
2: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίγκη. Γιατί αξίζει.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
12: Real FM. Η ώρα
7: Είναι 9.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότηση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιά σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μάγνηση και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την πάυση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Η Τεχεράνη είναι ο νικητής του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά την νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Για τέταρτη φορά στην ιστορία της η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού κατέκτησε το Champions League. Στον τελικό του Final Four νίκησε με 3-0 στα πέναλτι την Ουγγρική Φέρεντς Βάρος. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια. Κορυφαία του Ολυμπιακού η Ολλανδή τερματοφύλακας Φάντε Ντόμπελστιν που απέκρουσε 3 εκτελέσεις πέναλτι. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
11: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είχαμε μια τραγωδία σήμερα τα ξημερώματα. Διαβάζω στο Ενικός μια φοβερή τραγωδία. Θα σας πω τι ακριβώς συνέβη. Πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, 56χρονη εργαζόμενη συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Τρομακτικό εργατικό δυστύχημα. Η γυναίκα συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες. Η επιχείρηση βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Και κάτω από άγνωστες συνθήκες η γυναίκα συνεθλίβει από το βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο. Φαντάζομαι ότι μέσα στην επόμενη ώρα θα έχουμε πληροφορίες και από την αστυνομία αλλά και από τις αρμόδιες αρχές της Θεσσαλονίκης. Να πω καλημέρες. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Καρανίκα. Καλημέρα αγαπητέ φίλε από τη Φάρμα Καρανίκας. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Θεανό. Να είστε καλά κυρία Θεανό. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Γεια σου Παύλο. Την καλημέρα μου στο Λευτέρη, το Δουλγεράκι. Καλημέρα Λευτέρη, να είσαι πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Τώρα, την ξέρετε την ιστορία με την υπόθεση Δασκαλάκη. Τη δολοφονική επίθεση στον Αλέκο Δασκαλάκη. Ένας από τους κατηγορούμενους, αυτό τουλάχιστον αναφέρουν αστυνομικές πηγές, αλλά και αυτό διασταυρώθηκε από πληροφορίες που υπήρχαν από την πρώτη και τη δεύτερη δικογραφία. Ένας λοιπόν από τους κατηγορούμενους που κατηγορείται για την επίθεση, τη δολοφονική επίθεση,

0: θάνατο ο Άτικος Βαγγέλης Γιακουμάκης,
1: ναι.
0: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται αυτή τη στιγμή μετά από εντολή του πατέρα του να χτύπησε με την κατσούνα τον Άτικο Δασκαλάκη.
1: Είναι δηλαδή ο 32χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από κοινού.
0: Ακριβώς.
1: Με το βοσκό υπάλληλο του πατέρα του.
0: Ακριβώς. Είναι ένα παιδί, βέβαια. Ήταν μια έκπληξη από ό,τι ακούω για πολλούς. Για μένα δεν ήταν καθόλου έκπληξη, διότι όταν έκανα την έρευνα για τον Άτικο Βαγγέλη Γιακουμάκη και είχα πάρει από το μάρτυρα το περίφημο CD το οποίο κατέθεσα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, αφού ενημέρωσα την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ιωαννίνων και τον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, το φίλο μου τον Γιάννη τον Πανούση. Χτίζοντας λοιπόν το προφίλ των ανθρώπων οι οποίοι είχαν δημιουργήσει αυτές τις άθλιες συνθήκες για το άτυχο παιδί, δεν μου ήταν καθόλου έκπληξη, Γιάννη, διότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εκτός από το επεισόδιο που είχε μπλακεί με τον Άτικο Βαγγέλη, είχε και επεισόδιο όταν υπηρετούσε τη θητεία του.
1: Άλλο, ξεχωριστό επεισόδιο.
0: Ξεχωριστό επεισόδιο.
1: Με άλλο πρόσωπο.
0: Είχε κατηγορηθεί, ενώ υπηρετούσε στις ειδικές δυνάμεις, ότι δημιούργησε προβλήματα και κατεστράφει περιουσία από κάποιον συμπολίτη μας και τελικά τον έδιωξαν από τις ειδικές δυνάμεις και υπηρέτησε
1: πάντως,
0: απλά τη θητεία του.
1: Όσον αφορά την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, διάβασα ότι ο 32χρονος, σήμερα 32 ετών, έχει καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση αυτή.
0: Βέβαια.
1: Τρία χρόνια με αναστολή για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του νεαρού φοιτητή. Βέβαια, έμεινε ελεύθερος λόγω του ανασταλτικού χαρακτήρα της ποινής.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Γιατί ήθελαν να τον φάνει για κτήματο. Για διαφορές. Τι διαφορές είχαν μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Ο Άτυχος Δασκαλάκης, με την θέση του σαν κοινοτάρχης, προσπαθούσε να βάλει μια σειρά στα θέματα των κτηνοτρόφων, οι οποίοι καταπατούσαν τα χωράφια. Τα κτήματα άλλων. Ένας ρομαντικός άνθρωπος ο Δασκαλάκης.
1: Και έμπλεξε με όλους αυτούς.
0: Ακριβώς. Ο οποίος ήθελε αυτή η παραβατική συμπεριφορά στην Κρήτη κάποια στιγμή να σταματήσει.
1: Ναι.
0: Και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ευνομίας.
1: Ναι.
0: Κάτι που δεν άρεσε σε κάποιους και εν προκειμένου στον πατέρα και στο γιο, ο οποίος πατέρας έδωσε την εντολή από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είναι ο ηθικός αυθοργός να χτυπηθεί ο Άτικος Δασκαλάκης και να φύγει από τη ζωή αυτό το παιδί.
1: Πόσες μέρες μετά ο Άτικος Αλέξανδρος Δασκαλάκης κατέληξε στα τραύματά του?
0: Ακριβώς, Γιάννη μου, δεν θυμάμαι τις μέρες, αλλά νομίζω ότι...
1: Δηλαδή είναι διαπιστωμένο ιατροδικαστικά ότι ο θάνατος προήλθε από τα χτυπήματα. Μάλιστα.
0: Βεβαίως, παρότι αρχικώς η ιατροδικαστική έκθεση δεν έδειχνε κάτι συγκεκριμένο, εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι ήταν χτυπήματα από την κατσούνα. Και τελικά σιγά σιγά ανοίγουν στόματα, κάτι που είναι δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις στην Κρήτη, γιατί ο κόσμος φοβάται.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις να έχουν εμπιστοσύνη και στις διοκτικές και στις ανακριτικές αρχές οι κάτοικοι και σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα. Και εδώ νομίζω ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και από το ελληνικό FBI, το οποίο πραγματικά είναι στη σωστή κατεύθυνση και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, αναδεικνύοντας υποθέσεις οι οποίες ενδεχομένως στο παρελθόν να είχαν περάσει απαρατήρητες και να είχαν μείνει ατιμόρυτοι κάποιοι.
1: Ναι, να πούμε κλείνοντας συμπερασματικά ότι οι διώξεις που έχουν ασκηθεί στους δύο εξ αυτών είναι βαρύτατες, βαρύτατου κακουργηματικού χαρακτήρα, δηλαδή ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία κτλ. Και νομίζω ότι στο βοσκό η δίωξη αφορά ηθική αυτουργία.
0: Η ηθική αυτοργία ακριβώς. Μα θεωρείται ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε την εντολή στο γιο του να χτυπήσει τον Άτικο Δασκαλάκη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Γιώργο Τσούκαλη. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Περίεργη ιστορία. Είναι κρατούνται οι δύο. Τώρα με τόσο βαριές κατηγορίες στις πλάτες τους, δεν ξέρω τι αποδεικτικά στοιχεία θα παρουσιάσουν από την πλευρά τους. Πάντως τα ενεχοποιητικά στοιχεία που έχει η εισαγγελία μετά από τις δικογραφίες που σχημάτισαν οι άνδρες αστυνομίας εκεί στην Κρήτη είναι εξόχως επιβαρυντικά και για τους τρεις.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, φτιάχνει ο καιρός, το πρωί είχε δροσούλα, φθινοπορεινή δροσούλα με βορειοανατολικό άνεμο. Βγαίνει ο ήλιος σιγά σιγά, θα είναι ασταθής η σημερινή μέρα μετεωρολογικά. Αύριο θα είναι πολύ καλύτερη, όσοι από εσάς θέλετε να πάτε να κάνετε το μπανάκι σας. Τώρα, πριν τελειώσουν όλες οι εξετάσεις και κυρίως από τους φοιτητές και μαζευτεί πολλοί κόσμος την Κυριακή στις παραλίες Αττικής και της Θεσσαλονίκης επίσης. Πάντως ο καιρός θα είναι αρκετά καλός. Ασταθής αλλά αρκετά καλός. Δεν θα μας επισκεφθεί, από ό,τι μας είπε ο κ. Σκαντερές, κάποιος καύσωνας ή κάποια υπερβολική ζέστη τις επόμενες μέρες. Μέχρι στιγμής πάει καλά το πράγμα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Για πάμε λίγο στα πολιτικά να δούμε τι γίνεται. Γιατί από ό,τι φαίνεται αναβιώνει το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα. Έχουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ανακοίνωσε αυτά τα οποία ανακοίνωσε σε σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις ηλικίες μέχρι 24 ετών. Φαίνεται ότι έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο, παρά τις διαψεύσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Ρόδο, προεκλογικού τύπου συγκέντρωση, το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Νωρίτερα θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού. Θα είναι και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μαζί του. Χθες έγινε η παράδοση παραλαβή των νέων υπουργών και υφυπουργών. Ανέλαβαν τα καθήκοντά τους δηλαδή οι νέοι υπουργοί και οι υφυπουργοί. Την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε δημοσκόπηση της εξαμηνίας τάσης της MRB με δείγμα 2.000 συμμετεχόντων, 2.000 πολιτών, 2.000 ψηφοφόρων με μεθοδολογία κάλπης, μου έλεγε ο κύριος Μαύρος. Περίεργη ιστορία με αυτή την ακύρωση εκδήλωσης για το κράτος δικαίου στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας που κατήγγειλε η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ήταν να μιλήσει χθες το απόγευμα, αλλά δεν της επέτρεψαν συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, γιατί από εκεί προέρχεται η νέα ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου, αλλά ενέπλεξε και την κυβερνητική παράταξη στη Νέα Δημοκρατία η κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε δωρεάν μετακινήσεις κάτω των 24 ετών. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας του απάντησε ότι μπορούμε να έχουμε και τον λογαριασμό, παρακαλώ πολύ. Έχουμε λοιπόν την πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Τόνια Αντωνίου, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Αντωνίου.
1: Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Τώρα, πώς το είδατε αυτό? Μπήκαμε για τα καλά σε προεκλογικό ρυθμό? Πάντως οι υποσχέσεις και τα θα έχουν μπει κανονικά στο πρόγραμμα από όλες τις πλευρές.
1: Νομίζω ότι ήδη ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος και ο Πρωθυπουργός και με τις συνεντεύσεις του και με τις δηλώσεις του νομίζω ότι ξεκίνησε την προεκλογική περίοδο. Τώρα θα είναι για 3 μήνες, για 5 μήνες, κανείς δεν γνωρίζει. Πάντως είμαστε όντως σε προεκλογική περίοδο.
0: Εσείς τι αισθάνεστε, επειδή είστε έμπειρο πολιτικό στέλεχος, τι ήδη αισθάνεστε ότι θα κάνει ο Πρωθυπουργός? Βεβαίως δεν έχει αποφασίσει κάτι, μετά τον 15 Αύγουστο θα πάρει τις αποφάσεις του. Αλλά τι πιστεύετε ότι θα συμβεί τελικά? Θα πάμε σε προώρες ή όχι εκλογές?
1: Πιστεύω ότι θα πάμε τον φθινόπωρο, διότι δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει την ακρίβεια που θα έχουμε το χειμώνα, γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας, τα καύσιμα, στη στέγαση, τα τρόφιμα. Mm-hmm. Άρα θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας για όλους τους πολίτες, από το να ζεσταθούν μέχρι το τι συμβαίνει στην πραγματική παραγωγική Ελλάδα, ενώ και στον πρωτογενή τομέα και σε επιχειρήσεις και παντού, λόγω του ρεύματος και λόγω των καυσίμων. Άρα θεωρώ ότι δεν μπορεί να αντέξει άλλο ένα τόσο ισχυρό κύμα ακρίβειας που μαστίζει τη χώρα το 22, δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Είναι συγκεκριμένες.
0: Έχει μια λογική η εκτίμησή σας.
1: Ναι, πέρα από τα υπόλοιπα, εγώ θεωρώ ότι αυτό που είναι και το πρώτο ζήτημα που απασχολεί τον πολίτη, άρα βλέπω και εγώ φθινόπωρο εκλογές. Ναι. Δίνω περισσότερες πιθανότητες. Βέβαια ο κ. Μητσοτάκης το γνωρίζει αυτό.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στις νέες γενιές ψηφοφόρων, αυτές που κατά κύριο λόγο κάθονται και προτιμούν τις παραλίες ή τον καναπέ. Σε αυτά τα πλαίσια ήταν και οι ανακοινώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, δηλαδή σε σχέση με το γεγονός ότι όλοι οι νέοι στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κάτω των 24 ετών δεν θα πληρώνουν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ή εξυπηρετεί κάτι άλλο ως υπόσχεση, ως δέσμευση?
1: Όχι, το ΠΑΣΟΚ εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα προτείνει συγκεκριμένες προτάσεις για την ακρίβεια, για τη στέγαση που το έχουμε αναδείξει και κεντρικό ζήτημα από το 22, θα έλεγα. Mm-hmm. Το γνωρίζουν όλοι. Από την έννοια στη φόφη γεννηματά μέχρι σήμερα έχουμε πρώτη προτεραιότητα το θέμα του δημογραφικού, αλλά για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της νέας γενιάς, γιατί ένας νέος άνθρωπος σήμερα μένει μέχρι 35 χρονών και λέω το λιγότερο, μέχρι 40 στο παιδικό του δωμάτιο, ακόμα στην οικογένειά του, δεν μπορεί να παντρευτεί, διότι να παντρευτεί με τη στέγαση, την ακρίβεια, την αγοραστική δύναμη που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Αν δεν στηρίξουμε, στηρίζοντας τη νέα γενιά, στηρίζει και την οικογένεια, γιατί η οικογένεια σήμερα εδώ δεν στέλνει τα παιδιά της να σπουδάσουν εκτός Αθηνών, να είναι στην Αθήνα, διότι είναι πανάκριβα πλέον τα ενίκια σε όλη την Ελλάδα. Άρα με το να στηρίζει τη νέα γενιά να μπορούν να μην πληρώνουν μέσα μεταφοράς, και από την άλλη δημιουργείς και μια συνείδηση στη νέα γενιά μέσω του μεταφορικού μέσου, και στηρίζεις τους νέους ανθρώπους και στηρίζει βασικά την οικογένεια. Δεν είναι στηρίζει μόνο τους νέους.
0: Σας λέει βέβαια η Νέα Δημοκρατία και ότι βέβαια, τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώσαμε πολύ ακριβά.
1: Εντάξει, γιατί και ο κύριος Κυρανάκης το λέει πιο κομψά από την κυρία Αλεξοπούλου. Τέρμα το τζάμπα. Δεν υπάρχει τζάμπα. Λέει ότι στοιχίζει 35 εκατομμύρια. Από τα υπερκέρδη που έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης με την έμεση φορολογία και λόγω του πληθωρισμού, που κάνει οικονομική πολιτική, πέρα από τα επιδόματα που δίνει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις βέβαια, για να σκληρύνει την εκλογική του βάση, πρέπει εδώ να παίρνουμε οριζόντια μέτρα, κατά την άποψή μας, θεσμικά και να στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια. Όταν λες στους νέους ανθρώπους να μην πληρώνουν, που σας είπα, στηρίζει την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Άρα λέμε 35 εκατομμύρια. Mm-hmm. Άρα από αυτά τα υπερκέρδη, τα οποία έχουν είτε από τους φόρους που εμείς διαφωνούμε αυτή τη φορολογική πολιτική, είτε με την πρόταση που έχουμε κάνει να φορολογηθούν οι τράπεζες, 35 εκατομμύρια για να στηρίξει τους νέους στην Αττική, που είναι η μισή Ελλάδα,
0: και στη Θεσσαλονίκη.
1: Και στη Θεσσαλονίκη, εκεί κάνεις ένα μέτρο όντως πραγματικό που πιάνει τόπο. Εμείς δεν λέμε όλοι.
0: Αυτό θα συμπεριληφθεί επίσημα στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, εννοείται. Μάλιστα. Για να είναι επίσημη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ. Διότι δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως και απευθυνόμαστε στους νέους ανθρώπους, γιατί πρέπει να νιώσουν και οι νέοι άνθρωποι ότι δεν είναι αόρατοι από αυτό το πολιτικό σύστημα. Ότι
0: τώρα
1: υπάρχει μια προτεραιότητα και σε αυτούς.
0: Σας προβληματίζει η αναβίωση του διπόλου Μητσοτάκη Τσίπρα? Γιατί ξέρετε, στην πολιτική, στο πολιτικό ρεπορτάζ, κάπου εκεί πάει το πράγμα. Με την έννοια ότι σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως σε κάποιες από αυτές πίσω και από το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Αλλά ας μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η αναβίωση του διπόλου, κατά την γνώμη σας, εξυπηρετεί κάτι στο πολιτικό σύστημα? Βοηθάει δηλαδή τη συσπήρωση των δημοκρατών ψηφοφόρων και ενδεχομένως των ψηφοφόρων της αριστεράς, ή πιστεύετε ότι είναι παροδική και θα αλλάξει η εικόνα δημοσκοπικά από το Σεπτέμβριο και μετά?
1: Εμείς πιστεύουμε ότι είναι παροδική, διότι έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιες πιέσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Που σας είπα και πέρυσι, οι δημοσκόποι μας δίναν τρίτο κόμμα μετά την κυρία μετά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Mm-hmm. Νέα κόμματα είναι.
0: Τώρα σας δίνουν τέταρτο.
1: Μια τεράστια, τεράστια επικοινωνιακή καμπάνια και από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά κατά την άποψή μου και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 9 μήνες. Συζητάμε για ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα νέο, που νέο δεν είναι. Άρα όλο αυτό επηρεάζει κατά την άποψή μου. Αλλά όταν οι πολίτες πάνε στην κάλπη, δεν επιλέγουν μόνο πρόσωπο, επιλέγουν κόμμα, πρόγραμμα, στελέχη, δομή ενός κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ μεγάλες ρίζες. Έχει κόσμο, στελέχη, όλη την επαρχία, όλες τις κοινωνικές ομάδες. Δεν είναι φτερό στον άνεμο. Έχει ριζώσει εδώ και χρόνια, γι' αυτό και άντεξε αυτά τα χρόνια. Και βέβαια είναι και κατά την άποψή μου, βέβαια, και μια επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη να θέλει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, διότι θα αναβιώσουμε το παρελθόν. Το τι έκανε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί όπως τον έχει κερδίσει 4-5 φορές, άρα επιλέγει τον κύριο Τσίπρα.
0: Τώρα.
1: Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι οι πολίτες, επειδή μας έχουν γνωρίσει όλους, δεν είναι τώρα κάποιοι καινούργοι, τα τελευταία χρόνια έχουν απορρίψει.
0: Μάλιστα, τώρα, κάτι τελευταίο και δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Είναι από τον κύριο Μητσοτάκη, άρα θα επιλέξουν με το τώρα και τις προτάσεις τώρα για το μέλλον.
0: Χθες στην Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση εκλέχθηκε πρόεδρος ο κ. Βορύδης και αντιπρόεδρος η κυρία Λιακούλη, η συνάδελφός σας, βουλευτής και δικηγόρος. Επειδή μπορεί να μην πουλάει το θέμα ευρύτερα στην κοινωνία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά θεσμικά, μεταρρυθμιστικό, ένα θέμα που αφορά το μέλλον των επόμενων γενιών, αλλά και την ύπαρξη του πολιτικού συστήματος γενικότερα, υπάρχει καταρχάς η διάθεση κάποιων μεγάλων συνενέσεων ώστε να προχωρήσει συνταγματική αναθεώρηση και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ή θα το δείτε μικροκομματικά? Πάμε σε εκλογές και μετά βλέπουμε τι θα γίνει.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία το θεωρούσε πάρα πολύ σοβαρή τη συζήτηση, πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός θα ήταν προχθές στη Βουλή, γιατί μην ξεχνάμε ότι για την αναθεώρηση του συντάγματος, που είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, όπως είπατε και εσείς, και συμφωνώ, θα έπρεπε να γίνει, κατά την άποψή μου, καιρό πριν, με την νέα εκλογική περίοδο που ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ το 23-24.
0: Ωραία, να συμφωνήσετε στα ποια άρθρα θα πάνε προς αναθεώρηση, έστω σε αυτό.
1: Τα διάφορα σκάνδαλα, τότε θυμήθηκε η συνταγματική αναθεώρηση. Έρχεται προχθές στη Βουλή, και όταν είναι προτεραιότητα υποτίθεται της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να είναι εκεί ο Πρωθυπουργός να το αναδείξει ως τέτοιο ζήτημα, γιατί όπως είπατε είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και το ΠΑΣΟΚ το έχει πει ξεκάθαρα εδώ και κάποιους μήνες. Έχει καταθέσει πρόταση, έχει πει τι πρέπει να αναθεωρηθεί και είπε ότι εμείς στην επόμενη Βουλή, είτε είμαστε εμείς, είναι άλλο κόμμα, θα κάνουμε μια συζήτηση κάτω, όχι από την πίεση την προεκλογική.
0: Μάλιστα.
1: Και την επικοινωνιακή, γιατί όπως είπατε και εσείς, το Σύνταγμα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση.
0: Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και δεν πρέπει να χαθεί ευκαιρία.
1: Της κοινωνίας και των θεσμών. Άρα θα πάμε στην επόμενη περίοδο να συζητήσουμε και όπου συμφωνήσουν οι πλειοψηφίες, γιατί εμείς πιστεύουμε χωρίς πλειοψηφίες δεν μπορεί να είναι ένα Σύνταγμα θεμέλιο για την κοινωνία και να διαρκέσει και χρόνια. Δεν το αλλάζει το Σύνταγμα κάθε μέρα. Άρα θα χρειάζεται πολιτική, όχι πολιτική σκοπιμότητα, σοβα συνένεση και να σας πω κάτι. Η κοινωνία μας ξέρει, ξέρει ποιο είναι το ΠΑΣΟΚ. Πώς κυβερνά, κυβερνά με την καρδιά, κυβερνά και με τη λογική. Και δεν έχει τη λογική των μετόπων. Θέλει σύνθεση και απευθύνει σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Άρα εμείς δεν θα κάνουμε πολιτική πάνω στο Σύνταγμα για την πολιτική του κόμματος.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Αντωνίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Real FM. Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο γυρότερος ποδοσφαιριστής που έχει συμμετάσχει ποτέ σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου είναι ο Εσάμ Ελχαντάρι από την Αίγυπτο. Αγωνίστηκε στις 25 Ιουνίου του 2018 και στη διοργάνωση της Ρωσίας στην αναμέτρηση της Αιγύπτου με την Σαουδική Αραβία σε ηλικία 45 ετών και 161 ημερών, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Κολομβιανού τερματοφύλακα Φαρίτ Μοντραγκόν που ήταν 43 ετών και 3 ημερών.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων. Οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρέμια.
9: Radio Samos.
10: FM στους 102.
11: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065 065. Ωρες γραφείου.
12: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
13: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
13: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
13: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο με Βγάλ High Protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου. Γεύση 2 Σίτου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86.
17: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη δύναμη της μασούτης.
19: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνι 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουκλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Ανακαινίζεις,
22: χτίζεις,
21: βάφεις
22: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Επισκευές,
22: ανακατασκευές,
21: οικοδομικές ανακαινήσεις,
22: σοβάδες,
21: βαψίματα,
22: σκεπές.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Καρλόβαση Σάμου.
21: Ανακαινίζεις,
22: χτίζεις,
21: βάφεις
22: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
23: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
24: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
25: Ράδιο Σάμος.
26: FM στους 102.
1: Και ίσως αυτός ο άνθρωπος λοιπόν εντελώς παράλογα θεώρησε ότι αυτοί οι άνθρωποι φταίνε γιατί έριξε αυτά τα χρήματα και έπρεπε να τους εκδικηθεί.
0: Άρα οικονομικό λοιπόν το κίνητρο.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας με απόλυτη βεβαιότητα. Προφανώς έτσι φαίνεται.
1: Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς με απόλυτη βεβαιότητα. Γιατί
0: ο ίδιος το ξέρει μόνο αυτό.
1: Δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια πράξη.
0: Από αυτά που άκουγα πάντως από την κυρία Δημογλίδου, δεν προκύπτει κάποιο άλλο κίνητρο που να είναι εμφανές. Βέβαια, θα δούμε τι θα πει και σήμερα στην απολογία του κατηγορούμενος.
1: Είναι σημαντικό τι θα πει στην απολογία του, αλλά και τι θα δείξουν οι αναλύσεις στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών όσον αφορά τα νύχια της γυναίκας που αντέδρασε, αμύνθηκε και φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει βιολογικό υλικό του δράστη. Όμως όλα τα άλλα στοιχεία, δηλαδή ένα μικρό σπίτι, τρεις άνθρωποι μέσα σε αυτό, οι δύο νεκροί, δεν υπάρχουν ίχνη που να δείχνουν ότι παραβιάστηκε κάποια πόρτα.
0: Υπάρχει μια πληροφορία, μια μαρτυρία ότι η άτυχη γυναίκα η Μαρία πούλησε πρόσφατα ένα κτήμα που διέθετε και έδωσε το σύνολο των χρημάτων στον 26χρονο γιο της. Η εξέλιξη αυτή φέρεται να επιδείνωσε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις με τον κατηγορούμενο, ο οποίος πίεζε να του επιστραφεί ένα μέρος των χρημάτων από την ανακαίνιση του σπιτιού εκεί στο χωριό του Αιγείου και γι' αυτό την κατέσφαξε.
1: Το ζήτημα είναι ότι όλοι εκεί, οι περίοικοι, οι φίλοι της οικογένειας, οι φίλοι του παιδιού, οι φίλοι της Μαρίας, οι φίλοι του Ιταλού, μιλάνε για ένα ζευγάρι που είχε μια άψογη σχέση. Δεν είχαν ακούσει ποτέ να τις φέρεται άσχημα.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν ακούσει ποτέ να υψώνει καν τη φωνή του. Όμως, λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο.
0: Το τηλέφωνο της μάνας ποιος το έσπασε? Βρέθηκε κομμάτια, ναι, διαλυμένο αν διάβασα.
1: Μπορεί να έσπασε την ώρα της πάλης. Μπορεί όμως να
0: τόσο εύκολα σπάει ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, ακούστε, μπορεί να συνέβη και κάτι άλλο το οποίο δεν γνωρίζουμε. Ίσως από την ανάλυση των επικοινωνιών, των τηλεφωνικών της επικοινωνιών, τα μηνύματα κλπ. Να βγει και κάτι άλλο που δεν φανταζόμαστε.
0: Ναι, το λέω γιατί το τηλέφωνο βρέθηκε διαλυμένο. Δεν βρέθηκε με ραγισμένη την οθόνη ή με κάποιο άλλο πρόβλημα λειτουργίας. Ήταν τελείως διαλυμένο το τηλέφωνο. Κάποιος δηλαδή φαινόταν ότι ήθελε να το καταστρέψει για να μην υπάρχουν στοιχεία.
1: Ναι.
0: Αυτό λένε οι αστυνομικοί τουλάχιστον.
1: Όλα ελέγχονται. Πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα. Πάντως, πέρα από το κίνητρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος ο δολοφόνος. Γιατί δεν φαίνεται να έχει μπει κάποιος άλλος μέσα στο σπίτι. Υπάρχει κάτι τέτοιο στοιχείο.
0: Βέβαια, αυτός υποστηρίζει ένα άλλο σενάριο, ότι άλλοι σκοτώθηκαν οι δύο.
1: Καλά, και πώς.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Ποιος έπεσε νεκρός τελευταίος? Ποιος ήταν, αφού πρώτα φαίνεται ότι δολοφονήθηκε ο γιος, ο οποίος εκτελέστηκε γιατί τον πυροβόλησε στον κρόταφο με το φλόμπερ. Που αυτό το όπλο σκοτώνει από πολύ μικρές αποστάσεις. Λοιπόν, τον πυροβόλησε λοιπόν και με το μαχαίρωσε και κατόπιν, αφού πέθανε ο γιος, κάποιος επιτέθηκε στη
0: μητέρα. Κατέσφαξε τη μάνα, μάλιστα.
1: Βέβαια, άρα
0: πληβερές ιστορίες, φοβερά πράγματα. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Γιώργο. Την καλημέρα μας, να είσαι καλά. Δυσάρεστα πράγματα, φίλες και φίλοι. Σήμερα περνάει την πόρτα του ανακριτή. Ο ίδιος δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής. Θα δούμε τώρα ποια θα είναι η ποινική μεταχείρισή του από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Πάντως, στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι οικονομικές διαφορές. Να δούμε τώρα τι θα πει και στην απολογία το κατηγορούμενος.

0: Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς στην τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Υπάρχει έντονη ανησυχία. Χθες η Λαγκάρντ ανακοίνωσε νέα αύξηση των επιτοκίων, 0,25% ναι, στη μονάδα βάσης. Φαίνεται ναι, ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρξει μια δεύτερη αύξηση λόγω στάσιμου πληθωρισμού. Θα έχουν επιπτώσεις όλα αυτά και στα δάνεια λοιπόν, και στις καταθέσεις.
1: Λοιπόν, καταρχήν, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Πριν πάμε στη Λαγκάρντ, δεν πρόκειται να αυξηθεί ο φόρος επί των ακινήτων. Όλο αυτό που είχε δημιουργηθεί και ανησυχίες της Πομιδά ότι θα μπει τοπικός φόρος από τους Δήμους και από τις περιφέρειες, δεν υπάρχει πλέον αυτό και όχι μόνο δεν θα αυξηθεί, αλλά θα μειωθεί κιόλας και 12.000 οικισμοί πλέον πληρώνουν μισό ένφια και από 1/1/27 δεν θα πληρώνουν καθόλου. Ένα αυτό. Δεύτερον, η εφορία σου αρχίζει από τα χρηστικά.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά κάνεις.
1: 130.000 Γιάννη, κάθεσαι έτσι, δεν είσαι όρθιος. Ψάχνει η εφορία 130.000 ανθρώπους να τους επιστρέψει λεφτά. Και δεν έχουν βάλει.
0: Πώς εξηγείται αυτό, δεν έχουν IBAN. Ναι.
1: Ναι, αλλά όταν πήγαν στο λογιστή για να καταθέσουν τη φορολογική δήλωση, δεν έβαλε ο λογιστής στο IBAN ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ξέρουμε πόσο είναι περίπου αυτό το ποσό.
1: Ναι, είναι 200 εκατομμύρια περίπου.
0: Μάλιστα.
1: 200 εκατομμύρια. Τρίτον, ακούω από χθες για τα εισιτήρια. Την κόντρα μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα κλπ. Όλο το κόστος των εισιτηρίων το χρόνο είναι μισό δις. Όλο το κόστος. Οι νέοι κάτω των 25 είναι φοιτητές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, κυρίως. Μπράβο, ναι.
1: Κυρίως. Το πρόγραμμα το φορολογικό της Νέας Δημοκρατίας λέει κάτω των 25 μηδέν φόρος.
0: Έως 20.000 ευρώ νομίζω.
1: Μπράβο Γιάννη, είσαι πολύ ενημερωμένος. Και έως, και έως 30 ετών...
0: Το 35.
1: 35, το 22 γίνεται 9.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι 1.900 ευρώ.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό πάντως να προτείνονται και άλλες ελαφρύνσεις στους νέους.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή, δεν είναι κακή η πρόταση του Ανδρουλάκη να μην πληρώνουν οι νέοι μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Θα σου πω. Θα πρέπει σε ό,τι αφορά τους φοιτητές και όσους υπηρετούν τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Και δεν το έχω ακόμη. Εγώ θυμάμαι που είχαμε μισό εισιτήριο, θυμάσαι?
0: Βεβαίως.
1: Όσοι φοιτητές που είχαμε μισό.
0: Είχαμε έκπτωση, πράγματι.
1: Είχαμε έκπτωση. Εδώ η εξέλιξη αυτή μπορεί να προσλάβει μια τέτοια μορφή και θα δούμε πώς και τι θα απαντήσει η κυβέρνηση.
0: Ναι, ας γίνει μια κοστολόγηση σοβαρή, γιατί πρέπει να υπολογίσεις ότι αρκετοί νέοι δεν πληρώνουν καν εισιτήριο. Καταλαβαίνεις τώρα πώς δεν πληρώνουν.
1: Τώρα ξέρεις, εκείνη την εποχή ζούσαμε κουμπιά, ρίχανε κουμπιά μέσα απλά για να ακούγεται, θυμάσαι?
0: Πώς δεν τα
1: θυμάμαι. Θυμάσαι στην είσοδο εκεί και... Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι ρίχανε και μεγάλη τέτοια πράγματα μέσα. Ό,τι άλλο μεταλλικό υπήρχε.
0: Όταν καταργήθηκε ο κλασικός εισπράκτορας, άλλαξαν όλα. Θυμάσαι τον εισπράκτορα σαν τρόλε και τα λεωφορεία.
1: Εγώ περιμένω από τους δύο αξιότιμους αρχηγούς να υποβάλουν συγκεκριμένες φορολογικές προτάσεις για τους Έλληνες. Γι' αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό, Γιάννη. Πάμε Λαγκάρντ τώρα.
0: Πάμε στη Λαγκάρντ και την αύξηση των επιτοκίων.
1: Λοιπόν, αύξηση επιτοκίων. Γιατί αυξάνονται τα επιτόκια? Για να υπάρξει ένα φρένο στον στάσιμο πληθωρισμό. Τι σημαίνει στάσιμο πληθωρισμός? Και ανεργία και αύξηση τιμών. Γι' αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το κάνει η Λαγκάρντ για την Ελλάδα. Αυτό είναι απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι βγαίνουν και λένε η Ελλάδα η οποία είναι, κάνει, δείχνει κλπ. Ένα άλλο στοιχείο. Πόσο καιρό μας έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, σωστό?
0: Βεβαίως. Τουλάχιστον δύο χρόνια.
1: Πρόσεξε. Η Ισπανία που μείωσε το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ξέρεις που είναι? Είναι τρίτη η Ελλάδα σε ακρίβεια, τέταρτη η Ισπανία. Άρα μηδέν στο πηλίκιον που έλεγε και ο Γιώργος κάποτε. Το αποτέλεσμα μηδέν. Γιατί καμία χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να εισπράττει το ΦΠΑ σωστά. Δεν υπάρχει μηχανισμός, Γιάννη, αυτή την ώρα.
0: Ναι, κάτι πρέπει να βρεθεί όμως για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα.
0: Πάμε στα υπόλοιπα.
1: Γιάννη, μια χρηστική είδηση για ένα εκατομμύριο κόσμο.
0: Για πες.
1: Σε λίγες μέρες είναι το επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί.
0: Mm-hmm.
1: Οι οικογένειες το περιμένουν αυτό. Και επίσης.
0: Πόσο, ένα εκατομμύριο είναι οι δικαιούχοι?
1: Ένα εκατομμύριο δικαιούχοι. Και είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί. Και αυτά, Γιάννη μου, είναι ο καθένας πάει στο σούπερ μάρκετ. Εγώ τώρα είμαι έξω από το σούπερ μάρκετ, το ξέρεις, είμαι έτοιμος από μέσα. Για να ακούσω και τον κόσμο. Και
0: πέρασαν οι 10 προτάσεις σου για την οικονομία, διάβαζα.
1: Ευχαριστώ, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα δούμε μπροστά μας.
0: Εμένα ευχαριστείς. Την επιτροπή. Σημασία έχει ότι πέρασαν. Πες μας σε γενικές γραμμές τι προτάσεις ήταν αυτές και πώς επιδρούν στην καθημερινότητα του πολίτη.
1: Εγώ τα μηνύματα τα είχα πάρει από σένα, από τον Νίκο τον Χατζηνικολάου από τη Real, διότι κάνει φοβερή δουλειά. Και να πω και ένα μεγάλο μπράβο για τις ειδήσεις που έβγαλε από πλευράς Πρωθυπουργού. Τα νέα τάδε σήμερα.
0: Θα έρθουμε στα νέα, γιατί μπράβο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα κατά
1: μένα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οι προτάσεις δικές μου έχουν σχέση. Πώς θα μείνει ο νέος στην περιφέρεια? Πρέπει να έχει μισθό, να έχει στέγαση και να έχει και δίκτυα, δηλαδή υγεία και παιδεία. Άρα, πώς θα γίνει αυτό? Ενίσχυση περιφερειών. Αν λοιπόν ο κάθε νέος μπορεί να τα βρει αυτά στην περιφέρειά του, πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα.
0: Αυτά πώς θα εφαρμοστούν στη δική μας οικονομία?
1: Στη δικιά μας οικονομία. Σήμερα σου λέω ότι τα επόμενα 7 χρόνια έρχονται στην Ελλάδα 49,2 δις.
0: Μάλιστα.
1: Με υπογραφή Μητσοτάκη. Για αυτά δεν μιλάει κανείς από την αντιπολίτευση. Και πώς θα έρθουν αυτά? Δεν θα έρθουν με τη μορφή επιδομάτων. Θα έρθουν για καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερους δρόμους, καλύτερα. Είδες τι γίνεται στις πολυοδομίες, Γιάννη?
0: Τα λέγαμε νωρίτερα. Τα σχολίαζα αρκετή ώρα πριν. Τώρα, πάμε σε αυτό το οποίο έχουμε πει πρώτη από αυτήν εδώ την εκπομπή πριν από περίπου 5 μήνες. Είχαμε πει, Γιώργο, ότι μέσα στις σκέψεις του Πρωθυπουργού ήταν και παραμένει να δώσει με κάποιον τρόπο στη ΔΕΘ επιστροφή της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο δημόσιο. Μάλιστα, είχαμε πει ότι από το δικό μας ρεπορτάζ ο κύριος Πιερακάκης έχει ανάψει το πράσινο φως δημοσιονομικά για να μπορέσει να επιστραφεί το ποσό αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό το ποσό πρέπει να επιστρέφεται κάθε χρόνο. Αν αποφασίσεις να επιστρέψεις 13η σύνταξη και μισθό στο δημόσιο, πρέπει κάθε χρόνο να βρίσκεις περίπου 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: 2,400.
0: Σήμερα τα νέα έχουν το σενάριο με κωδικό μισή και μισή. Για πες μας, τι ιστορία είναι αυτή? Το έχουν πρώτο θέμα τα νέα σήμερα.
1: Ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου εύστοχα τον Πρωθυπουργό για την πιθανότητα 13ου μισθού ή 13ης σύνταξης. Η απάντηση του Πρωθυπουργού, όπως είδες, ήταν συγκεκριμένη. Δημοσιονομικά αυτό δεν μπορεί. Γιατί η Ευρώπη σου λέει θα δαπανίσεις.
0: Δεν μπορεί να δοθεί όλη η σύνταξη και όλη η επιστροφή του μισθού.
1: Προφανώς υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις. Εγώ δεν τις ξέρω ακόμη. Αλλά προφανώς υπάρχουν κάποιες σκέψεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των Ελλήνων, οι οποίοι είναι σε...
0: Δηλαδή να μην δοθεί όλη η επιστροφή της 13ης σύνταξης, αλλά η μισή ενδεχομένως.
1: Είναι η μέθοδος των 12 τιμωρίων. Έχουμε αναφερθεί, Γιάννη, πολλές φορές στο θέμα αυτό. Γιατί, για παράδειγμα, δοθήκαν στους στρατιωτικούς και στους αστυνομικούς 110 εκατομμύρια για επιδόματα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτά, Γιάννη, θα μπαίνουν κάθε χρόνο. Δεν μπορείς να πεις τα δίνω τώρα και του χρόνου τα φερώ, γιατί όποια φορολογική ελάφρυνση δίνει η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε επίδομα στο μισθό είναι σταθερό εφόρο ζωής. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να πεις στην Ευρώπη δίνω αυτό το
0: αυτό
1: χρόνο.
0: Το σενάριο για τη 13η σύνταξη αλλά μισή θα είναι σενάριο που θα εφαρμόζεται κάθε χρόνο, φαντάζομαι.
1: Εκεί είναι το κόστος. Το κόστος λοιπόν για μια τέτοια κίνηση είναι γύρω τα 800 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να πεις σε κάποιον που παίρνει 500 ευρώ πάρε 250 και σε ένα που παίρνει 1500 ευρώ.
0: Άρα θα πάει αναλογικά, ποσοστία για όλους.
1: Αυτό λοιπόν το κόστος, αυτή τη στιγμή το καταγράφει ο Θάνος ο Πετραλιάς, που έχω πει ότι είναι το μηχανάκι στην οικονομία. Όποιον αριθμό δώσει ο Πετραλιάς στον Πρωθυπουργό, αυτός είναι, κανένας άλλος. Ο Μητσοτάκης θέλει να δίνει κάτι που να μένει για πάντα. Όταν είπε μηδενίζω το ΦΠΑ, τον ένθια σε 12.000 περιοχές, 12.000 οικισμού στην Ελλάδα.
0: Άρα, για να κλείσουμε, το σενάριο που εξετάζει η κυβέρνηση είναι να δοθεί η 13η σύνταξη από το 2027 και μετά μισή, κάθε χρόνο μισή, θα επιστραφεί μισή 13η σύνταξη. Μιλάμε για τη συντάξη του δημοσίου, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.
1: Γιάννη μου, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ ούτε να στο επιβεβαιώσω.
0: Ναι, λέμε το σενάριο ποιο είναι.
1: Πάντως, κάτι θα έχει στη ΔΕΘ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος έχει πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη. Ο Νίκος, θα το πω αυτό, έβγαλε πάνω από 10 οικονομικές ειδήσεις. 10. Γιάννη, για κάθε μείωση χρέους ενός δις παίρνουν 300 εκατομμύρια για παροχές στον κόσμο. Είναι μεγάλη ιστορία. Γιατί ξέρεις τι λένε πολλοί? Άκουγα χθες σε μια τηλεόραση, γιατί λέει τα 10 δις να μοίρασε στον κόσμο? Δηλαδή, να παραμείνει το χρέος της χώρας. Να συνεχίσουμε να υποδικεύουμε τους νέους ενώ μπορούμε να βγάζουμε 300 εκατομμύρια το χρόνο και όφελος υπέρ των πολιτών και να μην χρεώνονται και οι νέοι. Και αυτό ήταν μεγάλη είδηση που έβγαλε ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ναι. Τη ρελάνς του Αλέξη Τσίπρα στον Νίκο Ανδρουλάκη, που πρότεινε δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους 24 ετών, την άκουσες?
1: Κοίταξε να δεις, ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να μας πει, όπως ορθά η Γιάννα Ικανέλη το έχει επισημάνει και πολλοί άλλοι, γιατί υποθήκευσε τη χώρα έως το 2099, γιατί έσκησε το δημοψήφισμα, γιατί έφερε το τρίτο μνημόνιο, ναι, και γιατί εγώ κάθε εβδομάδα.
0: Τη ρελάνς την άκουσες?
1: Ποια, για πες.
0: Δωρεάν μετακινήσεις για όλους, εκτός από τους τουρίστες.
1: Α, νόμι, ναι, αλλά μου λες, ο εισπράκτορας θα λέει, εσύ είσαι από τη Δανία, εσύ από την Ολλανδία, εσύ από τη Σάμο. Και
0: βλέπω μέχρι τις εκλογές να μην πληρώνει κανείς τα δημόσια μέσα μεταφοράς.
1: Ο Τσίπρας είπε και κάτι άλλο. Επειδή είπε ο Μητσοτάκης ότι του πήραν το δίπλωμα και όποιοι του πάρουν το
0: δίπλωμα. Ναι, καταργηθούν οι εξτάσεις για το δίπλωμα οδήγηση. Αυτό ήταν έξυπνο.
1: Είπε ότι ο Μητσοτάκης δεν μπορεί ούτε πατίνι. Προφανώς ο Τσίπρας ξέρει πολύ από πατίνι, γιατί μας έκανε ζωή πατίνι.
0: Λοιπόν, θα δούμε ποιος θα δώσει τα περισσότερα για να ψηφίσει ο κόσμος. Όποιος δώσει τα περισσότερα.
1: Έχει να πέσει.
0: Είσαι Αρχοντόπουλο. Την καλημέρα μας. Καλώς από τον Κύριακο. Γεια σου, Γιώργο.
1: Είδα κάτι μετρήσεις, ε. Είσαι πάνω από τις μετρήσεις της τηλεόρασης. Πρόσεξε.
0: Είσαι δύναμη. Την καλημέρα μας, Γιώργο. Αυτιά. Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα. Γεια.
2: Real FM.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και καρπούς, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Όταν κοιτάς από ψηλά.
17: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
16: Σύνορα η αγάπη.
17: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
18: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πολλές διαφημίσεις. Καλό αυτό, καλό αυτό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω μηνύματα, φίλες και φίλοι. Είναι δεκάδες τα μηνύματα, αλλά πρέπει να παραχωρήσουμε σκυτάλι.
19: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
0: Για τις ειδήσεις στις 10 και εν συνεχεία στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου, στη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο, που έχουν πολλά και διαφορετικά χρηστικής και όχι μόνο σημασίας θέματα. Για παράδειγμα, θα ακούσουμε τον κύριο τον Υφυπουργό Κλιματικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, για να μας πει τι θα γίνει με τα οικόπεδα. Πήραν μια μικρή παράταση οι καθαρισμοί των οικοπαίδων, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουν όλοι οι ιδιοκτήτες. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ από το πρωί, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ανανεώνουμε το ραντεβού ακριβώς στις 7 για αύριο το πρωί. Θα ξέρουμε και τον πρωταθλητή στο μπάσκετ, θα έχουμε δει και την παλίτσα μας στο Μουντιάλ και θα έρθουμε φρέσκοι και ανανεωμένοι. Καλή και καλό Σαββατοκύριακο, καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.
2: Real FM.
20: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
21: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
20: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
23: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
24: Ναι, πάμε.
25: Πού θα πάμε?
26: Κρήτη.
24: Μήλο.
23: Κρήτη λέω κι εγώ.
24: Μήλο.
26: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
23: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
24: Ναι.
26: Πάει το ταμείο.
23: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
25: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
27: Κι εγώ.
28: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
29: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό.
1: Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
5: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500 ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420 ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Σαρώνει στην άσφαλτο.
6: Σκίζει τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν.
5: Στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ράδιο Σάμος.
3: FM. Στους 102.
24: Bodega

Και εκεί που πήγα να ξεκινήσω με ευχές για καλό φθινόπωρο, νάτος ο ήλιος έλαμψε. Έτσι, ξύπνησε σήμερα, είδε μια συννεφιά στα βαθιά έτσι μεσάνυχτα που είχα. Αλλά την είδα και στην πραγματικότητα όταν ανοίγω την πόρτα μου το πρωί. Παράθυρο δεν ανοίγουμε γιατί φεύγουμε νωρίς. Και λέω πάει, να το ήρθε έτσι. Τι να βάλω, τι να φορέσω. Ο καιρός πώς θα είναι, να βάλω πέδιλο θα βραχώ. Να βάλω αθλητικό θα ποτίσει. Να βάλω τα ανοιχτόχρωμα ποτάκια μου, μια χαρά μου φαίνεται. Λέω ξαναχειμώνιασε, δεν γίνεται. Ξεκινάω με φθινοπορεινό, όπως είπα πριν, κλίμα από βαθάκι. Και να χαρά Θεού στα καρλοβασάκια μας. Γλυκές καλημέρες σε όλους σας. Είναι Σάββατο πρωί, 10 και κάτι. Ναι, βαδίζουμε για τα μέσα Ιούνι. Χρόνο τέτοιες μέρες, έτσι μια ψυχρούλα θα τη νιώσουμε από βραδύ. Μια νοτιά η οποία έρχεται να μας πει ότι θα σας έτσι ψυχράνω λίγο. Θα το πάρετε το πουφανάκι μαζί σας. Αλλά δεν κρατάει για πολύ. Όπως όλα τα ζόρια και τα δύσκολα σε αυτή τη ζωή, έτσι και ο καιρός μας δίνει τα δικά του μηνύματα. Λοιπόν, κατέβηκα, με βροχούλα ξεκίνησα. Φίλοι και εχθροί, για χαρά σας. Πάμε να βάλουμε μαγιό, βάλατε. Πάμε να κάνουμε μια καυτή έτσι βουτιά. Στην εξίσου καυτή επικαιρότητα. Τη βουτιά. Στην εξίσου καυτή επικαιρότητα.

Ευχαριστούμε, θα πούμε αλήθειες, θα αφυπνιστούμε, θα ενημερωθούμε. Φτάνει να μείνετε στην παρέα μας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με πολύ αρώμα γυναίκας και Αλεξάνδρα Χαροχέρη στο μικρόφωνο.

φίλοι μου. Μυρική και αγαπημένη. Κοίτατε. Σαν τον καφέ που πίνουμε. Σου το υπόσχομαι. Αλήθεια, ξυπνήσατε, είστε στο κρεβάτι, έχετε ραδιοφωνάκι εκεί διπλά. Εγώ σήμερα αισθάνθηκα υπέροχα καθώς περπατούσα, ερχόμενη έτσι για το ραδιοφωνό μας. Ραδιοφωνός όμως 102.

ιδιαιτερότερο σταθμό του νησιού, μυρίζοντας καφέ από τα καφεκοπτία, και αμέσως μου έφτιαξε η διάθεση. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο να ξυπνάς το πρωί έτσι να μυρίζεις αυτό το άρωμα που σε αναζωογονεί. Δίνει πληροφορίες στον εγκέφαλο, να το ξέρετε αυτό. Πραγματικά, λες πω πω, είναι από τα ωραία πράγματα έτσι που μπορώ ξυπνώντας να απολαύσω στη ζωή μου πριν μπω σε μια πραγματικότητα που ούτως ή άλλως θα με πηγαίνει από εδώ, θα με φέρνει από εκεί, θα με προβληματίζει. Λέω άντε να έχω αντοχές. Και εμείς λοιπόν το ξέρετε και μας βλέπετε και μας μάθατε. Πλεζίρ, το σταθερό σημείο απόλαυσης στην πόλη της Σάμου. Εκεί στην παραλιακή, μωρέ, παραλιακή λεωφόρο Θεμιστοκλής Σοφούλη, δίπλα από την ποτοπία Φραντζέσκος. Δίνουμε και το στίγμα μας έτσι για να είμαστε σωστοί. Γιατί ναι, εκεί θα δούμε και χαμόγελα και θα μυρίσουμε, όπως σας είπα πριν, αυτό που κόβεται έτσι εκείνη την ώρα και γεμίζει όλη την ατμόσφαιρα οι βοδιές, και μιλάμε για κόκκους καφέ στη σωστή τιμή με τους σωστούς ανθρώπους. Άντε να γεμίσουμε χαμόγελα, να ξεκινήσουμε να βγάζουμε τις ενδορφίνες μας, τις ορμόνες της χαράς, της ευτυχίας, της αισιοδοξίας. Όσο μπορώ. Και δεν το κάνουμε με το ζόρι, όχι, απλά έχουμε βρει τους τρόπους να τις ενεργοποιούμε. Και αν δυσκολεύεται στο λιγάκι πάνω σε αυτό, εμείς είμαστε εδώ. Αφήστε τα όλα πάνω μας. Εμείς θα τα

σας αφήνουμε με τίποτα, όπως και εσείς εμάς. Να ξέρετε ότι σας αγαπάμε πολύ. Και ναι, σήμερα Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για τη λευκοπάθεια. Μάλιστα, και Διεθνής λέει ημέρα, για ακούστε λίγο, Διεθνής ημέρα ρήψης τσεκουριού. Δηλαδή, για να καταλάβω, είχαν μάθει πώς θα ρίχνουν το τσεκούρι. Λοιπόν, θα το ψάξω και θα σας πω.

Λοιπόν, είναι διασκεδαστικό άθλημα. Ναι, αυτός ήταν ο στόχος, πώς θα ρίχνουν σωστά το τσεκούρι. Καλά το είπαμε, ένα άθλημα που καθιερώθηκε το 40, μάλιστα.

Παγκόσμια ημέρα για αλφισμό. Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ με σκοπό την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αλφισμό και την εξάλειψη των διαδικασιών.

θα μου πείτε τι είναι ο αλφισμός. Ωραία ερώτηση. Εδώ, παιδιά μου αγαπημένα, συνέχεια σας ενημερώνω για θέματα υγείας και μιλάμε και για ΔΕΠΗ, μιλάμε και δυσλεξία. Και προχθές συζητώντας σε μια παρέα, μου λέει η φίλη μου, μα τι είναι το ΔΕΠΗ, μιλούσα για ΔΕΠΗ ενηλίκων. Μα λέω, δεν με ακούς, αφού ακούς κάθε Σάββατο εδώ, στο ραδιοφωνάκι δίπλα. Πώς είναι δυνατόν, παιδιά, δεν τα θυμάστε, θα σας κάνω τεστ. Θα σας τσεκαρώ να δω αν είστε καλοί μαθητές. Αλλά δεν έχω και κανένα πρόβλημα εγώ να τα λέω και να ξαναενημερώνω και μαζί με σας μαθαίνω κι εγώ. Έτσι λοιπόν, ο αλφισμός είναι μια γενετική πάθηση από αυτές που ονομάζουμε υπολοιπόμενες. Τώρα θα μου πείτε τι είναι οι υπολοιπόμενες. Δεν θα βγάλουμε εκπομπή έτσι. Λοιπόν, κληρονούμενοι και από τους δύο γονείς και έτσι είναι φορείς της πάθησης, άρα και δεν εκδηλώνουν τα συμπτώματα της νόσου. Κάνει δηλαδή τους ανθρώπους που την έχουν, έχουν έντονα λευκό δέρμα και μαλλιά και προβλήματα στα μάτια με συχνά μειωμένη όραση. Θα πούμε βέβαια περισσότερα. Είναι γενετικά, έτσι ονομάζεται, αλφισμός, αλλά πρώτα να σας πω τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Δηλαδή συγκεντρώνει χαρακτηριστικά γενετικά, ιατρικά, κοινωνικά που την κάνουν μια ιδιαίτερη νόσο που εξηγεί για το γιατί έχουμε μια ημέρα αφιερωμένη ακριβώς αυτή με χιλιάδες ασθενείς και τις οικογένειές τους ανά τον κόσμο με το νόσημα αυτό.

Ναι, οι άνθρωποι με αλφισμό είναι απόλυτα παραγωγικοί, χωρίς έτσι ιδιαίτερα άλλα προβλήματα υγείας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν και όπως θα εξηγήσω, υπάρχουν πολλές μορφές αλφισμού, αντιμετωπίζονται διαφορετικά από άλλους ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες, από την ομίγυρη δηλαδή, καμιά φορά και από την ίδια τους την οικογένεια.

0: μάλιστα πολλοί οργανισμοί έχουν ασχοληθεί με την προστασία αυτών των ανθρώπων και την ενημέρωση των κοινωνιών, ειδικά στην υποσαχάρη Αφρική, όπου τοπικές δυσιδαιμονίες οδηγούσαν τους ανθρώπους αυτούς με το λευκό δέρμα και το διαφορετικό βλέμμα να θεωρούνται κάτι που έπρεπε να απομονωθεί ή ακόμα και να εκδιωχθεί.
1: Δεν γυρίζει η γη, δεν πάει πιο εκεί και δεν ξημερώνει η μέρα.
0: Οι κοινωνίες αλλάζουν, εξελίσσονται ευτυχώς, ακόμα και σε γενετικά προβλήματα, και η γνώση, μην ξεχνάτε ότι

λοιπόν, γλυκιά και όμορφη σε όλους εσάς. Σε όλους εσάς που δυναμώνετε ραδιοφωνάκια, που ξυπνάτε με τη δική μας παρεούλα κάθε Σάββατο πρωί.

μιλήσαμε για τα άτομα με αλφισμό που έχουν πολύ λευκή επιδερμίδα, περίεργο χρώμα ματιών, πολύ ανοιχτό, ανοιχτό χρωμοδέρμα και έχουν έτσι μια ιδιαιτερότητα και δεν αντέχουν και τον ήλιο. Τι θα λέγατε εμείς σήμερα να κοιτάξουμε τον ήλιο κατάματα. Τώρα καθώς ξυπνάμε να γεμίσουμε έτσι λιγάκι με βιταμίνη D. Αφήνουμε και λίγα μέλη έτσι γυμνά, δεν φοράμε συνέχεια μακρινά και έτσι γενικότερα ρούχα τα οποία μας καλύπτουν όλο το σώμα, όλη την επιφάνεια του σώματος, και τα λινά μας είναι τώρα έτσι στο φόρτε τους. Έτσι να ξυπνάμε και να κοιτάμε τον ήλιο και να λέμε ένα ευχαριστώ για όσα έχουμε. Έτσι παράκληση εσωτερική να αντέχουμε και να μην μας παίρνουν από κάτω τα γεγονότα που σε όλους συμβαίνουν, τα δύσκολα στη ζωή μας, να έχουμε δηλαδή αντοχές να τα αντιμετωπίσουμε.

10 και 26 λεπτάκια. 26 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Εγώ μπορείτε να με δείτε με μανικάκι, λεπτό που καμισάκι, πολύ λεπτό, καλοκαιρινό, γιατί σας είπα, τι να κάνω, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Λέω άντε τώρα, πού να βγω με κοντομάνικα, τέτοια συννεφιά, έτσι ψηλόβροχο. Σίγουρο είναι ότι αν ντεθούμε έτσι λίγο πιο χοντρά θα ζεσταθούμε, ίδρωσα ήδη, αλλά δεν πειράζει, αυτά να είναι, όλα μας τα θέματα. Και ναι φίλοι μου, υπάρχει λόγος που οι καθημερινές μικρο δυσκολίες επηρεάζουν την ψυχική μας ηρεμία. Γι' αυτό θα σας πω, στα λεφτά που μου απομένουν μέχρι τα πρώτα μας διαφημιστικά μηνυματάκια, 4 τρόπους για το πώς θα αντιμετωπίσουμε μικρο δυσκολίες καθημερινές, έτσι για να μην μας πάει τα νεύρα η καθημερινότητα. Ξέρετε τώρα, μετακινήσεις χωρίς λόγο, ατέλειωτα τηλέφωνα σε δημόσιες υπηρεσίες για να πάρουμε μια βεβαίωση, να κλείσουμε ένα ραντεβού, ακόμη και για την υγεία μας, πάνω από το τηλέφωνο ξερουσταλιάζουμε. Συνειδητοποιούμε ότι ξεχάσαμε το πορτοφόλι μας την ώρα που είναι να πληρώσουμε. Συνειδητοποιήσουμε ότι αφήσαμε και την τσάντα μας, ακόμα το έχω πάθει εγώ και την έψαχνα ενώ δεν την είχα πάρει. Ήμουν σίγουρη εγώ ότι είχα την τσάντα στο νόμο, στην πλάτη, και είχα φύγει χωρίς αυτή. Και άλλες μικρές τραγωδίες, μικροδουλειές, καθημερινές, μας επηρεάζουν, επηρεάζουν τη διάθεσή μας, έτσι μας ρουφάνε την ενέργεια και γενικά μας φτάνουν στα όρια μας. Άσε που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και με τους ανθρώπους, δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, τους περισσότερους. Και όλα αυτά έχουν επίδραση στην ευημερία μας, όπως και να το κάνουμε, ένα διαζύγιο, μια απώλεια, ένας καυγάς οικογενειακός, υπάρχουν και αυτά δυστυχώς. Τι κάνουμε όμως, αντιδρούμε με υπερβολική έτσι ένταση, καταραίουμε, τι κάνουμε, για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Ξεκινάμε με τη συνειδητή αποδοχή. Συνειδητότητα δεν σημαίνει παθητικότητα ούτε αδιαφορία, σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε αυτό που αισθανόμαστε χωρίς να το αφήνουμε να μας παρασύρει. Αν λοιπόν νιώσουμε εκνευρισμό, μπορούμε να σταματήσουμε, παιδιά, εντάξει, υπάρχουν και χειρότερα, έτσι δεν είναι, αυτό θα σκεφτόμαστε πάντα. Υπάρχουν και χειρότερα και πολύ ακόμα χειρότερα. Παίρνουμε αναπνοές για να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά μας εκείνη την ώρα, για να μην ενεργοποιηθεί περισσότερο το στρες. Και πάμε στην ερμηνεία, γιατί πολλές φορές δεν μας αναστατώνει το ίδιο το γεγονός, αλλά η σημασία που το αποδίδουμε. Για παράδειγμα, ένα λάθος του συντρόφου μας μπορεί να το εκλάβουμε ως ένδειξη αδιαφορίας, ενώ στην πραγματικότητα ίσως, μάλλον, να οφείλεται και απλώς στην κούρα.

έχουμε θεματάκια και στη συνεννόηση, όπως είπα και πριν. Αλλά περνάμε στην αυτοσυμπόνια και στην ενσυναίσθηση. Γιατί δεν πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας, λένε οι ειδικοί. Κάνουμε ένα βήμα πίσω και λέμε στον εαυτό μας ότι δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα τέλεια, ότι τα πάμε αρκετά καλά, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Και αυτό είναι ένα κόλπο, λένε, για να ηρεμεί το νευρικό μας σύστημα. Λοιπόν, μην είμαστε τόσο τελειομανείς, όλη μέρα να σημειώνουμε τα πάντα, να είμαστε τυπικοί, έτσι. Αυτά ξέρω ότι μας αγχώνει όταν είμαστε χαοτικοί, αλλά βρε παιδιά, μια φορά τη ζούμε αυτή τη ρημάδα τη ζωή. Ας βγούμε λιγάκι να περπατήσουμε, να βγούμε με φίλους, να χαρούμε τη φύση, να δούμε αυτές τις αλλαγές της φύσης. Να χαλαρώσουμε, να σκεφτούμε, να ονειρευτούμε. Έτσι, γιατί όχι. Δωρεάν είναι τα όνειρα. Όλα αυτά μπορούν να μειώσουν σημαντικά το θυμό μας, όπως και όταν ο φίλος αργεί στο ραντεβού, όχι μόνο δεν ήθελε να έρθει, αλλά γιατί αντιμετωπίζει και αυτός δυσκολίες που ίσως δεν γνωρίζουμε. Το τέταρτο και τελευταίο, ναι, μικρές χαρές με καθημερινές μικροδυσκολίες. Γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει την τάση να εστιάζει στο πρόβλημα, στο αρνητικό. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε? Υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας όσα πάνε καλά στη ζωή μας. Η ευγνωμοσύνη δεν ακυρώνει την ενόχληση, την τοποθετεί στη σωστή της διάσταση. Η εξάντληση δεν είναι παράσημο, γιατί έχουμε μάθει να ζούμε στα όρια μας. Η εξάντληση είναι σημάδι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για μας. Σας αφήνω για λίγο. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Θα κάνω προσπάθειες να σας ανεβάσω το ηθικό, τη διάθεση, αλλά και να σας ενημερώσω σωστά, εμπεριστατωμένα και έγκαιρα.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside, κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glarus. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
10: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φύλλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο με Βγάλ High Protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου, γεύση 2 σύτου, 700 γραμμάρια, μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,86.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

Αχ, τι ωραία περνάμε στα σεξοχάς. Για να σας ξανασυστηθώ. Για να τα πούμε πάλι τα δικά μας, τα ωραία μας, τα φανταστικά μας. Λοιπόν, εγώ ονειροπόλα ημέρας και νύχτας, έτσι συνεχώς διχασμένη ανάμεσα στη φούσκα του μυαλού μου και στον έξω κόσμο. Αλέξανδρα Χαροχέρη στο μικρόφωνο, αρώμα γυναίκας, φιλαράκια μου αγαπημένα, η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει. Και δεχόμαστε και μηνυματάκια. Ναι, όχι μόνο στο ραδιοφωνάκι μας, όχι μόνο στο ραδιο όμως 102, αλλά και στο Facebook. Ανοιχτή είμαι, έτσι, εγώ πατάω σε όλους. Έτσι, με ελληνικούς χαρακτήρες θα με βρείτε. Αλφα κεφαλαίο, χ κεφαλαίο. Τώρα θα μου πείτε, τι να κάνουμε για σένα που είπες ότι κακός δεν έβαλες το κοντομάνικό σου. Εντάξει, θα ζεσταθούμε λίγο παραπάνω, θα τη βγάλουμε έτσι τη μέρα μας, το μεσημέρι μας. Γιατί ναι, φίλοι μου, μεταβολή του καιρού, εννοείται. Και σήμερα, αφού σε όλη την Ελλάδα και κεντρική και βόρεια είχαμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες, συνοδεύονταν έτσι με ισχυρούς ανέμους, αυτά τα μπουρίνια τα λεγόμενα, και κεραυνούς είδαν οι άνθρωποι και τοπικές χαλαζοπτώσεις, και Μακεδονία να στο κύριος. Εμείς δόξα το Θεό να λέμε, να κάνουμε το σταυρό μας, ό,τι γίνεται απαλά. Έτσι, αυτό το συννεφάκι το ωραίο που μας λέει ότι αν δεν έχουμε ετοιμαστεί, έτσι από το πρωί με το καφεδάκι μας, ετοιμαζόμαστε τώρα. Τσαντούλα, εννοείται, αντιλιακό δεν έβαλα σήμερα. Δεν ήξερα ότι θα βρω ήλιο, σας το λέω πάλι. Γυαλιά δεν πήρα, άστα όλα μαζί, μόνο ομπρέλα. Αντιλιακό, οπωσδήποτε. Ένα-δυο μαγιουδάκια, αναλλάζουμε. Να μην στεγνώνουν πάνω μας, για εμάς τις κυρίες. Έτσι τα μαντιλάκια μας να ανεμίζουν. Διαλέξτε την καλύτερη ξαπλώστρα. Διαλέξτε. Από χθες το βράδυ, έτσι άνοιξαν και τα ΚΑΗ. Το ποτοκάκι που δεν είναι μόνο για ενστολούς, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς, όσοι τέλος πάντων έρχονται να εργαστούν εδώ στο νησί μας και θέλουν να έχουν κάποια προνόμια για ψυχαγωγία. Άνοιξαν λοιπόν και κάθε Παρασκευή βράδυ ζωντανή μουσική για όλο τον κόσμο. Όχι μόνο για αυτούς δηλαδή που έχουν κάρτα εισόδου, να το ξέρετε αυτό. Σχετικά καλό φαγητό. Καλό ποιοτικό φαγητό, ποικιλία μεγάλη δεν έχει, αλλά είναι καλό το φαγητό και μπορείτε να διασκεδάζετε από τις 9 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι μετά τις 12. Μη φάνε κανένα πρόστιμο και οι άνθρωποι. Με ζωντανή μουσικούλα. Σε τέτοια τοπικά κρασάκια. Τι άλλο να θέλει ο άνθρωπος, λίγο αυτό τον άνεμο, το αεράκι το καλοκαιρινό, δίπλα στη θάλασσα, καλή παρεούλα. Όλα βολεύονται, όλα καλά θα είναι. Έχουμε εναλλακτικές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. 80-80, σημειώστε, 9-7-3. Είναι το τηλέφωνο που το ξέρουμε καλύτερα και από το δικό μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσουμε. Και γιατί να το ξεχάσουμε άλλωστε. Ποιος ο λόγος, αφού το παλικάρι σε λίγα λεπτά θα χτυπήσει το κουδούνι μας και θα φέρει την παραγγελία μας, γιατί ένα ωραίο καφεδάκι μας ανεβάζει ψηλά, πολύ ψηλά.

καλημέρες πολλές. Τεράστιες αγκαλιές σε μικρούς και γονείς και στα παιδιά που επιτέλους απελευθερώθηκαν. Θες ένα μεγάλο πάρτι, λέει, πραγματοποιήθηκε εδώ στο... στην Πορφυριάδα σχολή, στο Καρλοβασάκι μας. Like έτσι, με τα παιδιά που τελείωσαν του δημοτικού. Πάρα πολλά παιδιά. Μου λέγανε έτσι σήμερα το πρωί οι καταστηματάρχες εδώ στο μεσαίο και στο νέο και στο παλαιό. Όλους τους πήρα βόλτα. Περάσανε, λέει, τέλεια, πολύ μουσική, πολύ τραγούδι μέχρι αργά, μπράβο παιδιά. Τέλος οι εξετάσεις, τέλος, επιτέλους. Μιλώντας, ο καθηγητής Γιάννης Ζαμπέλης είπε ότι το πρώτο επιστημονικό πεδίο είναι εκείνο που παρουσιάζει τις περισσότερες πιθανότητες για υποχώρηση των βάσεων στις σχολές υψηλής ζήτησης. Γιατί τα αρχαία ελληνικά και η ιστορία αποδείχτηκαν απαιτητικότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τις πολύ υψηλές βαθμολογίες. Πάντως, σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο η κατάσταση εμφανίζεται περισσότερο ισορροπημένη, καθώς η νεοελληνική γλώσσα φαίνεται να κινείται στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι. Στα μαθηματικά καταγράφονται δύο διαφορετικές τάσεις. Από τη μία πλευρά εκτιμάται ότι θα υπάρξουν αρκετές πολύ ψηλές επιδόσεις και από την άλλη όμως τα πιο απαιτητικά ερωτήματα φαίνεται ότι θα περιορίσουν τις βαθμολογίες στη μεσαία κλίμακα. Στο τρίτο επίπεδο, επιστημονικό, βρίσκονται οι ιατρικές σχολές. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται ότι θα διαδραματίσει η βιολογία. Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι το μάθημα δυσκόλεψε περισσότερο τους υποψηφίους σε σχέση με πέρυσι. Έτσι λοιπόν περιορίζει πιθανόν τον αριθμό εκείνων που θα κινηθούν σε πολύ υψηλές βαθμολογίες. Αυξημένη δυσκολία σε τέταρτο επίπεδο καταγράφηκε στην οικονομία και την πληροφορική. Εκεί επηρέασε επιδόσεις υποψηφίων σε πλέον ανταγωνιστικά τμήματα. Πάντως είναι πολύ νωρίς ακόμα για ασφαλή συμπεράσματα. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο εκτιμάται ότι οι υψηλότερες σχολές ενδέχεται να παρουσιάσουν μικρή πτώση στις βάσεις εισαγωγής τους. Τίποτα δεν είναι σίγουρο, δεν θεωρείται, λένε οι ειδικοί. Περιμένουν με ανακοίνωση βαθμολογιών και στατιστικών στοιχείων από το Υπουργείο Παιδείας. Συγχαρητήρια για όλα τα παιδιά, για τον κόπο τους και σε γονείς βέβαια. Να το παιδιά πέρασε πάντα έτσι κάθε χρόνο, πάνε οι Πανελλήνιες στην άκρη. Η αγωνία βέβαια υπάρχει, αλλά να θυμάστε αυτά που λέμε πάντα μέσα από την εκπομπή μας, ότι ποτέ δεν τελειώνει κάτι στη ζωή με την πρώτη προσπάθεια. Μπορεί και ξανά, γιατί όχι, και ξανά φτάνει να επιμένουμε στους στόχους μας, να μην λυγίζουμε, να μην ακούμε έτσι σιρήνες, να μην ακούμε αυτούς που μας αποθαρρύνουν, να μην ακούμε τοξικότητα. Ακούμε μόνο την εσωτερική μας φωνή, αυτό που πραγματικά εμείς θέλουμε, αυτό που ονειρευόμαστε για τη ζωή μας. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειροτερότερο από το να κάνεις ένα επάγγελμα το οποίο δεν αγαπάς μόνο για να βιοπορίζεσαι και μόνο. Γιατί βρε παιδιά, ζωή είναι αυτή, δεν βγαίνει αλλιώς. Ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο για να είμαστε χαρούμενοι και όχι λυπημένοι, στρεσαρισμένοι, στεναχωρημένοι, στριμωγμένοι.

τρία λεπτάκια στη διάθεσή μου. Να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Ναι, ναι, αυτό που πρέπει. Αυτό που μας αρέσει και αυτό που ξέραμε πάντα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό, μόνο 4,95. Και σημεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια, μόνο 2,74. Ακόμα, κεράσια το κιλό, μόνο 5,48. Και ντομάτες δράμα στο κιλό, μόνο 1,99.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της Μασούτης.
11: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92-113.
16: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
17: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
16: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
18: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοβαρμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρί για τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.

Ελπίζω το καφεδάκι να το πίνουμε στη βεράντα μας, στο κήπο μας. Έτσι με τα ωραία λουλούμε στη βεράντα μας, στο κήπο μας.

Έχουμε άλλη μια υπέροχη εκδήλωση που θα γίνει το άλλο Σάββατο. Θα τα ξαναπούμε αυτά στις 7:30 στη Πορφυριάδα, στο Καρλόβαση. Φεστιβάλ και τουρνουά σκάκι. 80 χρόνια από την ίδρυση ΚΝΕ. Μπροστά λέει για το σοσιαλισμό, για όλους τους ανθρώπους που ξέρουν να σκέφτονται. Και το σύνθημα είναι στρατηγέ, ο άνθρωπος δεν έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Θα πραγματοποιηθεί και έκθεση με τίτλο «Το Πανεπιστήμιο των Σύγχρονων Αναγκών και Δυνατοτήτων της Εποχής μας», αλλά και έκθεση βιβλίου της σύγχρονης εποχής. Ωραίο θα είναι, έτσι θα υπάρχει και μια γωνιά για φίλους με κόκκινα αερόστατα. Τι θα λέγατε, να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε νιάτα, να δούμε ζωή, έτσι και κίνηση. Γλέντι, με τους ρουμπαγιάτ. Δεν τους ξέρω, θα ψάξω να τους βρω όμως και θα σας δώσω έτσι λίγο μια έτσι εικόνα. 52 χρόνια φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Σε μια εποχή που όλοι πρέπει να προβληματιζόμαστε για το τι γίνεται, που πάμε, που βρισκόμαστε, τα διέξοδα τα ξέρετε. Τα βλέπετε κάθε μέρα, όλοι κουνάμε το κεφάλι μας. Και μετά τα σκάνδαλα ο ΠΚΠ, με μια κυβέρνηση η οποία μας ζητάει ξανά για τρίτη φορά εμπιστοσύνη. Μετά τα σκάνδαλα ο ΠΚΠ, λέω να τώρα και με την πολεοδομία. Θα μου πείτε γιατί, στον ουρανό πετούσαμε, τόσα χρόνια δεν ξέραμε τι γίνεται. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά, θα τα αναλύσουμε. Ελπίζω να προλάβουμε μέχρι το τέλος. Μας λένε λοιπόν ψήφο πάλι για άλλη μία τετραετία, ενώ μας υποσχέθηκε ότι όταν του δώσουμε την ευκαιρία να ολοκληρώσει το δύσκολο έργο του και για δεύτερη τετραετία, δηλαδή 4 και 4, 8 χρόνια, ναι, τότε θα καταλάβουμε πόσο σημαντικά πράγματα θα μπορούσε να μας προσφέρει αυτή η κυβέρνηση. Τα είδαμε τα σημαντικά. Δυστυχώς ζούμε σε ακραία συνθήκες ακρίβειας, εξαθλίωσης. 52% πληθωρισμός, παιδιά, έχει ανέβει από τον πόλεμο και μετά, ίσως το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι, οι μισθοί παραμένουν ίδιοι. Τώρα κάποιες αυξήσεις του ότι μπορεί να πάρω και ένα πακέτο στραγάλια έτσι καθώς βγαίνω από το περίπτερο, δεν έχει κάτι να μας πει. Πολλά θέματα έτσι και όσον αφορά και την υγεία, άνθρωποι μου λένε ότι δεν μπορούν να κοιταχτούν σε ιδιώτες γιατρούς. Και εμείς εδώ στο νησί μας, τα ξέρετε, με ειδικότητες που λείπουν. Αλλά ακόμα και ένας ορθοπαιδικός στο νοσοκομείο, μου έλεγε μια κυρία, δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων που μπορεί να έχουν προβλήματα σημαντικά υγείας, ακόμα και ατυχήματα, και πρέπει να έχουν και μία και δύο και τρεις επισκέψεις. Μία επίσκεψη, σου λέει, αρκεί να παίρνουμε και σειρά, το ίδιο γίνεται και με το καπίσα μου. Παιδιά, δύσκολα, ζόρια. Είμαστε πιο κάτω και από τη Βουλγαρία σε επίπεδο φτώχειας όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έδωσε συνέντευξη. Νομίζω τον ακούσατε κι εσείς. Χθες, προχθές, πότε ήταν, κάτι πήρε τα αυτή μου και εμένα. Είπε ότι δεν πάμε για εκλογές. Τώρα το φθινόπωρο όχι.

Έχουμε καλεσμένους. Έχουμε να πούμε και τι δεν έχουμε. Αλλά να σας πω ότι Μέρη Ζουγανάκη δεν θα είμαι σήμερα στις 12 και κάτι στην παρέα μας, γιατί η γυναίκα πένθη έχασε τη μητέρα της. Χθες έγινε η κηδεία συγκεκριμένα. Είναι σε άσχημη κατάσταση. Ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα να είναι εντάξει, να μπορούμε να μιλήσουμε, να πούμε τα δικά μας και να έχω και έναν άνθρωπο να γκρινιάζω. Όχι πως δεν θα βρω, θα βρω. Μείνετε εσείς εδώ στην παρέα μας και να δείτε πως θα βρω. Στο τσάκ δηλαδή θα σταυρώσω κάποιον. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει.

Και πριν πάμε στο πρώτο μας τηλεφωνήματάκι, εδώ μου κρέμεται έτσι στη γλώσσα, δεν μπορώ να μην το πω, για την αδικία. Ξέρετε, όσοι με γνωρίζετε, ότι έχω έτσι έντονο το αίσθημα της δικαιοσύνης. Δεν θέλω να δικώ, δεν θέλω να με δικούνε όμως. Λοιπόν, φίλοι μου, για καθίστε τώρα. Καφεδάκι είπαμε, έχουμε. Σε αδίκησαν. Βάλε τον καλύτερο δικηγόρο που λέγεται ζωή. Εμπιστέψου τον και μην ασχολείσαι, γιατί το σύμπαν έχει τους δικούς του νόμους. Σε άλλη αγκαλιά. Του λοιπόν νόμους, κατά τους οποίους όλες οι συμπεριφορές έχουν συνέπειες και αποτελέσματα, και μη μου πεις δεν ισχύει, γιατί και εγώ αυτό έλεγα, μπα δεν ισχύει για όλους, ανεξέλεγκτα λειτουργούν οι πάντες, ξέρετε τώρα τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Λοιπόν, νομίζεις εσύ ότι ο άλλος την σκαπούλαρε. Αυτό συμβαίνει επειδή έχεις βάλει πολύ έτσι γρήγορα το χρόνο που περιμένεις να λουστεί, δηλαδή τα αποτελέσματα των πράξεών του άμεσα. Άστα στη ζωή και στους δικούς της χρόνους, αλλά αυτή ξέρει καλύτερα. Ξέρει καλύτερα, φίλοι μου, ξέρει καλύτερα. Άστα λοιπόν, η μεγαλύτερη τιμωρία για έναν άνθρωπο είναι να τον βγάζεις από τη σκέψη σου, να τον κατεδικάζεις στην ασημαντότητα της ζωής σου. Γιατί αντίθετα, αν του δίνεις χώρο στη σκέψη καθημερινά, αν αναστενάζεις και λες πω γιατί να το πάθω εγώ αυτό, το επιτρέπεις να σου κλέβει τη στιγμή και το μέλλον. Το να μην ασχολείσαι μαζί του είναι η πιο δημιουργική εκδίκηση. Γίνε όσο μπορείς περισσότερο ευτυχισμένος. Αν δεν μπορείς, να αναστρέψεις τη βλάβη που σου έχουν κάνει, τόσο περισσότερο εσύ να είσαι ευτυχισμένος. Δεν υπάρχει χειρότερη και βαρύτερη εκδίκηση από το να χαίρεσαι τη ζωή. Δεν φτάνει που σε αδίκησε κάποιος, να σου κλέψει δηλαδή και την ηρεμία σου, την εσωτερική σου γαλήνη, τη σκέψη σου, το μυαλό σου. Όχι, φίλη μου γλυκή και αγαπημένη, τέτοιο δώρο δεν κάνουμε σε ανθρώπους άδικους, αχάριστους, εκμεταλλευτές. Ξύπνα το πρωί με χαρά για τα δώρα της ζωής. Σήκω όρθιος και απόλαυσε τα πουδαράκια σου, το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, την αγκαλιά των παιδιών σου. Μεγαλείο. Μη χαρίζεις ούτε ένα λεπτό σε αυτόν που σε αδίκησε. Πάρε ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί. Πίστεψες κάποιους παραπάνω από όσο έπρεπε. Δεν έβλεπες τα σημάδια, δεν τα πρόσεξες. Είχες ανάγκη, διψούσες για επικοινωνία, διψούσες για αγάπη, για σύνδεση, για εμπιστοσύνη. Δεν είσαι και ο μόνος. Ούτε χαζός είσαι, ούτε ηλίθιος είσαι. Απλά δεν έβαλες όρια, δεν προστάτευσες τον εαυτό σου. Καλή καρδιά έχεις, εμπιστεύτηκες. Δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Πάρε το μεγάλο κέρδος σου, που είναι ότι στο μέλλον δεν θα επιτρέψεις να σε ξανά.

0: να καλημερίσουμε ανθρώπους που φροντίζουν στη ζωή τους, στη καθημερινότητά τους, αλλά όχι μόνο μέσα από το επάγγελμα που κάνουν, αλλά μέσα και από όλου του είδους τις συναναστροφές που έχουν και τις συνδέσεις, να δίνουν χαρά και φως. Διευθύντρια δεύτερου πειραματικού σχολείου, δημοτικού και νηπιαγωγείου Σάμου, και στην προηγούμενη εκπομπή ήταν εδώ στο Άρωμα Γυναίκας και την είχαμε και μας είπε τα ωραία της. Δάφνη Παναγιώτου, τι κάνεις, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
1: Να κάνω μία διορθωσούλα για να μην παρεξηγηθούμε από τη Στέλλα την Παπα-Νικολάου, η οποία είναι προϊσταμένη του νηπιαγωγείου. Ναι. Εγώ είμαι διευθύντρια του δημοτικού, του πειραματικού δημοτικού, εκείνη του πειραματικού νηπιαγωγείου, η κυρία Στέλλα Παπα-Νικολάου, που και εκείνη κάνει πάρα πολλές δράσεις, οπότε πραγματικά.
0: Έχουμε μιλήσει μαζί της, αλλά επειδή εγώ έβλεπα στην εκδήλωση αποχαιρετισμού της έκτης τάξης των παιδιών του δημοτικού, έβλεπα νηπιαγωγείο και δημοτικό. Λέω, κάτσε, λάθος λέω, Αλεξάνδρα, το λες.
1: Μάλλον αδίκησε στη Δάφνη. Ναι. Έχουμε τέτοια συνοχή και συνεργασία καλή που. Ναι.
0: Είναι σαν ένα, ναι, έχεις δίκιο. Και έγινε και η εκδήλωση των παιδιών του νηπιαγωγείου. Δεν ήμουν εκεί. Να συγχαρώ και τη συγκεκριμένη κυρία διευθύντρια δασκάλα που έχει κάνει πολύ ωραίες δράσεις. Κάνει ωραία πράγματα. Δηλαδή τη βλέπουμε σκιτσάκια
1: που
0: την έβλεπα, ξέρεις πότε την έβλεπα? Τότε που ήταν, που πήγαινα στη σχολή νοσηλευτική στο Μαλαγάρι, ήταν από κάτω μας, ακριβώς στο κτίριο που είναι το.
1: Ήρθε η κοπέλα σε εμάς.
0: Στην εκκλησία εκεί που είναι των ταξιερχών. Και έβλεπα πραγματικά τι έκανε. Τι έκανε. Και έχεις δίκιο απόλυτο, ναι, είναι, συστεγάζεστε, αλλά η διεύθυνση
1: είναι,
0: ναι,
1: και ξέρεις,
0: στην κυρία,
1: είναι
0: που νόμιζα ότι ήταν απλή εκπαιδευτικός, ναι.
1: Όχι, όχι, έρχονται κατευθείαν με αυτόματα στο πειραματικό νοτικό.
0: Ναι, πάνε κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων, ναι, και οπότε είναι εκεί.
0: Ναι, πάντως ήταν πάρα πολύ ωραία η εκδήλωση αποχαιρετισμού και συγκινητική. Και πολύ κλάμα.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ
1: σου.
0: Και εγώ. Μακάρι όλοι. Αλλά υπάρχει κάμερα. Νομίζω ότι όσοι δεν μπορούν να παρευρεθούν, να βλέπουν, μπορούν να έχουν έτσι.
1: Αποτυπώνει τις στιγμές πάρα πολύ όμορφα. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ
1: και
0: πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Να είσαι καλά που στηρίζεις αυτές τις προσπάθειες των σχολείων. Οι οποίες, θέλουν μέρα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ρίξαμε κλάμα.
1: Α, αυτό πάλι, ναι.
0: Αυτό με την, με τη συνεργάτηδα του σχολείου, ήταν την κυρία Βάλια που αποχώρησε, συνταξιοδοτήθηκε η κυρία, αντιλαμβάνομαι.
1: Θα είναι δυσαναπλήρωτο το κενό που μας αφήνει.
0: Τι είναι αυτό που δώσατε τα λουλούδια που μιλήσατε, να αρχίσει να κλαίει, να κλαίει και ο κόσμος, δηλαδή εκεί είδα πραγματικά.
1: Έκλαιγε με λυγμούς η γυναίκα, αλλά... Εντάξει, τι να πω.
0: Ξέρεις,
1: τι να πω. Ό,τι και να πω για την κυρία Βάλια, ένα λίγο.
0: Επειδή ψυχολογώ και εγώ τον κόσμο, βλέπω, σου έριχνα μια ματιά. Εγώ έκλαιγα, τρέχανε τα μάτια μου. Έβλεπα δίπλα μου ομάδες να κλαίνε. Ναι. Οι άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι τελικά φάνηκαν εκείνη τη στιγμή.
1: Και ξέρεις κάτι, Αλεξάνδρα μου, κάτι που έχουμε ξανασυζητήσει. Ότι ο καλός άνθρωπος δεν πάει χαμένος. Παίρνει τόση αγάπη και αυτή η αγάπη είναι η μεγαλύτερη περιουσία.
0: Το καλύτερο δώρο ίσως να είναι.
1: Ναι, γιατί...
0: Ναι, μωρέ, Δάφνη, δίκιο έχεις. Παραπονιέρα είμαι κι εγώ, το ξέρεις, αφού βρισκόμαστε.
1: Δηλαδή, δεν μετανιώνουμε ποτέ. Να, αυτά τα όμορφα που προβάλλεις κι εσύ, αυτά μένουνε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Και είναι ευλογία να μπορείς να το κάνεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι ευλογία.
1: Ναι.
0: Δεν, δηλαδή,
1: και λίγοι
0: μπορείς...
1: άνθρωποι, ας πούμε, να δεν τα καταφέρουν όλοι. Ξέρω
0: ναι,
1: εγώ,
0: να τονώνεις τον άνθρωπο.
1: Μπορείς, τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο να προσφέρει.
0: Ναι, να μπορείς να προσφέρεις. Ναι. Ακόμα και μια ψυχούλα, αν μπορείς να την απαλύνεις, είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι, πολύ σημαντικό.
0: Ναι, δεν είναι μόνο οι επαγγελματίες του είδους, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, αναλυτές.
1: Το είχε μέσα της, για την αδαμάντινος χαρακτήρας.
0: Τα παιδιά να την αγκαλιάζουν. Χάσατε, εγώ το λέω.
1: Όσοι άνθρωπος. Ναι.
0: Υπάρχει ανθρωπιά, εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Και τα δύσκολα της και χίλια δυο. Και όμως μέσα από αυτά έγινε ακόμα καλύτερος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από αυτά που μας δίνει ο Θεός στα αγκαθάκια να γινόμαστε καλύτεροι.
0: Μα αυτή είναι όμως και η παιδεία στον άνθρωπο και η καλλιέργεια.
1: Ναι,
0: ότι
1: αυτό που
0: λένε
1: ακριβώς.
0: Μερικοί ότι έγινα έτσι γιατί με έκανε η ζωή. Μα δεν σε έκανε η ζωή. Δεν μπορεί
1: δεν
0: μέσα από τα βάσανα να έχεις γίνει χειρότερος άνθρωπος.
1: Ακριβώς.
0: Η ζωή πέρασε πολλά, γι' αυτό είμαι έτσι.
1: Μα δεν αφήνει η ζωή κανέναν.
0: Ξέρεις τι έχω περάσει εγώ και με βλέπεις τώρα να είμαι έτσι κλειστή και καχύποπτη και δεν ανοίγομαι και...
1: Τότε φεύγει... Είναι υπέρμετρος εγωισμός, εγώ έτσι το θεωρώ.
0: Όχι, είναι γονίδια. Είναι γονίδια. Το είχες, το κληρονόμησες, έτσι γεννήθηκες και δεν σκέφτεσαι ότι όλα είναι συνέστηση και όλα είναι δέσιμο. Έφαγα μια, θα ξανασηκωθώ. Ξανάφαγα, θα ξανασηκωθώ. Τι έγινε δηλαδή από το να μην ζω καθόλου, χίλιες φορές να πονάω κιόλας. Άλλο θέμα αυτό, θα το δούμε. Πάμε όμως τώρα γρήγορα, Δάφνη μου, να δούμε χθες στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, στο Επικούριο μάλλον, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, να τα πω και σωστά, μια πολύ ωραία εκδήλωση για την ιστορία μας και τη γεωγραφία μας για τα παιδιά.
1: Ναι. Να πω λιγάκι ότι πριν μήνες μας επισκέφτηκε η κυρία Άννη Ανδρεάδου, η Περιφερειάρχης Πρόθεσης Προϊόντων Βορείου Αιγαίου και Παιδείας, και είπε ότι τι μπορούμε να κάνουμε να συνεργαστούμε. Και κατευθείαν ανταποκρίθηκα θετικά, αλλά έπρεπε να πάρω το εντάξει από τις δασκάλες. Εκείνες ξέρω ότι υλοποιούν πολλά προγράμματα. Ένα από αυτά είναι η τοπική ιστορία και γεωγραφία. Φυσικά τα κορίτσια εξέφρασαν, είναι ο χρόνος μας πιέζει, θα γίνει σωστά, θα γίνει ωραία, για να προβληθεί και παραέξω. Αλλά επειδή εμπιστεύομαι, σου έχω πει, τους νέους Έλληνες δασκάλους πάρα πολύ και ξέρω τι κρύβουν μέσα τους, λέω εντάξει, θα γίνει. Αυτό.
0: Λοιπόν,
1: και
0: Δάφνη,
1: πραγματικά αυτό που
0: θα
1: κάνανε,
0: γίνει, θα γίνει, θα γίνει και έγινε.
1: Λέμε λοιπόν, το θα γίνει και γίνεται.
0: Και γίνεται.
1: Και, λοιπόν, εκείνο
0: να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή δεν θέλω αυτό που έγινε να το περάσουμε έτσι στα γρήγορα σε ένα λεπτό, να σε καθυστερήσω τρία λεπτάκια.
1: Ναι,
0: ωραία. Εξάνθρα και επιστρέφουμε.
1: Μου.
0: Να τα δούμε με την ησυχία μας.
1: Για να... να περιμένω, έτσι.
0: Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι. Να είσαι καλά.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.

0: Δάφνη μου, δεν μεγαλώνουμε, ε, όταν είμαστε με παιδιά.
1: Αυτό είναι και το μυστικό, ξέρεις, της μακροζωίας. Το να,
0: πάντα
1: να χαϊδεύουμε το παιδί που κρύβουμε μέσα μας.
0: Ναι. Αγαπημένοι μου φίλοι, ακροατές, ναι, όσοι ανοίξατε αυτή τη στιγμή ραδιοφωνάκια, ελπίζω όχι ματάκια, να δράξατε έτσι νωρίς την ημέρα σας, αλλά γιατί όχι και αν ξεκουραστήκατε παραπάνω, σας το επιτρέπουμε, μωρέ, και ας μας χάσατε έτσι στο πρώτο δίωρο της εκπομπής. Είμαστε εδώ ραδιοφωνικά και όμορφα, διευθύντρια, να το πω σωστά, πειραματικού σχολείου, δεύτερου πειραματικού σχολείου, δημοτικού σχολείου, Δάφνη Παναγιώτου, Αλεξάνδρα Χαροχέρη στο μικρόφωνο, γιατί η συγκεκριμένη κοπελιά, φίλη μου, περνάει μηνύματα ζωής, περνάει μηνύματα αξίες υψηλές για το πώς τα παιδιά θα έχουν μία δυνατότητα και όπλα στα χέρια τους να αντιμετωπίσουν αυτή τη ζωή όπως και αν είναι, με όποιες αντικσότητες, με δύναμη, με αισιοδοξία. Δηλαδή δεξιότητες, έτσι δεν είναι, Δάφνη μου?
1: Ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα. Έτσι προσπαθούμε από το μετερίζι μας, από αυτό που μπορούμε μέσα από την παιδεία, ακριβώς αυτό που λες.
0: Δίνεις τη δυνατότητα στα παιδιά να οριμάσουν σιγά σιγά, ανάλογα με την ηλικία τους βέβαια, και να μπορούν να αντιμετωπίζουν, έρχονται αντιμέτωπα με μια πραγματικότητα που δεν είναι και τόσο ανθυρή, αλλά έτσι είναι και η ζωή, άλλωστε, όλες τις εποχές, δεν είναι μόνο τώρα. Τώρα περνάμε τα ζόρια μας, είμαστε σε μια μεταβατική κατάσταση, αλλά αυτό που μετράει είναι ότι δίνεις τα κίνητρα να μπορούν να έχουν και κρίση ταυτόχρονα, να αξιολογούν καταστάσεις και να έχουν και την ψυχική ενδυνάμωση να αντιμετωπίζουν. Αυτά που παλιότερα δεν μας τα δίνανε σαν εφόδια οι δασκαλοί μας. Δεν τα είχαμε εμείς τότε στο δημοτικό.
1: Ξέρει γνώση.
0: Ξέρει γνώση. Ορθογραφία, ναι, μαθηματικά, γεωγραφία, αυτά θρησκευτικά κάναμε βέβαια, εννοείται, τα βασικά μαθήματα. Και μην ξεχνάς ότι εγώ είμαι και από τη γενιά, και πιστεύω και πολλοί που μας ακούν αυτή τη στιγμή θα συμφωνούν μαζί μου, που είχαμε και κοινωνικές διακρίσεις.
1: Α, μάλιστα.
0: Ό,τι χειρότερο δηλαδή. Εσύ δεν τάσεις, γιατί έζησες εξωτερικό, νομίζω. Έζησες πολλά χρόνια στη Γερμανία. Γι' αυτό,
1: ναι,
0: και πέρασες από διαφωτισμό.
1: Διάφορα, όχι, δεν το έζησα.
0: Δεν το έζησες. Δεν το έζησες. Παλιό και πιο παλιά ακόμα, και με ξύλο οι δάσκαλοι και με τη βέργα πάντα και με πολλές τιμωρίες στο ένα πόδι, πίσω από τον πίνακα, και τα βλέπουμε έτσι και σε ταινίες. Πολύ σκληρά χρόνια. Δύσκολα χρόνια. Ξύλινα χρόνια. Δεν ήταν ότι καλύτερο. Βέβαια θα μου πεις, βγαίνανε λέει άνθρωποι, τρώγαμε ξύλο, αλλά βγήκαμε και άνθρωποι. Ενώ τώρα τα παιδιά τα παραχαϊδεύουν. Νομίζω ότι το μυστικό είναι στην ισορροπία. Δάφνη, μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Στην ισορροπία, να μην πιάνουμε τα άκρα.
1: Ναι,
0: να υπάρχει ανάλογη αυστηρότητα, να υπάρχουν όρια που δεν πρέπει να, που δεν πρέπει να παραβιάζονται. Τα λέω όπως μου έρχονται τώρα, γιατί παρατηρώ κι εγώ και εσάς σας παρατηρώ ότι βγάζετε μέσα από την ψυχή των παιδιών τον καλό του σε αυτό. Το ξύλο πάντα αγριεύει και οι προσβολές, και μένουν και σημάδια τα οποία πολλοί άνθρωποι, αν και πιστεύουν υποσυνείδητα ότι τα έχουν αποβάλει, μπορεί κάπου να υποβόσκουν όλα αυτά στην ψυχή των ανθρώπων.
1: Η ταπείνωση,
0: η προσβολή στην τρυφερή ηλικία των παιδιών. Εγώ θυμάμαι τους δασκάλους τότε, Δάφνη μου, που λέγανε τα παιδιά των υπαλλήλων, των δημοσίων υπαλλήλων από αυτή τη μεριά, τα παιδιά των εργατών από την άλλη μεριά. Ποιήματα σε γιορτές και σε εθνικές επαιτίους. Δεν, και σκέτς δεν παίρνανε τα παιδάκια που ήταν κατώτερης κοινωνικής τάξης.
1: Η Ελλάδα έχει υποστεί διάφορα.
0: Δεν περάσαμε από διαφωτισμό σαν
1: Ελλάδα. Οι
0: Έλληνες
1: έχουν μάλλον πληγωθεί, και αυτό το πλήγωμα βγάζουν οι άνθρωποι. Και γι' αυτό πρέπει, για να βοηθήσουμε τη νέα γενιά, να απαλύνουμε όλα αυτά τα
0: Εννοείς
1: τραύματα που
0: αυτές οι πληγές, ποιος είσαι εσύ
1: μας,
0: και ποιος είμαι εγώ. Έτσι, και
1: ναι,
0: βέβαια αυτή η διαφορά.
1: Είναι απόρριες όλων αυτών των βιωμάτων που δεν φταίνε πολλές φορές.
0: Βάσει οικονομικών κριτηρίων, οι θέσεις που έχει ο άλλος. Τιμάται δηλαδή, όχι σαν άνθρωπος, για την ψυχή του, τιμάται για τον τίτλο που φέρει ή τα χρήματα που έχει βγάλει, και έτσι προχωράει η κοινωνία. Ενώ δεν θα έπρεπε να είναι έτσι η κοινωνία.
1: Απομακρυνθήκαμε
0: από τις αξίες.
1: Οι οποίες είναι και ελληνικές, της ελληνικής φιλοσοφίας, είναι θρησκευτικές, έτσι, οι αξίες, οι οποίες κρατούν τον άνθρωπο ισορροπημένο. Και γι' αυτό και έχουμε
0: τώρα
1: τα θέματα.
0: Μα ο Χριστός είναι ο πρώτος δημοκράτης που δίδαξε ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι. Και δεν τους σύμφερνε και τον εσταυρώσανε.
1: Αγάπη.
0: Η αγάπη δίδαξε κατανόηση, συγχώρηση και ισότητα. Όμως δομήσαμε τις κοινωνίες, δυστυχώς, με τίτλους, με αξιώματα και με υλικά. Τα υλικά, δηλαδή το έχει, όχι το είμαι. Το έχω και το κατέχω. Ναι. Τώρα αυτό που περνάτε στα παιδιά, αντιλαμβάνομαι, είναι ότι η αξία κάθε ανθρώπου είναι μοναδική με τα ταλέντα του,
1: ακριβώς,
0: με τα χαρίσματά του, με τον ψυχικό του κόσμο, και είναι τραγικό να εξαφανίζονται άνθρωποι που αξίζουν, γιατί έχουν τη θεϊκή φώτιση, τη δύναμη. Κάθε άνθρωπος έχει θεϊκή οντότητα. Αγγίζουμε το Θεό, έτσι δεν είναι, μιμούμαστε. Τους Αγίους μας και εκεί είναι ο στόχος μας.
1: Προσπαθούμε να γίνουμε όλο και καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.
0: Έχουν χαθεί άνθρωποι και άνθρωποι, ταλέντα και ταλέντα, ψυχές και ψυχές, και με ψυχολογικά και με καταθλίψεις και αυτοκτονίες, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν το σημείο που τους αρμόζει μέσα στην κοινωνία. Αυτό που τους αξίζει. Για τους λόγους που
1: προαναφέρουμε. Για να στις δυνατότητες.
0: Επιτελείται φοβερό έργο. Μπράβο. Εγώ είδα στη γιορτή παιδάκια χαρούμενα. Α, να σου πω και το άλλο που είχα συναντήσει στο γήπεδο. Πήγαινα τα απογεύματα για να τρέξω, να γυμναστώ, έχει κάποια όργανα εκεί. Είδα ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι και πιάσαμε την κουβέντα. Ποια τάξη πας, μου λέει, έκτη δημοτικού, μου είχε πει πέρυσι, πέμπτη δημοτικού. Και μιλούσαμε, ήταν τόσο όμορφο παιδί και γυμνασμένο και ταπεινό και ευγενέστατο. Και ήμασταν οι δυο μας. Συνδεθήκαμε λοιπόν εκείνη τη στιγμή, του θαύμασα το παιδάκι, έδωσα τις ευχές μου, το κοριτσάκι, υπέρχομαι, ποια είναι η μαμά σου, πώς, δεν μπορούσα να καταλάβω, μου είπε περίπου, αλλά εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω. Και στη γιορτή, όταν είπαν τα ονόματα αποφύτησης, θυμήθηκα το επώνυμό της. Και οι γονείς της ήταν ακριβώς μπροστά μου, εκεί που καθόμουν. Δάφνη, όταν τελείωσε που χορεύατε μετά στο τέλος με τα κεράσματα, με τις πορτοκαλάδες, με τα κεράσματα των γονιών του συλλόγου, γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, πλούσια κεράσματα, μουσική υπέροχη, DJ, να χορεύουμε, pop, τραγούδια.
1: Όταν... Ναι, ο Σύλλογος Γονέων, ναι, επικεφαλής του κυρίου Πλατανιώτη, ναι, τα οργάνωσε αυτά.
0: Βλέπω λοιπόν το κοριτσάκι με στην τρελή χαρά να χορεύει με τις φίλες της και να αγκαλιάζεται, και όπως στάθηκα μπροστά της, το λέω και δακρύζω, με γνώρισε, ανοίγω τα χέρια μου στην εκτοδός και ήρθε και με πήρε αγκαλιά. Έπεσε στην αγκαλιά μου, με έπιασε από το λαιμό, άρχισε να με φυλάει στα μάγουλα και, και που μια φορά με είχε δει.
1: Είδες.
0: Πω, Δάφνη, δεν θα το ξεχάσω αυτό.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: είναι που μας δίνει ενέργεια,
0: χήθηκε,
1: που μας ενδυναμώνει.
0: Δεν το σκέφτηκε, δεν έκανε δεύτερη σκέψη, τρίτη. Ήρθε και έπεσε κυριολεκτικά πάνω στην αγκαλιά μου και με πήρε αγκαλιά. Έκλαιγα και εγώ όλο το βράδυ. Αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ. Λέω να το χαίρονται το παιδάκι, και όλοι οι γονείς να χαίρονται τα παιδάκια τους. Ήταν ευτυχισμένα.
1: Και
0: φτιάχνετε ευτυχισμένα παιδιά. Όλα τα σχολεία έχουμε να το κάνουν αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Είπες για αρχαία φιλοσοφία και δεν θέλω να κουράσω και τους φίλους μου που μας ακούν, αλλά παιδιά, ας αλλάξουμε λιγάκι αυτή τη ζωή, αυτό, ας την κάνουμε ακόμα πιο όμορφη. Τι, αυτό που είπες, αγάπη, αυθορμητισμός, έτσι, να βγαίνει από μέσα μας. Και ο Σωκράτης είπε επίσης, γιατί είπες για αρχαία φιλοσοφία, μία ζωή χωρίς εξέταση δεν αξίζει να βιώνεται. Δηλαδή δεν προσέβαλε τους απλούς ανθρώπους προς Θεού, ούτε απαιτούσε διανοητική τελειότητα. Δεν γίνεται και αυτό, γιατί όπως είπες ότι η Ελλάδα μας και η Κύπρος μας πέρασαν από πολύ δύσκολες καταστάσεις, πέρασαν από πολέμους, πέρασαν από εμφύλιο πόλεμο, μεταπολίτευση. Οι άνθρωποι δεν είχαν τη δυνατότητα να περάσουν από διαφωτισμό όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τραβήξανε τα πάνδυνα. Και αυτό έχει περάσει τώρα στο συλλογικό ασυνείδητο, ότι ο τρόπος πώς θα επιβιώσω, να μην πεθάνω. Δουλειές δεν υπήρχαν, φεύγανε μετανάστες, μόνο γεωργία και σε άθλιες συνθήκες. Όλα αυτά πέρασαν στον παππού μου, προπάπου μας, παππού μας, τους γονείς μας. Σκεφτείτε λοιπόν τι ταλαιπωρία έχουμε βιώσει κι εμείς η νεότερη γενιά, κουβαλώντας το βάρος αυτό της επιβίωσης και της κυριαρχίας των ενστίκτων, να το πω πιο απλά. Ένστικτα. Πώς θα επιβιώσω και πώς θα σταθώ σε μια κοινωνία σκληρή. Με πολύ βαρύς όρους.
1: Ναι, εδώ που ζούμε.
0: Βαρύς όρους, λοιπόν. Και λέει λοιπόν, δεν προσέβαλε τους απλούς ανθρώπους, προειδοποιούσε για κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Δηλαδή την πιθανότητα να ζήσει κανείς μια ολόκληρη ζωή χωρίς ποτέ να κατανοήσει πραγματικά τον εαυτό του. Δηλαδή για τον Σοκράτη περισσότεροι άνθρωποι κινούνται στη ζωή ημικοιμισμένοι. Δηλαδή ακολουθούν συνήθειες, παραδόσεις, καταβολές, αυτό που λέμε, από τις προηγούμενες γενιές, επιθυμίες, φόβους, κοινωνικές προσδοκίες, αλλά δεν σταματούν ποτέ για να θέσουν ένα βαθύτερο ερώτημα. Ποιος είμαι, γιατί πιστεύω σε ό,τι πιστεύω, πού πάω, τι είναι τελικά μια καλή ζωή, τι είδους άνθρωπος γίνομαι. Δηλαδή να μην, είναι μηχανική, να μην είναι μηχανική η ζωή μας, να είναι μια ζωή χωρίς αυτοεξέταση, κινδυνεύει να γίνει πεζή μηχανική. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει πλούτο, κύρωση, επιτυχία και παρόλα αυτά να παραμείνει πνευματικά κενός, επειδή δεν ήρθε ποτέ αντιμέτωπος με την ψυχή του και με ειλικρίνεια, με τον πυρήνα του. Και ο Σοκράτης εκεί στέκεται, στον πυρήνα.
1: Και η ευτυχία του ανθρώπου, ας πούμε,
0: με
1: που έγινε.
0: Με τον πυρήνα του. Και το λέμε τώρα, τελείωσαν οι πανελλαδικές εξετάσεις και λέμε σε όλα τα παιδιά, δεν είναι η ζωή μόνο του πόσα θα βγάζω ή τι τίτλους θα αποκτήσω. Μεταπτυχιακούς, πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και πάει λέγοντας. Είναι μια αξία, γιατί δείχνει ότι έχεις μια πειθαρχία στη ζωή σου, να παλέψεις για το ανώτερο και το καλύτερο. Αλλά αν δεν μπορείς, γιατί δεν μπορούν όλοι, δεν σημαίνει ότι είσαι κατώτερος άνθρωπος ή δεν αξίζεις.
1: Μπορεί να έχει κανείς άλλες δεξιότητες, άλλες δυνατότητες.
0: Έχεις άλλες δεξιότητες. Ακόμα και άτομα τώρα που διαβάζω συνέχεια για ΔΕΠΗ και ΔΕΠΗ ενηλίκων που παλιότερα δεν υπήρχαν σε τέτοια έτσι συχνότητα, έχουν υπερβολικά καλές δεξιότητες σε ένα αντικείμενο, εστιάζουν σε αυτό και πετυχαίνουν σε αυτό. Δεν πειράζει, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Και να είναι και καλά όλα όλοι.
1: Έτσι είναι.
0: Άρα λοιπόν κάθε άνθρωπος μπορεί να διακριθεί ακριβώς αυτό που είναι ταγμένος να κάνει και είναι το αντικείμενό του, η κλίση του, το χαρισμά του. Δεν μειώνουμε κανένα παιδί.
1: Ο καθένας είναι μοναδικός και κρύβει απίστευτες δυνατότητες.
0: Μη μειώνετε τα παιδάκια. Ξέρεις παλιά Δάφνη μου ότι τα παιδιά που είχαν ΔΕΠΗ ή δυσλεξία τα κρίνανε ότι δεν ήταν οι καλοί μαθητές, δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν την επόμενη τάξη, τα γεμίζανε ψυχολογικά, τα ξυλοφορτώνανε, οι δάσκαλοι τρώγανε ξύλο μετά και από τους γονείς όταν γυρίζανε στο σπίτι, βλάκα τον ανεβάζανε, άχρηστο τον κατεβάζανε και δεν μπορούσαν τα παιδιά να προχωρήσουν ούτε καν το δημοτικό. Παλιά είχε παιδιά που φεύγανε από το δημοτικό, από το πολύ ξύλο, γιατί δεν είσαι, λέει, καλός, δεν τα παίρνει, έτσι λέγανε οι δάσκαλοι. Δεν τα παίρνει, μα δεν τα παίρνει, γιατί το παιδί έχει πρόβλημα. Ένα μικρό πρόβλημα το οποίο δεν ευθύνεται αυτό και θέλει ειδική καθοδήγηση από ειδικό.
1: Γι' αυτό τώρα δίνουμε τη δυνατότητα μέσα και από τους, μέσα και από άλλες ευκαιρίες. Κάποιο μπορεί να είναι θαυμάσιο στη μουσική, κάποιο στον αθλητισμό, κάποιο σε κατασκευές.
0: Σε καλλιτεχνικά. Δεν είναι ανάγκη όλοι να γίνουν επιστήμονες.
1: Ναι. Ωραία.
0: Κάθε άνθρωπος έχει τη θέση του. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εγώ το λέω να το ακούν και οι γονείς, να καταλάβουν ότι... Ευτυχώς όμως τώρα είναι οι γονείς πολύ ενημερωμένοι, περισσότεροι τουλάχιστον, ένα 80% 90%, αυτοί που ασχολούνται με τα παιδιά τους και ξέρουν ακριβώς πώς θα απευθυνθούν και πώς θα συνεργαστούν, έτσι δεν είναι, με εσάς, τους εκπαιδευτικούς, για να μπορούν τα παιδιά να προχωρήσουν και να βρουν την κλίση τους.
1: Με τη συνεργασία φυσικά. Οδηγούμαστε σε καλύτερα μονοπάτια.
0: Καλύτερες εποχές από αυτό το τομέα, χειρότερες εποχές από αυτό που είπαμε, από την υπερχρήση ίντερνετ, social και όλα αυτά που καθυλώνουν τα παιδιά.
1: Έχει, το θετικό
0: έχει
1: και
0: τα
1: το
0: θετικά της και τα αρνητικά της. Πάμε τώρα στη σημαντικότητα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Επικούριο, στην πόλη της Σάμου, σε συνεργασία, όπως είπες, με την Περιφερειακή Ενότητα, για την γεωγραφία και την ιστορία του τόπου μας.
1: Και είπα ότι σε συνεργασία με την κυρία Άννη Ανδρεάδου, την Αντιπεριφερειάρχη Προώθησης Προϊόντων και Παιδείας, μετά από πρότασή της για συνεργασία, προβάλαμε ένα πρόγραμμα το οποίο ούτως ή άλλως το υλοποιούσαμε στο σχολείο και μας έδωσε την ευκαιρία αυτό να βγει παραέξω, έξω από τα σύνορα του σχολείου μας, να πάμε στο Επικούριο και εκεί να αναβαθμιστεί το έργο αυτό και να αναδειχτούν τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά. Και ήταν εκεί και γονείς, ήταν και αρχές του τόπου, για να δουν και το έργο επιτελεί το σχολείο. Να πω λιγάκι τι κάνουν τα κορίτσια οι δασκάλες και να τις αναφέρω. Η κυρία Ζουμανίδη Άννα της Β' τάξης, Μένεγα Κατερίνα από τη Β' τάξη, Τσούχλη Μαριάννα από την Τρίτη και Βαρβέλη Ιωάννα από την Τρίτη τάξη. Πήγαιναν μαζί με τα παιδιά εκδρομές και σε όποιο χωριό πήγαιναν έκαναν το βίντεο, τραβούσαν το βίντεο και το μετέφεραν σε ψηφιακό υλικό. Έτσι ώστε παρουσίασαν ένα χάρτη της ΣΑΜΟΥ που πατώντας επάνω μας έδειχνε το ψηφιακό υλικό που αναφέρονταν στο συγκεκριμένο σημείο. Είτε σε χωριό, είτε στο Ευπαλίνιο, είτε σε άλλα σημεία της ΣΑΜΟΥ αρχαιολογικής σημασίας. Και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή και για μένα ήταν έκπληξη, διότι και εγώ τα βλέπω τελευταία στιγμή τι έχουν ετοιμάσει. Και επίσης τα παιδάκια, με τη βοήθεια της γυμνάστριας Ευδοξίας Αγόρου και της μουσικούς μας, της Κατερίνας Μόκα, τραγούδησαν σαμιώτικα τραγουδάκια και χόρεψαν εκτός από τη σαμιώτισσα και άλλα τραγουδάκια και τα συνόδεψε ένα πολύ ωραίο συγκρότημα, 37 μοίρες βόρεια, βόρεια. Είναι μια μουσική παρέα εξαιρετική, με παραδοσιακά όργανα.
0: Παίζανε τα μιώτικα, αυτή την η καριώτικα και άλλα νησιώτικα τραγούδια. Θα πρέπει να είναι πολύ υπέροχη.
1: Να πω, ναι, μας εξέπληξαν οι νέες δασκάλες με όλο αυτό που παρουσίασαν και τα παιδάκια βέβαια, διότι τα παιδάκια είναι διαμαντάκια, αλλά κάποιος πρέπει να σκάψει για να βγάλει το διαμάντι προς τα έξω. Και αυτό το κάνουν οι εκπαιδευτικοί, οι φωτισμένοι.
0: Mm-hmm. Ήταν υπέροχη εκδήλωση, τα βιντεάκια ήταν πολύ, πολύ συγκινητική και αυτή η εκδήλωση. Τεράκια
1: και τριτάκια δηλαδή, ναι. Τώρα... Και εκείνο πάντα που βλέπω ότι είναι το βαρόμετρο είναι πόσο παρακολουθούν τα 200 παιδιά που ήταν από κάτω. Και πραγματικά με μεγάλο ενδιαφέρον. Και τότε δεν κάνουν και φασαρία. Δεν χρειάζεται να τους λες συνεχώς, ησυχάστε, ησυχάστε. Όταν είναι κάτι ωραίο, δεν χρειάζεται να κάνεις
0: αυτό
1: τον
0: κόπο. Αυτό γίνεται στο εκπαιδευτικό σύστημα προηγμένων χωρών και της Ευρώπης βέβαια κυρίως, όπου τα παιδιά συμμετέχουν γιατί βρίσκουν ενδιαφέρον.
1: Ναι. Οπότε και εκείνα αλληλεπιδρούσαν, χειροκροτούσαν, όταν ναι. είχε τη μουσικούλα χτυπούσαν τα παλαμάκια τους, δηλαδή το ζούσαν και, μαζί.
0: Και το βράδυ θέατρο δρόμο στην πλατεία Πυθαγόρα.
1: Ναι. Με την θεατρολόγο, τη Μαρία με τη βοήθεια της μουσικού μας, της Κατερίνας Μόκα, είχε την επιμέλεια της μουσικής, τα παιδιά παρουσίασαν παντομήμα. Υπήρξαν κάποια μηνύματα ενάντια στη βία, υπέρ της ενσυναίσθησης. Και μέσω της παντομήμας συμμετείχε ο θεατρικός όμιλος που λειτουργούσε στο σχολείο μας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και τα παιδιά... Χαίρομαι που φέτος είχαμε γύρω στα 20 παιδιά που συμμετείχαν και το ωραίο είναι ότι και οι γονείς μετά γύρω και στο τέλος με τη μουσική άρχισαν χόρευαν και χόρευαν και οι γονείς να βλέπεις μεγάλους ανθρώπους, μαμάδες και μπαμπάδες σε τέτοια θετική διάθεση.
0: Και στο
1: νομίζω
0: σχολείο
1: ότι αυτό είναι ψυχοθεραπεία και μειώνει τις πιθανότητες για κατοπινές καταθλίψεις ή οτιδήποτε
0: μειώνει το στρες, φτιάχνει την αρτηριακή πίεση, ενισχύει τις ενδορφίνες τον εγκέφαλο, της χαράς και της αισιοδοξίας, γίνεσαι παιδί όπως τραγουδήσαμε μαζί, παρέα πριν και τελικά η ζωή παίρνει άλλο χρώμα και είναι η στιγμή, ζούμε τη στιγμή, ζούμε την ομορφιά της στιγμής. Και Δάφνη μου να σε ρωτήσω κάτι, σε αυτό το δρόμο τώρα που έχεις, που έχετε όλες οι κοπέλες και οι νεαροί, νέοι, οι εκπαιδευτικοί, στα παιδάκια, επειδή είναι δημοτικό, δεν είναι γυμνάσιο, λύκειο, ξεκινάτε να μιλάτε για τη συλλογική πάλι τη ζωή, σίγουρα αλληλεγγύη και όλα αυτά είναι μηνύματα, αλλά τους περνάτε και το μικρόβιο της αμφισβήτησης. Βλέπω δηλαδή τον κόσμο δυστυχώς να προβατοποιείται. Δηλαδή αυτό που του δίνουν αυτό καταπίνει αμάσιτο. Δεν υπάρχει κρίση αναπτυγμένη. Να σκέφτονται όσο, δηλαδή, να λέτε να πούν, μπορεί σιγά σιγά στα παιδάκια, δηλαδή δεν είναι αυτό που θέλουν να σου προσφέρουν κάποιοι για κάποια συμφέροντα ή γιατί αυτό που φαίνεται δηλαδή στην κοινωνία γενικότερα και έτσι όπως την ορίζουν ανώτεροι για ανώτερα συμφέροντα και ιδίαν συμφέροντα, δεν είναι έτσι. Πρέπει τα παιδιά, αν δεν μπορούν οι γονείς να του δώσουν αυτό, διαβάζω τα social και τρελαίνομαι, δηλαδή δεν υπάρχει ο κόσμος ό,τι του δώσεις αυτό. Τίποτα, τυφλά.
1: Εμείς προσπαθούμε τα θετικά, όπως πάρα πολύ σωστά είπες. Και μέσα από αυτές τις δράσεις ενισχύουμε τη συνοχή και την αλληλεπίδραση. Ναι. Την αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση μεταξύ των ανθρώπων.
0: Αλλά μέσα από τις συζητήσεις, σιγά σιγά, να ρωτάτε τα παιδάκια πώς το βλέπεις εσύ αυτό. Πώς το σκέφτεσαι
1: ναι,
0: αυτό.
1: Αλλά εντάξει, όσο μας επιτρέπεται και
0: όσο
1: μας,
0: σας επιτρέπεται, ναι, γιατί είναι μικρούλια.
1: Μέσα από κείμενα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και ύστερα πρέπει και κάποιος και μόνος του να μάθει να επιμορφώνεται. Επίσης και η οικογένεια παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να, όταν έχει την ευθύνη ακριβώς που της αναλογεί.
0: Κριτική σκέψη.
1: Όταν ναι. δεν αφήνουμε τα παιδιά να μας τα διαπαιδαγωγούν μόνο τα μέσα μαζικής δικτύωσης ή μαζικής ενημέρωσης.
0: Ναι, γιατί τα πρότυπα δηλαδή, είναι τραγικά. Είναι τραγικά τα πρότυπα, και, δεν το συζητώ.
1: Βοηθάει σε αυτό πάρα πολύ, βοηθάνε τα βιβλία, βοηθάει η ανάγνωση εξωσχολικών, λογοτεχνικών και επίσης η παρακολούθηση πάρα πολύ σημαντικών ομιλιών.
0: Δάφνη μου.
1: Σε αυτό όσο μπορούμε εμείς από τη δικιά μας από το δικό μας το μετερίζει.
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Εμείς όμως θα τα ξαναπούμε μετά το καλοκαίρι, πρώτο ο Θεός με τη νέα...
1: Φορά.
0: Έκανα κατάχρηση της καλοσύνης σου, ζητώ συγγνώμη και του χρόνου σου.
1: Εύχομαι υγεία, φώτιση, χαρά, δημιουργία στο έργο σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να ξεκουραστείτε, καλές διακοπές σε όλους σας, μικρή, μεγάλη, εκπαιδευτική, πάρτε, γεμίστε τις μπαταρίες σας και έχετε πολλή δουλειά, έτσι, από φθινόπωρο.
1: Ωραία, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ για ό,τι μας έχεις προσφέρει
1: καλά,
0: μέχρι στιγμής, ραδιοφωνικά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς.
1: Γεια σας, Αλεξάνδρα.
0: Τις καλύτερες ευχές μου. Γεια σου, Δάφνη. Είπαμε στο μπαλκόνι σήμερα και ο καφές και το τσαγάκι και ο φρισκοστημένος χυμός. 12 ακριβώς η ώρα. Άλλη μια βόλτα στα καταστήματα του νησιού μας. Και μην ξεχνάτε ότι γυναίκες και άνδρες, γιατί όχι, περιποιηθείτε το σώμα σας, το πρόσωπό σας, τα νυχάκια σας, τα χεράκια σας, τα πουδαράκια σας. Χορηγός και της σημερινής εκπομπής, Χριστιανά Σκάρου, Beauty Expert. Στην παραλιακή λεωφόρο, στην πόλη της Άμμου, ακριβώς δίπλα από το καφέ Franklin και Joy. Εκεί ανάμεσα είναι το στενάκι με τα καπέλα, θα το δείτε. Κλείστε τώρα γύρω στο ραντεβού σας, περάστε και από εκεί μια βόλτα. Γιατί το καλοκαίρι μας θέλει όμορφες, περιποιημένες, με τέλειο πρόσωπο και προϊόντα περιποίησης τα οποία θα μας κάνουν να έχουμε λαμπερή επιδερμίδα, χωρίς πανάδες, χωρίς κοιλίδες, ήρεμη με τα καλύτερα προϊόντα Yellow Rose και όχι μόνο, και διάφορα mist, έτσι σώματος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
2: Στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα Σάνι.
9: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
10: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
10: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
9: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
11: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
12: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων, έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
0: Διάθεση καλοκαιρινή.
13: Θέα χαλαρωτική.
0: Γεύσεις λαχταριστές.
13: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
0: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
0: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
13: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
0: Τηλέφωνο 22730 62 153.
13: See you at Corner.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

0: Αυτή η γυναίκα κάποιο μυστικό κρύβει. Φαίνεται στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που σε κοιτάει. Φαίνεται στο άρωμά της. Άρωμα γυναίκας. Μόδα, ομορφιά, υγεία, fitness, διατροφή. Σε ένα ξεχωριστό μαγκαζίνο.
1: Κορίτσια, πολύ
0: άρωμα γυναίκας.
1: Τι θα λέγατε τώρα να μιλήσουμε λιγάκι για τη μόδα.
0: Άρωμα γυναίκας.
1: Κάθε

0: Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 12 και κάτι. Σας είπα ότι η Μέρη δεν είναι σήμερα μαζί μας. Αν μας ακούσατε από την αρχή της εκπομπής,
1: 12 και
0: έχει πένθους η γυναίκα. Δώσαμε τα συλληπιτήριά μας. Κάθε άνθρωπος σηκώνει το δικό του σταυρό.
1: Ειδικά ετούτη τη βραδιά.
0: Είπαμε
1: 12 και 1.
0: Είμαστε εδώ ραδιοφωνικά. Όμορφα, ωραία, ωραγή. Καλοκαιρινά. Θέλετε να με πάρετε σένα τηλέφωνο, να μου πείτε και τι καιρό κάνει εκεί που είστε.
1: Ξέχασα
0: να ρωτήσω στα βαθάκια. Έτσι βγήκε ο ήλιος ή μόνο εδώ στα καρλοβασάκια μας έχουμε αρή συννεφιά που μας ανεβάζει τη διάθεση έτσι κι αλλιώς. 2-2-73-1-0-0-5-70. Έστω ένα τηλεφώνημα για μια καλημέρα δική σας θα μας φτιάξει πάρα πολύ το κέφι, να το ξέρετε.
1: Τέτοιες νύχτες πάντα.
0: Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είμαστε μαζί και αυτό είναι

Για άλλη μια φορά θέλω να σου θυμίσω ότι το σώμα μας μπορεί να μεγαλώνει, αλλά οι μύες δεν έχουν ηλικία. Είναι το μοναδικό όργανο στο σώμα μας που μπορεί να δυναμώσει ξανά και ξανά, να ενεργοποιηθεί ξανά, να μεταμορφωθεί ξανά σε οποιαδήποτε ηλικία. Στα 35, στα 60, ακόμα και στα 85. Δεν είναι ποτέ αργά να φροντίσεις το σώμα σου. Ποτέ. Δεν είναι ποτέ αργά να αποκτήσεις δύναμη, στήριξη, καλύτερη στάση, ενέργεια, αυτοπεποίθηση. Το σώμα θυμάται την κίνηση. Οι μύες ανταποκρίνονται όπως τότε που σου ένα παιδί. Ειδικά ανταποκρίνονται στην αγάπη και στη φροντίδα, όχι στην ηλικία. Γιατί η πραγματική νεότητα, αγάπες, δεν είναι αριθμός. Είναι η απόφαση να μην σταματήσεις να φροντίζεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό περπάτα. Βρες κάποια στιγμή, μες τη μέρα, να περπατήσεις κάπου. Όχι εδώ, που περπατάω εγώ που είναι ο παράδεισος. Κάπου θα βρεις να περπατήσεις. Και αν δεν βρεις, κάνε κινήσεις μες στο σπίτι σου. Πάρε βαράκια που είναι θαυματουργά, εξαιρετικά. Και θα δεις ότι οι μύες σου είναι μωρά που σε περιμένουν να τα μεγαλώσεις. Καλημέρα σας.

0: είμαστε λοιπόν εδώ, ακούσατε μια εκπομπή που ασχολείται με υγεία, ευεξία, ομορφιά, έτσι ισορροπίες, ευζήν, κοινωνική αφύπνιση, προσωπική αφύπνιση. Θέλω να πιστεύω ότι περνάμε τέλεια, ωραία, υπέροχα. Άρωμα γυναίκας, Αλεξάνδρα Χαροχήρη στο μικρόφωνο για όλους εσάς, πόσο πολύ σας αγαπάμε και πόσο πολύ σας νοιαζόμαστε. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ για πρώτη φορά στην εκπομπή μας τον καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας, κύριο Δημήτρη Κούβελο, ο οποίος βέβαια είναι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος, και πάντα έχω πρόβλημα εγώ όταν κάνω προσφωνήσεις. Πάντα, όχι πάντα, εντάξει, το 80%. Δεν βγάζω ούτε τα γράμματά μου καμιά φορά. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Χαίρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και το πανέμορφο νησί.
0: Α, καταρχήν, να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον όμορφο χαρακτηρισμό σας και την εκτίμηση στον τόπο μας. Άρα έχετε έρθει, Σάμο?
1: Έχω έρθει, βέβαια.
0: Διακοπές ή για επαγγελματικούς λόγους?
1: Έχω έρθει δύο φορές. Μία είχα έρθει στα πλαίσια δημιουργίας δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, γιατί αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που πάσχει και το νησί σας, όπως και όλα τα νησιά, ναι, της χώρας μας, λόγω του ότι έχουν μεγάλες δοκιμάσεις πληθυσμιακές ανάμεσα στο θέρρος και το χειμώνα. Ναι. Οι συγκοινωνίες δεν είναι και οι πλέον κατάλληλες, ιδίως το χειμώνα, γιατί θεωρούνται λίγο έξω από τις γραμμές των πλοίων.
0: Ναι.
1: Και με τις συνθήκες που έχει διαμορφωθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και τις οικονομικές και τις κοινωνικές, είναι λίγο πρόβλημα για τους γιατρούς να ζητήσουν να εγκατασταθούν εκεί.
0: Ναι, περιμένουμε αυτή τη στιγμή 13 άτομα, 13 ειδικότητες για τον Γενικό Νομαρχιακό μας Νοσοκομείο, και βέβαια περιμένουμε να υπάρξει έτσι διάθεση, όπως λέτε κι εσείς, να στελεχωθεί το νοσοκομείο μας από άτομα τα οποία βέβαια, όπως πάλι είπατε για τις αιτίες, έχουν κάποιο συνδυασμό όσον αφορά τα κίνητρα, τα οποία βέβαια βελτιώθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείας, ενισχύθηκαν, να το πω καλύτερα. Παρά τα αυτά όμως είμαστε μια κριτική περιοχή με προβλήματα και στις συγκοινωνίες κυρίως. Και αν και παρουσιάζεται το νησί μας ως αρκετά φτηνό σε σχετικό ρεπορτάζ που έγινε, δεν θεωρείται και πολύ έτσι οικονομικός προορισμός, θεωρώ. Μπορούμε να βρούμε βέβαια και καλές συνθήκες, αλλά υπάρχουν δυσκολίες διαβίωσης, υπάρχουν δυσκολίες.
1: Ξέρετε, στα νησιά το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι να υπάρξει νοσοκομείο και να στελεχωθεί με τις κατάλληλες ειδικότητες, γιατί πραγματικά είναι τελείως ασύμφορο, ιδίως για τους σημερινούς μήνες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η πρωτοβάθμια. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχουν γενικοί γιατροί διάσπαρτοι στο νησί, και οι οποίοι θα ήταν αρκούντως εκπαιδευμένοι στα να αντιμετωπίζουν βασικά θέματα υγείας και όχι διαχείρισης νόσου. Εάν φτάσουμε στην αρρώστια, τότε πραγματικά συμφέρει, αφού δοθούν οι αναγκαίες βοήθειες που χρειάζεται ο άνθρωπος για να σταθεροποιηθεί, με το κατάλληλο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, είναι καλύτερα και οικονομικότερα, πολύ οικονομικότερα, να διακομιστεί σε ένα μεγάλο νοσοκομείο του κέντρου. Είναι λοιπόν η στρατηγική που πρέπει να χαραχθεί, και αυτό δεν χρειάζεται μόνο διάθεση, χρειάζεται βασικά γνώση, αντίληψη και ικανότητα οργάνωση. Κάτι που τα τελευταία 200 χρόνια λείπουν από την πολιτική σκηνή του τόπου μας.
0: 200 χρόνια, αρκετά είναι. Πάρα πολλά, θα έλεγαμε.
1: Θα έλεγα. Μερικές φορές είναι να αναπολούμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αστιβεύουμε βέβαια, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είχαμε και πολύ καλύτερη μοίρα με τις εθνικές μας κυβερνήσεις. Περισσότεροι ήταν λίγο ιδιόρυθμοι όσον αφορά την αντίληψή τους για την κοινωνία και τη χώρα.
0: Εσείς μέσα από την εμπειρία σας είστε καθηγητής φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήσασταν και λέκτορας, διάβασα στο βιογραφικό σας, φαρμακολογίας, και με μια ακαδημαϊκή ιεραρχία και πάρα πολλά πράγματα έτσι που έχετε κάνει όλη αυτή στην επιστημονική σας αυτή διαδρομή, ναι, σε όλη αυτή την πορεία σας.
1: Λέκτορας είναι η εισαγωγική βαθμίδα. Είναι ναι, ο πιο νέος,
0: ο πιο νέος,
1: ο πιο άπειρος επιστήμονας. Ναι. Έκτοτε πέρασαν τα χρόνια και εξελίχθηκε άλλες 4 βαθμίδες. Έγινε το μεταξύ τακτικός καθηγητής, έγινε επισκέπτης καθηγητής επανήλθυνας του εξωτερικού. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά από τον λέκτορα, αλλά το θέμα που παραμένει είναι ότι πραγματικά δεν υπάρχει ανάλογη χρήση ανθρώπων που και ξέρουν και μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα να τοποθετήσουν στους κατάλληλους θέσεις. Ένα πράγμα θα σας πω. Εγώ όταν υπηρέτησα στο στρατό, η ειδικότητα που μου δώσαν ήταν τοπογράφος πυροβολικού. Καταλαβαίνετε πώς.
0: Τοπογράφος πυροβολικού. Μάλιστα.
1: Αξιοποιούνται οι γνώσεις και οι δεξιότητες. Έχω έναν πάρα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος είναι από τους καλύτερους τενόρους αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και πιθανώς στον κόσμο, που για να βιοποριστεί δουλεύει στη Δημοτική Αστυνομία. Καταλαβαίνετε ότι με αυτές τις επιλογές το κράτος δεν είναι πολύ εύκολο να πάει μπροστά.
0: Δυστυχώς αυτό ήταν και το θέμα μου σήμερα στην εκπομπή όσον αφορά τη λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Όσον αφορά γονείς και παιδιά, ότι τελικά πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ταγμένος για κάτι. Και ίσως αυτή είναι και η ευτυχία στη ζωή, κύριε καθηγητά. Έτσι δεν είναι, όσοι ανοίξαν αυτή τη στιγμή ραδιόφωνο. Δεν βγαίνει
1: δίκιο,
0: η ζωή με το να κάνουμε κάτι μόνο για βιοπορισμό.
1: Έχετε γιατί σαφώς πρέπει. Δίκιο, αλλά δεν υπάρχει και ο σταθερός σχεδιασμός της χώρας. Ας πούμε, η χώρα μας, αν πάρουμε τα θέματα της υγείας που πολύ σωστά θίξατε, χρειάζεται 25.000 γιατρούς. Επειδή ακούω πολύ συχνά φύγανε 5.500 και τι θα γίνουν, 5.500 φύγανε. Χρειαζόμαστε 25.000 και έχουμε 75 κανονικά. Για να βελτιωθεί η υγεία θα πρέπει να φύγουν 50.000 γιατροί, όχι 5. Αυτό θα βελτιώνει πάρα πολύ πολλά πράγματα. Πρώτον, γιατί το να είσαι μετανάστης και οικονομικός είναι άλλου τύπου η προβολή της χώρας αν είσαι γιατρός σε μια άλλη χώρα, άλλο αν είσαι ανθρακορίχος. Άρα λοιπόν το να κάνουμε εξαγωγή διανοούμενων δεν είναι κάτι που μειώνει τη χώρα, είναι κάτι που βελτιώνει τη χώρα. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι από τη στιγμή που δημιουργήθηκαν 75.000 γιατροί, είτε γιατί παραβιαζόταν το σύστημα που είχαν επιλέξει για εισαγωγικές εξετάσεις, ο καθένας μπορούσε να φεύγει στο εξωτερικό και να γυρίζει, χωρίς να περνάει τους κοπέλους του ανταγωνισμού. Διότι ένα παιδί το οποίο καταφέρει να γράψει πανελλήνιες 20, αν μη τι άλλο, είναι συνεπής και προσανατολισμένος. Ένας που γράφει στις εξετάσεις 5 με άριστα το 20, δεν μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα. Αυτού λοιπόν του 5, εάν ο μπαμπάς κατέχει μια θέση και μια οικονομική επιφάνεια, μπορεί να τον στείλει οπουδήποτε στο εξωτερικό, να κάνει και 5 δωρεές ακόμα και στο Χάρβαρντ, αν ήταν γραμμένος, και αυτό το παιδί να τελειώσει το πανεπιστήμιο, ακόμα και πολύ καλό πανεπιστήμιο, δεν εννοώ τώρα τα πανεπιστήμια της συμφοράς που οι περισσότεροι πηγαίνουν, και βεβαίως να έχει ένα πτυχίο ανάλογο και αντίστοιχο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ανισότιμη κατανομή σε άτομα που θα έπρεπε να διακονούν τη χώρα, και το να περάσει στο δημόσιο πανεπιστήμιο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, γιατί ο άνθρωπος που τον σπουδάζουμε με έξοδα του κράτους, εγώ έχω σπουδάσει, έχω πάρει πάνω από ένα πτυχία, έχω πάρει πάνω από ένα μεταπτυχιακά, έχω διδακτορικό, και για όλα αυτά έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Εγώ λοιπόν πρώτον δεν δικαιούμαι να σηκωθώ και να φύγω και να εκμεταλλευτώ την επένδυση που έκανε το κράτος επάνω μου προς ίδιο όφελος. Και δεύτερο και εξίσου σημαντικό είναι ότι εγώ οφείλω να γυρίσω ένα αντίδωρο τουλάχιστον από αυτά που ξόδεψαν για να με κάνουν άνθρωπο, στο να βοηθήσω τον πληθυσμό και την υγεία του. Αν λοιπόν αυτά δεν είναι τυπικά και ουσιώδη, τότε πραγματικά δεν μπορούμε να βασιζόμαστε ούτε καν στους ανθρώπους. Κάτι που ξέρετε, η βασική ιδιότητα του ανθρώπου είναι η ανθρωπιά. Εάν την έχει χάσει, τότε πραγματικά δεν ξέρω γιατί πράγμα συζητάμε. Τι πρέπει να συντηρήσουμε στη χώρα, τα βουνά και τις λίμνες και άλλα πράγματα, ή πραγματικά τον άνθρωπο και τις σχέσεις που διέπουν,
0: μα
1: τη σοβαρή του.
0: Και αν χαθεί η ανθρωπιά και η ενσυναίσθηση, ούτε αυτά που είπατε, τα ποτάμια και οι λίμνες και η φύση θα έχουν ακριβώς όχι την αξία μόνο και τον ορισμό που τους αρμόζει. Γιατί ο άνθρωπος είναι το πιο καταστροφικό, έτσι δεν είναι? Αν δεν έχει παιδεία, αν δεν έχει ομορφιά μέσα του, αν δεν έχει ανθρωπιά, δεν μπορεί τίποτα να συντηρηθεί σε αυτή την πλάση.
1: Δεν είναι το πιο καταστροφικό όν, εάν υπακούσει σε κάποιες συνθήκες.
0: Στους κανόνες της φύσης.
1: Είναι η νομοθεσία που πρέπει να είναι δίκαιοι και πρέπει να υπάρχει και μια θεσμική θωράκιση. Ο θεσμός είναι κάτι το οποίο δεν είναι ακριβώς νόμος. Είναι όμως, είναι ιερός. Και να σας πω κάτι, ας πούμε, που το λέω συχνά, άλλοι με λένε συντηρητικό, άλλοι με λένε περίεργο, άλλοι με λένε ό,τι θέλουν, αλλά ξέρετε, δεν με απασχολεί η γνώμη του κάθε ανθρώπου που μπορεί να μην έχει και αρκετό μυαλό στο κεφάλι του. Εμείς, το είδος μας, οι άνθρωποι, ανήκουμε σε μια μεγάλη κατηγορία των ζώων του πλανήτη που είναι τα θηλαστικά. Χαρακτηριστικό των θηλαστικών είναι ο θηλασμός. Έχω εγώ ως Άρη τη δυνατότητα θηλασμού? Όχι. Μπορώ να την αποκτήσω? Όχι, διαρροπάλου. Άρα λοιπόν, πώς συζητάμε να αλλάξει ο θεσμός της μητρότητας και να έχω εγώ δικαίωμα να είμαι μητέρα? Από τη που είναι το
0: πολύ
1: πλέον
0: μεγάλο θέμα αυτό, και είδαμε και συγκλονιστικό βίντεο πρόσφατα με βάση του νόμου που επιτρέπει τώρα την υιοθέτηση παιδιών από δύο μπαμπάδες, να είναι το μωρό ενστικτοδός στην αγκαλιά του ενός πατέρα και να λέει τη λέξη μαμά. Να λέει μαμά και να του λέει
1: και να
0: μπαμπάς τα λες, και λέει το μωρό, έλεγε μαμά, η πρώτη λέξη που είπε. Και εντάξει, είναι συγκλονιστικό. Επειδή είναι πολύ ωραία αυτά που μας λέτε, να βάλουμε μία άνω τελεία, σέβομαι και σας το χρόνο σας, γιατί πρέπει μερικά διαφημιστικά μηνύματα να ακουστούν λόγω της ώρας και να επανέλθουμε με άνεση στη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά.
1: Να
0: είστε καλά, ευχαριστώ για το χρόνο σας.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό μόνο 4,95. Και Σιμεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια μόνο 2,74. Ακόμα κεράσια το κιλό μόνο 5,48. Και ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της Μασούτης.
10: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
13: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
15: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
15: βαψίματα,
16: σκεπές.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.

0: τραγουδήσουμε παρέα. Εμένα να ακούς σε δύσκολους καιρούς. Εγώ για σένα λιώνω, λέει το τραγούδι. Ελάτε παιδιά μου να ανεβάσουμε λίγο τη διάθεσή μας. Έχω τη χαρά να συνομιλώ με τον καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, μας είπε για το τεράστιο βιογραφικό του και για την εμπειρία του άνθρωπος, ο κύριος Δημήτρης Κούβελας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναμονή, για το χρόνο σας κύριε καθηγητά. Σας
1: δεν
0: ευχαριστώ.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Να είστε καλά. Είχαμε μείνει σε ένα πολύ σημαντικό σημείο. Έτσι, έχουμε πολλά ερωτήματα. Σας βρήκαμε έτσι τώρα που είστε πρόθυμος να συνομιλήσετε και να είστε στην παρέα μας ραδιοφωνικά. Και αυτό είναι υπέροχο και θα το εκμεταλλευτώ. Δε όντως. Λοιπόν, λέγαμε, είπατε για τη φύση, για το σεβασμό προς τη φύση.
1: Ο σεβασμός προς τη φύση είναι αναγκαίος, πέρα από το ότι είναι και ένα από τα ομορφότερα
0: και
1: πράγματα.
0: Και τη βιολογία μας, ναι.
1: Είμαστε κομμάτι της φύσης, δεν θα μπορούσαμε να την πολεμήσουμε γιατί κόβουμε το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε. Προφανέστατα είναι ζωτική σημασία να μπορούμε να ελέγξουμε όσο είναι δυνατόν τις δυνάμεις της φύσης, γιατί ενίοτε ανταγωνίζονται την ίδια τη ζωή μας και κυρίως τη ζωή των παιδιών μας, αλλά δεν μπορούμε να την παραβιάζουμε σε οτιδήποτε θεωρούμε ότι είναι δικαίωμά μας. Όπως ας πούμε, δείξαμε προηγουμένως, ναι, το θέμα της μητρότητας.
0: Ναι.
1: Είναι όμως και άλλα θέματα που πραγματικά ο άνθρωπος ξεφεύγει σε βαθμό κακουργήματος. Έχουμε ξεφύγει στις διάφορες παρεμβάσεις, αυτά τα μνημειώδη έργα του ανθρώπου που θυμίζουν τον πύργο της Βαβέλ, που δεν έχει πραγματικά νόημα να δημιουργούνται. Δεν έχουν καμία αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Και εδώ φύγω ένα τεράστιο θέμα που σχετίζεται και με τη φύση και όχι μόνο, και με την φύση μας ως άνθρωποι και ως κοινωνίες, που είναι ένας όρος που είχαν επινοήσει οι πρόγονοί μας, που είχαν τη διάθεση να φιλοσοφούν. Σήμερα κανείς δεν έχει τη διάθεση να φιλοσοφίζει λόγω συνθήκων. Πρέπει να επιδιώκει ο άνθρωπος την αρμονία και με τη φύση και με τους γύρω του, με τους άλλους ανθρώπους και κυρίως την αρμονία με το τεχνητό περιβάλλον, δηλαδή τις κοινωνίες, τις αστικές κοινωνίες που έχουμε δημιουργήσει και την προστασία μας από τα στοιχεία της φύσης ή από τις ξένες επιβολές. Δεν είναι πράγματα που τα προσέχουμε, δεν τα θεσμοθετούμε και από τη στιγμή που δεν τα θεσμοθετούμε και δεν τα επιδιώκουμε στεναρά, όπως καταλαβαίνετε, ο καθένας κάνει του κεφαλιού του με τεράστιες συνέπειες και στην κοινωνική μας ζωή και στην ψυχολογία μας και βεβαίως στον τραυματισμό της φύσης. Από εκεί και πέρα χρησιμοποιούμε χιλιάδες δικαιολογίες για να μπορούμε να κάνουμε του κεφαλιού μας. Να σας θυμίσω κάτι, και συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω, τα τελευταία χρόνια μας έχουν ζαλίσει με την κλιματική κρίση και φταίει το διοξείδιο του άνθρακα και τα αέρια της αγελάδες.
0: Και τους μπλέξανε οι αγελάδες.
1: Ναι. Τα αγελάδες, τα κατοίκια, τα
0: Από εκεί κινδυνέψαμε. Τώρα πώς αερίζονται οι αγελάδες και όλα αυτά που ρίχνουν στην ατμόσφαιρα και με δύο πολέμους, έτσι, σε εξέλιξη.
1: Για να μην χάνουμε την μπάλα, ένα πράγμα θα σας πω. Θεωρούν ότι το διοξείδιο που αλαστερένουν το ανεβάζει τη θερμοκρασία 0,0001 βαθμού στο χρόνο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτοί οι data centers που χρησιμοποιούνται για να τρέχουν τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης ανεβάζουν κατά 8 βαθμούς τη θερμοκρασία των υδάτων που τους ψύχουν. 8 βαθμοί ενός υλικού που έχει τη μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα, που πραγματικά άμεσα σχετίζεται με τις τελικές θερμοκρασίες του πλανήτη. Και ενώ λοιπόν γίνεται ολόκληρη φασαρία για τα αέρια των αγελάδων, κανένας δεν κοιτάζει την θερμοκρασία που ανεβαίνει λόγω της ψήξης που χρειάζονται αυτοί όλοι οι σέρβερ της τεχνητής νοημοσύνης. Και να μου πει την τεχνητή νοημοσύνη που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να φτιάχνουμε καινούργια φάρμακα, για να βρίσκουμε καινούργιες θεραπείες, για να βρίσκουμε καλές παρεμβάσεις κτλ. Λάθος. Την τεχνητή νοημοσύνη, αν διαβάσετε πρόσφατα δημοσιεύματα, τη χρησιμοποιούν κυρίες για να τους διαβάζουν το φλιτζάνι. Και μάλιστα στην Ελλάδα έχουμε τον πρώτη έτσι διαζυγίου, γιατί το ChatGPT είπε σε μια ευφυέστατη κυρία ότι ο άντρας την απατάει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα πράγματα είναι γελία.
0: Είναι ακρότητες όμως.
1: Δεν μας θυμάμαι καθόλου. Όχι,
0: εντάξει,
1: όχι
0: τώρα θα περιμένω, δεν ξέρω τι μου γίνεται εγώ μέσα μου, στο σπίτι μου, στη ζωή μου. Περιμένω να μου πει τα σημάδια η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Έχουμε επιστημονικότητα στην ανάγνωση των τελβέδων του καφέ. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ανοήτους ανθρώπους και βεβαίως γίνεται για μια κατάχρηση μιας τεχνολογίας που θα μπορούσε και να είναι καλή, αλλά μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε τι ρόλο θα παίξει. Ακούσαμε βέβαια και τον κύριο Βενιζέλο, τον πρώην βουλευτή και υπουργό πολλών κυβερνήσεων, να λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη υπέχει ρόλο θεότητος. Διότι είναι πουράνια στο cloud, στα σύννεφα, είναι παντογνώστης, από τη στιγμή που έχει μάτια και αυτιά παντού, multi κάμερα συνδέεται στο ίντερνετ, και παντοδύναμη από τη στιγμή που είναι το εργαλείο με το οποίο κατευθύνονται οι πύραυλοι, τα ντρόν και όλα αυτά τα πράγματα, τις πολεμικές μηχανές. Άρα λοιπόν το να αντιλαμβανόμαστε ένα τεχνικό κατασκεύασμα ως θεότητα, η οποία στερείται την αγάπη, την ελεημοσύνη, το φιλέσθενο κτλ., καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για μια πραγματική διαβολική παρέμβαση με την κλασική, την μεταφορική έννοια του όρου.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί δεν μπορεί, ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να λειτουργεί σαν μηχανή, σαν μηχάνημα. Και αυτό είναι και ένα θέμα της εποχής μας, όπως και η καθοδήγηση της κοινής γνώμης σε λανθασμένα μονοπάτια. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι αρχίζει και δεν υπάρχει κριτική ικανότητα του ανθρώπου, αποβλακώνεται ο άνθρωπος και γίνεται, και τα στοιχεία που μας δώσατε πριν το αποδεικνύουν αυτό, έρμεο παραπληροφόρησης για τα συμφέροντα, έτσι, τα γνωστά, των μεγάλων.
1: Τα συμφέροντα, όχι, ξέρετε, πρέπει τα πράγματα να τα λέμε με το όνομά τους, δεν είναι κακό. Όταν, ας πούμε,
0: εγώ τα λέω, δεν έχω θέμα.
1: Εσείς
0: τα λέτε, ναι.
1: Όλοι, ας πούμε, κατηγορούν ο Μητσοτάκης να στέει και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Το να φύγει ο Μητσοτάκης. Αν έρθει, ξέρω εγώ, ο Αποστολάκης, ξέρω εγώ, ένα όνομα τυχαίο, ο οποίος είναι άλλο πρόσωπο, αλλά θα κάνει τις ίδιες πολιτικές. Δεν γλιτώνουμε από κάτι, είναι το ίδιο και χειρότερο.
0: Είμαστε στο ίδιο πλάνο, το ίδιο σχέδιο, το ίδιο σενάριο, αλλάζουν οι πρωταγωνιστές.
1: Το ίδιο και χειρότερο πιθανώς.
0: Όχι, χειρότερο, πόσο χειρότερο, κύριε καθηγητή. Είμαστε από τις πιο φτωχές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είμαστε όμως μια από τις χώρες. Θα μπορούσαμε να μην είμαστε μια από τις χώρες, είμαστε ένας χώρος. Να σας θυμίσω ότι ο Μητσοτάκης ήρθε για να φύγει ο κακός Τσίπρας, ο οποίος ξαναεμφανίζεται για να μας ξανασώσει. Χωρίς να αλλάξει.
0: Δεύτερη φορά να μας σώσει, ναι.
1: Δεν έχει αλλάξει συνταγή, όπως την προηγούμενη φορά έκανε.
0: Όχι.
1: Με τα ίδια πράγματα τώρα θα κάνει τη φάδο. Εμφανίζεται δεύτερος σωτήρας, αυτός από τον οποίο μας έσωσε ο Τσίπρας, που ήταν ο κύριος Σαμαράς. Και αυτός εμφανίζεται ως νέος σωτήρας. Δηλαδή, ακόμα και οι τελείως νεόκοπτα σχήματα, από τη στιγμή που δεν έχουν κατατεθειμένο ένα συγκεκριμένο όραμα και συγκεκριμένους δρόμους για το όραμα, είναι μία από τα ίδια.
0: Αλλάζουν, δηλαδή, απλά τα λόμπι και τα συμφέροντα από τους λίγους που τρώνε και μεγαλώνει η ψαλίδα ανάμεσα στο φτωχό και στο μεγάλο. Τα λόμπι, γιατί έτσι διοικούμαστε. Αυτή τη στιγμή έτσι διοικούμαστε.
1: Είναι το ίδιο, το ίδιο πακέτο είναι στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποια έθνη τα οποία στην ουσία κρύβονται πίσω από τη λέξη που λέμε προτεκτοράτο.
0: Τώρα τρώνε αυτοί, αύριο θα βγουν κάποιοι άλλοι, έτσι για να μοιράζεται η πίτα.
1: Όχι, είναι προτεκτοράτο, θα μας ξέρετε τι γίνεται. Βάζουν έναν διευθύνοντα σύμβουλο, τον πρωθυπουργό. Ο διευθύνοντα σύμβουλος είναι αναγκασμένος λόγω των εντολών να πάρει κάποιες ανθεληνικές και αντιλαϊκές αποφάσεις. Όταν αυτός καεί, απλώς βάζουν άλλο διευθύνοντα σύμβουλο. Τα συμφέροντα είναι ίδια.
0: Πάντως,
1: δεν είμαστε μερικοί που συγκρούνται λόμπι. Είμαστε
0: και
1: ακριβώς τον ίδιο παρονομαστή.
0: Είναι κάποιες κάστες έτσι επιχειρηματικές, είναι κάποια λόμπι, όπως είπα και πριν, τα οποία καρπώνονται χρηματοδοτήσεις.
1: Όχι, αυτά είναι μικροί παίκτες, δεν είναι τίποτα. Αυτό που εγώ θέλω να σας πω είναι ότι αλλάζουν το διευθύνοντα σύμβουλο. Η πολιτική της εταιρείας παραμένει ίδια.
0: Σε άλλες χώρες όμως, όταν περάσει μια τετραετία, κύριε καθηγητά, δίνουν την ευκαιρία σε άφθαρτα πρόσωπα να δουν τι μπορούν να κάνουν και αυτά.
1: Ακούστε, αυτή τη
0: δεν μου κάνεις ο επόμενος. Στα τέσσερα χρόνια δεν περιμένουν να περάσουν 8.
1: Όχι, αυτό που λέτε. Στην Ευρώπη
0: και 12.
1: Όλες οι ηγεσίες είναι πλέον δρομολογημένες σε μια γραμμή. Δεν υπάρχουν ηγέτες. Είναι όλοι ένα πράγμα. Το δεύτερο είναι στην Αμερική. Περιμέναμε να φύγει ο κακός το πριν που έκανε πολέμους και θα ερχόταν ο Τραμπ να μας σώσει. Συνεχίζει τους πολέμους και τους επεκτείνει.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν το ίδιο συμφέρον από πίσω. Αλλάζουν μόνο τα πρόσωπα. Χρειάζεται μια μεγάλη ανατροπή και αυτή μπορεί να γίνει από ανθρώπους οι οποίοι και ξέρουν και μπορούν και κυρίως το φύγουν.
0: Ναι, κοιτάξτε Ελλάδα, κύριε καθηγητά. Όμως σε κάθε κόμμα έχει μια ιδεολογία βασική. Ναι, με συγχωρείτε.
1: Λοιπόν,
0: πείτε.
1: Έγινε με την δώρο Μητσοτάκη. Πριν ήταν ένας, πριν ήταν το άλλος. Ο Πιτσιλής, ο πρόεδρος της ΑΔΕ, άλλαξε. Όχι, αυτός ελέγχει τα χρήματα. Ο Στουρνάρας της Τράπεζης της Ελλάδος, άλλαξε. Όχι, αυτός ελέγχει τις ροές. Αυτοί γιατί δεν αλλάζουν, σκέφτηκε κανένας. Γιατί δεν αλλάζουν αυτοί. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα που έχουμε είναι βλέπουμε αυτό που μας δείχνουν. Δεν βλέπουμε αυτό που πρέπει να δούμε. Πρέπει να κοιτάξουμε ποιες είναι οι δόμες οι οποίες μας κρατάνε σκλαβωμένους και εναντίον αυτών να κινηθούμε. Όχι στα τσιράκια του. Θα φύγει ο Μητσοτάκης, κάει και ήδη. Δεν χρειάζεται να Σαμαράς για να τον διώξει. Έχει ήδη φύγει. Είναι ήδη, αν φύγει με τον τρόπο που πρέπει να φύγει, θα είναι και υπόδικος. Όπως είναι ο Νετανιάχου στο Ισραήλ. Θα έπρεπε να είναι
0: υπόδικος. Δεν είναι όμως, κανένας δεν υπήρξε.
1: Δεν είναι, γιατί ο επόμενος που ετοιμάζουν και ο οποίος πάλι κινείται όχι από τη λογική αλλά από το συνέστημα, να βγάλουμε αυτόν που είναι καλός άνθρωπος, να βγάλουμε αυτόν που είναι έτσι. Δεν είναι αυτά. Τι έχει κάνει στη ζωή του, ποια ήταν η θέση που πήρε στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, ποια θεωρεί μεγάλα κοινωνικά ζητήματα. Για παράδειγμα, για μένα προσωπικά, η πανδημία ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο ήταν τεχνητό, μας το φέρανε. Εάν δεν ακούσω εγώ την κάθετη αντίθετη θέση μου, οποιονδήποτε φιλοδοξεί να μας διαφεντέψει, δεν μπορώ να πιστώ ότι μου λέει την αλήθεια και προφανώς δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα ήθελε και να αλλάξει κάτι όταν ασπάζει το αφήγημα. Όταν μιλάμε για τον απόλυτο ψηφιακό ολοκληρωτισμό με αυτούς τους ενιαίους κωδικούς και τις ψηφιακές ταυτότητες κτλ. Και κανένας δεν διαφοροποιείται πολιτικά, σημαίνει ότι εγώ θα έχω ακριβώς τον ίδιο δυνάστη, άσχετα αν έχει αλλάξει ο δεσμοφύλακας στο κελί μου και θα είναι, ξέρω εγώ, πιο ψηλός ή πιο ξανθός. Καταλαβαίνετε,
0: ναι.
1: Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα έπρεπε να βλέπουμε και δυστυχώς ο μέσος πολίτης δεν το βλέπει. Βλέπει αυτά που του δείχνουν. Δείχνει εκεί που λέει το δάχτυλο.
0: Ακριβώς αυτό λέω σήμερα και όλη μέρα στην εκπομπή μου, ότι ο κόσμος προβατοποιείται πάρα πολύ εύκολα, κατευθύνεται πάρα πολύ εύκολα, γιατί θέλει να πιστέψει σε έναν ηγέτη. Θέλει να πιστέψει ότι τον αγαπάνε και ότι θέλουν το καλό του. Το μεγάλο πείραμα που είπατε ήταν αυτό με τα εμβόλια και δεν έχετε και κανένα θέμα. Βγαίνετε και δημόσια και τοποθετήστε, κύριε καθηγητά, κύριε Κουβέλη, τοποθετήθηκατε χωρίς...
1: Δεν τοποθετήθηκα απλώς. Με διώξαν από το νοσοκομείο που ήμουν να διευθυντή.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Δεν έχω επανέλθει παρόλο που κέρδισα το δικαστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Διώξε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ως επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και δεν μπορούσα να κάνω ούτε ιδιωτικό επάγγελμα. Είχα πειθαρχική δίωξη με ΕΔΕ στο Πανεπιστήμιο ότι δεν πρέπει να διδάσκω τα παιδιά γιατί δεν είμαι επιστημονικός. Όταν λοιπόν και στα τρία επίπεδα εργασιακού υποβάθρου ενός ανθρώπου τον χτυπάμε, είναι σαν να τον καταδικάζει σε πείνα.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει βαρύτερη καταδίκη.
0: Και εγώ έχω υποστεί και εγώ αυτό που περάσατε κι εσείς και εγώ εκδιώκτηκα και σίγουρα δεν έχουμε επανέλθει όπως και δικά μου άτομα.
1: Το έχει υποστεί τουλάχιστον το 40% του ελληνικού λαού.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτή που λέτε.
1: Είτε απέχει, ναι. Είτε αποπροσανατολίζεται από ανοησίες.
0: Ναι.
1: Ανοησίες, δηλαδή.
0: Και δεν είστε ο μοναδικός που έχει περάσει. Αυτό που είπατε και εσείς, ένα 40%, αλλά και στον επιστημονικό και ιατρικό κλάδο έχουμε και τον... και γιατρούς, να μην αναφερθώ τώρα σε ονόματα, και στη Μυτιλίνη και τους έχω βγάλει και στην εκπομπή. Και άνθρωποι οι οποίοι αναγκαστήκανε να φύγουν και εκτός χώρας για να επιβιώσουν. Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα. Διάβαζα ένα άρθρο, χθες συγκεκριμένα, όπου ο Μοντανιέ στο κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου λογοκρίνει σε ένα βίντεο τα εμβόλια, από την ομιλία του δηλαδή, κατέβηκε από την πλατφόρμα στο YouTube, όπως είπα, στο Λουξεμβούργο, σε λιγότερο από ένα λεπτό. Εδώ τώρα μιλάμε για βραβευμένο με Νόμπελ καθηγητή, είναι ο λόγος, και ήταν προσκεκλημένο στο κοινοβούλιο για να μιλήσει συγκεκριμένα για τα εμβόλια. Να μην αναφερθώ σε ότι τι είπε και πώς τα είπε, να αναφερθώ λιγάκι στην ηθική στην ηθική, την ιατρική ηθική, γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό, γιατί είμαστε κι εμείς μέρος και εσείς μέρος του Ιπποκράτη, δηλαδή που λέει πρώτα μη βλάπτεις. Υπάρχει δέσμευση σε αυτόν τον όρκο που δίνει η ιατρική κοινότητα και εσείς δίνετε όρκο, έτσι δεν είναι, δώσατε.
1: Βεβαίως,
0: όρκο.
1: Είναι
0: η ιατρική, η ηθική ιατρική που πρέπει να φροντίζει να θεραπεύει. Τι γίνεται σήμερα, είναι ακριβώς το αντίθετο?
1: Μα αυτό ακριβώς είπα και στην αρχή. Υπάρχει ένας θεσμός. Για να τον σέβεται οποιοδήποτε, πρέπει ο θεσμός να είναι σε λειτουργία και να είναι κοινός. Αυτά δεν συμβαίνουν γιατί δεν θέλει η κοινωνία. Με κοινωνία όχι άμεσα, μέσως με τα αφεντικά που επιλέγει κάθε φορά. Θα σας πω 2-3 πράγματα που να τα καταλάβετε, είναι παράδειγμα, τα καταλάβουν δηλαδή οι ακροατές μας. Έχω έναν πολύ φίλο μου που ο γιος του, ευνηδίως, 35 χρόνων με 2 παιδάκια, έκανε έναν κακοήθη όγκο ανάμεσα στα πνευμόνια του. Αυτός δεν μπορούσε να χειρουργηθεί γιατί στραγγάλιζε μεγάλα αγκία, νεύρα κλπ. Έπρεπε να πάρει χημειοθεραπεία. Πήρε χημειοθεραπεία. Οι χημειοθεραπείες, όπως ξέρετε, για τον καρκίνο είναι πολύ τοξικά φάρμακα. Στην τρίτη χημειοθεραπεία, το παιδί μετά από που είχε τελειώσει ουσιαστικά τις συνεδρίες του, γυρίζοντας σπίτι, κάνει θρόμβωση στον εγκέφαλο. Ο μισός εγκέφαλος ειδηματώδης. Χάνει όλες τις δεξιότητες. Δεν κουνάει ούτε χέρια, ούτε πόδια, ούτε μιλάει. Μόνο βλέπει. Αυτό τον άνθρωπο λοιπόν δεν μπορούσε να τον αναλάβει κανένα κρατικό νοσοκομείο. Πήγε σε ιδιωτικό, προσπάθησε να γίνει θρομβόληση. Ήμουνα παρόν, με πήρε ο πατέρας που είμαστε φίλοι από την αρχή. Δεν ανταποκρίθηκε ο θρόμβος στα φάρμακα, τα θρομβολυτικά. Διακομίστηκε σε άλλο ιδιωτικό γιατί δεν υπήρχε επεμβατικός ακτινολόγος. Άρα χάσαμε και μια ώρα στα πηγενέλα. Γίνεται θρομβεκτομή. Κατά τη διάρκεια της θρομβεκτομής και παρουσία θρομβολυτικού κάνει 6 νέες θρομβώσεις. Δεν μπορεί να πάρει παρήνη γιατί με το που τελειώνει ξεκινάει ταυτόχρονα εκτός της θρομβώσης και αιμορραγίες.
0: Ναι.
1: Το μαζεύουμε το παιδί, ευτυχώς καταφέρνει να επιβιώσει. Μπαίνει σε ιδιωτική μονάδα. Την άλλη μέρα, επειδή είχε κάνει κεφαλικό είδημα, αναγκαστήκαν να κόψουν τα οστά του κρανίου για να αποσυμφωνηθεί ο εγκέφαλος. Αυτό το παιδί, αν όλα πάνε καλά, θα βγει από το νοσοκομείο και χρειάζεται να πάει σε ένα κέντρο αποκατάσταση. Δεν υπάρχει ούτε ένα δημόσιο κέντρο αποκατάσταση στη χώρα. Είναι μόνο ιδιωτικά. Χρειάζεται να μείνει τουλάχιστον 6 μήνες για να αποκαταστεί συλλεκτικές και κινητικές δεξιότητες όσο μπορεί να γίνει. Και χρεώνουν από 200 μέχρι 300 ευρώ τη μέρα, τα οποία είναι πλέον της αποζημίωσης του ΟΠΗ και δεν τα καλύπτουν ούτε ιδιωτικές ασφάλειες. Μπορείτε να μου δείξετε εσείς με το δάχτυλο, που σημαίνει φυσικούς ανθρώπους, πολλούς που να μπορούν να δώσουν 300 ευρώ τη μέρα, δηλαδή 60-70 χιλιάρικα σε ένα εξάμηνο για να σώσουν το παιδί τους? Αυτό λοιπόν είναι μια πρόβλεψη της χώρας για την υγεία. Κανένας δεν το βλέπει, κανένας δεν το ακούει. Και άντε εγώ σας λέω ότι υπάρχουν τα χρήματα και μπορεί να σωθεί το παιδί. Σε τέτοιο κέντρο αποκατάσταση ενηλίκων. Το ξέρετε ότι όλη η Ελλάδα δεν έχει ούτε ένα κέντρο αποκατάστασης παιδιών. Δηλαδή δεν μας νοιάζει για τα παιδιά μας. Τι κοινωνία είμαστε εμείς. Τι άνθρωποι είμαστε. Για να μην συζητάμε τώρα για άλλα γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν που αν το καταλάβουμε, γιατί πολλοί δεν το έχουν καταλάβει, δεν το έχουν νιώσει, δεν το έχουν αντιληφθεί ότι συμβαίνει.
0: Γιατί αρνούνται κατά τη γνώμη σας, γιατί μιλάω με πάρα πολύ κόσμο και συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί αρνούνται οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας, ότι έχουν
1: είναι
0: πρόβλημα λόγω των εμβολίων?
1: Όταν ο πολίτης είναι ευχαριστημένος με ένα Στουρνάρα, με έναν Μητσοτάκη, με έναν Τσίπρα, με έναν Σαμαρά, ο οποίος μπορεί να του δώσει 100 ευρώ επίδομα και να του στερεί τη δυνατότητα επιβίωσης του παιδιού του, νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι το λιγότερο βλάκ.
0: Ναι.
1: Ή τελείως απληροφόρητος.
0: Ναι. Δηλαδή η έξαρση, κύριε καθηγητά, η έξαρση καρκίνων, ανευρισμάτων, αυτοάνωσων, καρδιαγγειακών παθήσεων και χίλια δυο άλλα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2-3 χρόνια, θεωρούν αυτοί οι άνθρωποι ότι πάντα έτσι ήταν και δεν μαθευότανε και ότι ό,τι πίνουμε, ό,τι τρώμε και ό,τι αναπνέμε είναι μολυσμένο. Δεν είναι τα εμβόλια που φταίει.
1: Δεν ήταν έτσι.
0: Δεν ήταν έτσι, πείτε το.
1: Δεν μπορώ
0: το
1: να βάλω υπογραφή ότι είναι τα εμβόλια,
0: ναι,
1: γιατί δεν έχω βασικές αποδείξεις, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις.
0: Μα ίδιες οι εταιρείες βγαίνουν και αποζημιώνουν. Έτσι δεν είναι, και παραδέχονται ότι έχουν δημιουργηθεί βλάβες.
1: Είναι λεπτομέρειες. Η κοινή γνώμη δεν τα μαθαίνει ποτέ. Αυτό όμως που πρέπει να σκεφτεί η κοινή γνώμη είναι ότι ακόμα κι αν εγώ δεν μπορώ να βεβαιώσω ότι είναι από τα εμβόλια, οι άλλες προτάσεις δεν είναι η τροφή μας. Τα τελευταία 50 χρόνια ίδια είναι η τροφή μας. Ούτε ο αέρας που ανασένουμε ίδιος είναι και ο αέρας. Αν θα αρχίσουμε να αναζητάμε στους εξωγήινους, σε κατάρες που έχουν έρθει από το υπερπέραν και άλλα τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν πάμε σε αυτό που είναι το πιο προφανές.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν εμείς δεν καταλαβαίνουμε το προφανές, δεν είναι δυνατόν να ασχοληθούμε σοβαρά με το να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Και το να αναζητάμε κάθε φορά έναν Μεσσία, είναι πολύ δύσκολο να τον βρούμε, γιατί μία φορά ήρθε ο Μεσσίας, τον σταυρώσαμε και ξεμπέρδεψε. Και να υπάρχει άλλος Μεσσίας θα διστάζει και να σταυρωθεί. Πρέπει λοιπόν ο κάθε ένας από εμάς να κινηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενταχθεί σε μία ομάδα με πολιτική σκοπιμότητα, για να διεκδικήσει όχι το δίκιο του, το συμφέρον του.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το συμφέρον το δικό μου δεν ταυτίζεται με το συμφέρον
0: του. Πολύ σωστά τα λέτε.
1: Ούτε με το συμφέρον του Βαρδινογιάννη.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί, μα το είπε και ένας εφοπλιστής, δεν μπορεί, λέει, εγώ να έχω τα ίδια συμφέροντα με τους υπαλλήλους μου, με τους εργάτες μου. Άρα κάτι, λέει, συμβαίνει. Εγώ, λέει, δεν είμαι έξυπνος ή αυτή είναι κουτί. Μάλλον, λέει, το δεύτερο πρέπει να ισχύει.
1: Τι να σας πω τώρα, ήταν πολύ ειλικρινής αυτό.
0: Ήταν πολύ ειλικρινής και μάλιστα, κύριε καθηγητά, έχω διαβάσει και στο Μάιο, γύρω στις 7 Μαΐου, είχατε κάνει μία επισήμανση για τα πολιτικά παράσιτα, όπως κάνατε με ιδιαίτερο τρόπο και σήμερα στην εκπομπή μας, για όσους δηλαδή ματαιοπονούν αναμένοντας ένα πολιτικό μεσία. Μιλήσατε σε μία συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος, του Military News. Ήταν πάρα πολύ ωραία συνέντευξή σας, αλλά έχετε κατά καιρούς πει και φοβερές ατάκες. Είχατε πει, δεν λείπουν οι ιδεολογίες στην εποχή μας, οι αξίες λείπουν. Για τη δημοκρατία έχετε πει πώς έχει καταντήσει η Ελλάδα μας. Οι αλήθειες και για τα δημόσια πανεπιστήμια, για την παιδεία, για την υγεία, πάρα πολλά. Επειδή λοιπόν είστε χήμαρος γνώσεων, με υπέροχες απόψεις, και επειδή η ώρα μου είναι μία και δύο λεπτάκια και πρέπει να περάσω στα διαφημιστικά μηνύματα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ξαναμιλήσουμε και να μας πείτε κιόλας πώς λειτουργεί για τη φαρμακολογία. Θέλω να σας κάνω ερωτήσεις, δηλαδή τι ήθελα να σας ρωτήσω. Αν είμαστε χώρα που υπερκαταναλώνουμε φάρμακα, τι γίνεται με διάφορα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται με άσχημο τρόπο, με λανθασμένο τρόπο στους ανθρώπους που αντί να βοηθούνται χειροτερεύουν. Αυτό με το αδυνάτισμα του ζαχαρόδι διαβήτη και πολλά άλλα που πέσανε, θυμάστε τι έγινε από πέρυσι, να δυνατήσουν όλοι. Και χίλια δυο άλλα έτσι που ενδιαφέρουν τον κόσμο, δεν ξέρω, έχετε, συμφωνείτε.
1: Έχετε δίκιο, εγώ ειλικρινά είμαι στη διάθεση.
0: Ναι, ξαναμιλήσουμε.
1: Είναι για μένα να μου δίνετε βήμα και να εκτιμάτε την όποια γνώση μπορεί να έχω. Πραγματικά είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους. Να ανοίξουν λίγο το μυαλό τους, να καταλάβουν τι γίνεται και στη συνέχεια να πλαισιώσουν κοινωνικές υποστάσεις προκειμένου να ελπίζουμε ότι κάτι μπορεί να γίνει.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κούβαλη, για τη σημερινή μας επικοινωνία και να μιλήσουμε και για την πολιτική σας ιδιότητα. Να είστε καλά. Χαιρετώ. Γεια σας και χαρά σας.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Σαρώνεις στην άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίγκη. Γιατί αξίζει.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
13: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, φέτα τρικάλων pop δοχείο το κιλό, τώρα μόνο 8,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

0: πώς περνάμε, καλά μου φιλαράκια, πώς περνάμε. Για πείτε μου, στείλτε και άλλα μηνυματάκια, απαντάω σε όλους, σε Αλεξάνδρα Χαροχερή. Έτσι, για να ετοιμαστούμε για το Σαββατοκύριακό μας, το ωραίο που προχωράει η μέρα. Με τα μηνυματάκια που επιλέξαμε σήμερα να δώσουμε σε εσάς αποκλειστικά για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ακούσατε και τον καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Δημήτρη Κούβελ, ο οποίος ασχολείται και με την πολιτική και λέει αλήθειες. Είπε για τα εμβόλια, ανοίξτε το μάτι σας, ενημερωθείτε. Είπε για αυτά τα δηλητήρια που θέλουν να μας ποτίζουν. Είπε πότε μπορούμε να ξεκινήσουμε έτσι κάτι ανώτερο για τη ζωή μας. Αν δεν το πει τώρα, θα το πει σε άλλη εκπομπή. Έτσι όμως, φίλοι μου, είναι ο άνθρωπος. Επειδή φοβάται τα χειρότερα, συμβιβάζεται με τα άσχημα και δεν συνειδητοποιεί πως με αυτόν τον τρόπο βρίσκεται ήδη στα χειρότερα. Και κάπως έτσι, στα καλά δεν θα φτάσει ποτέ. Ένα συνέστημα μου είναι γνώριμο όσο κανένα άλλο. Με πονάει το να φύγω, αλλά με πονάει όμως και το να μείνω. Που σημαίνει ότι πρέπει να ξεσηκωνόμαστε, να είμαστε εναλλακτικοί, να έχουμε δύναμη, να έχουμε δύναμη λόγου, να έχουμε δύναμη ψυχής και μυαλού. Και επιτέλους να αναζητούμε καλούς ανθρώπους γενικότερα στη ζωή μας, στις συναναστροφές μας. Θέλουμε ποιότητα, τι θέλουμε. Έχουν ξεχωρίσει πραγματικά καλοί άνθρωποι σήμερα, είναι ταπεινοί, είναι δουλευτάδες, δεν είναι έτσι ψεύτικοι. Είναι παίχτες της ζωής και όχι τζογαδόροι, είναι ταξίδευτοι. Γλάρι, να το πω έτσι, κουτσί και όχι από δημητικά χελιδόνια. Έχουν αγάπη για τον συνάνθρωπο και δεν κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Υπέροχα τα μηνύματα και μια υπέροχη κυρία είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόεδρος Συλλόγου Φιλοζωικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ, η κυρία Μπριγκίτα, έτσι τη ξέρουμε. Τι κάνετε, στην Κιβωτό γεννηθήκαμε όλοι μας μαζί με τα άλλα ζώα που λέει και το τραγουδάκι, αλλά ας ξεχωρίσουμε λιγάκι για την ανθρωπιά μας, κυρία Μπριγκίτα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας και χαρά σας.
1: Και στους ακροατές σας. Έτσι είναι, ναι. Πραγματικά όλα είμαστε πλάσματα του Θεού και όλοι θέλουμε λίγη ανθρωπιά. Αυτό είναι.
0: Αυτό ζητάμε. Αυτή είναι η βάση, αυτή είναι η αρχή. Δεν έχουμε έτσι ξαναμιλήσει στο όρομα γυναίκες και χαίρομαι που είναι η πρώτη μας ραδιοφωνική επαφή. Κάνετε πολλά από το φιλοζωικό σωματείο σας, σύλλογο, πώς να το πω σωστά.
1: Φιλοζωικό σωματείο είναι το επίσημο όνομα.
0: Το επίσημο όνομά σας, σωματείο. Όμως ασχολείστε κυρίως με τα σκυλάκια.
1: Ναι.
0: Με τα σκυλάκια.
1: Δεν γίνεται να ασχολείσαι με πάρα πολλά είδη, δεν γίνεται. Πρέπει να επιλέξεις ένα συγκεκριμένο είδος. Δεν σημαίνει πως κλείνουμε τα μάτια σε άλλα είδη, αλλά δεν γίνεται να ασχοληθούμε με όλα τα είδη. Υπάρχουν οργανώσεις για γάτες, υπάρχουν οργανώσεις για τα άγρια ζώα, όπως είναι το αρχιπέλαγος, και άλλες οργανώσεις, ναι, όπως το άνοιγμα στην Αθήνα.
0: Το άνοιγμα συνεργάζεται.
1: Δηλαδή που μπορούν να βοηθήσουν με το σωστό τρόπο.
0: Ναι, συνεργάζεται.
1: Εμείς
0: νομίζω,
1: ασχολούμαστε, ναι, βασικά με τα σκυλάκια.
0: Μάλιστα.
1: Και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και σε άλλες.

0: περιπτώσεις, αλλά δίνοντας επαφές, βρίσκοντας φιλοξενίες κτλ.
1: Πόσα χρόνια είστε πρόεδρος?
0: Τώρα είναι κοντά στα 10 χρόνια.
1: Αρκετά. Έχετε κάνει και εκδηλώσεις. Νομίζω πέρυσι είχα έρθει στην Κουπιπίτα σας.
0: Ναι.
1: Κάνουμε αρκετές
0: εκδηλώσεις. Και επί ευκαιρία να σας πω και μία εκδήλωση που θα γίνει την Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στους Μαυρατζέους, στην κοινότητα Μαυρατζέων. Είναι μία δράση ενημέρωσης που κάνουμε εκεί όσο αφορά την ενημέρωση των ανθρώπων που ζουν στα χωριά για την ευθοία των ζώων, για κακοποίησεις, για την πρόληψη και για την ορθή διαχείριση των αδέσποτων. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν διάφορες ερωτήσεις, έχουν πολλές ερωτήσεις και ιδιαίτερα πάμε στα χωριά να κάνουμε μια σχετική ενημέρωση σε συνεργασία με τον Δήμο. Συνήθως έρχεται ένας εκπρόσωπος του Δήμου μαζί μας, έρχεται και ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας μαζί μας και φυσικά η δικηγόρος του σωματείου μας, η Νέλη Πατλάκα.
1: Α, ναι, κυρία Πατλάκα, που ασχολείται και με την κακοποίηση γενικότερα και των γυναικών.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ξέρετε εσείς καλά.
1: Ναι.
0: από αυτό το τομέα.
1: Οι μερίδες, οι σπερίδες για την κακοποίηση γενικότερα.
0: Και να σας πω κάτι.
1: Ενδοοικογενειακή βία.
0: Νομοθεσία. Η κακοποίηση ζώων με την κακοποίηση, ας το πούμε, ανθρώπων σχετίζεται.
1: Δεν ενδιαφέρει.
0: Όποιος κάνει κακό σε ζώα δεν πρόκειται να διστάξει μελλοντικά να κάνει και κακό σε ανθρώπους και παιδιά.
1: Μα έχουμε δει στην πράξη, μέσα από την εγκληματολογία και γεγονότα που μας έχουν συγκλονίσει, μας έχουν ανατριχιάσει ανθρώπους που πρώτα σκοτώσανε το σκυλάκι της γυναίκας τους, της συντρόφου τους και μετά την επόμενη σκότωσαν και την ίδια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Περίπτωση του πιλότου με την Καρολάιν και πιο παλιά θυμάστε στη Μήλο ήταν που ένας ψυχοπαθής δεν έπαιρνε τα φάρμακά του, μάγειρας, πρώτα σκότωσε το σκύλο και την άλλη μέρα, είναι ανατριχιαστικό που το λέω και μεσημεριάτικα, τέλος πάντων έκοψε το κεφάλι της συζύγου και το γύρνωσε στην πόλη. Μέσα στη χώρα.
0: Τέλος πάντων,
1: δηλαδή,
0: η αστυνομία έχει πολλά τέτοια
1: και
0: στατιστικά
1: στοιχεία. Η αστυνομία γνωρίζει
0: πραγματικά,
1: ότι όταν γίνει το ένα μπορεί να γίνει και το άλλο.
0: Το έγκλημα στο ΑΣΟΑ με τα εγκλήματα σε ανθρώπους.
1: Ναι, αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο μέσα από την εμπειρία, έτσι, όχι μόνο των τελευταίων ετών, γενικότερα. Έχει καταγραφεί. Τις τελευταίες ημέρες όμως κυκλοφορούν αναρτήσεις που συγκρίνουν το πρόστιμο των 270.000 ευρώ για την εγκατάλειψη 9 γατιών με ποινές για εγκλήματα κατά ανθρώπων ή σοβαρές παραβάσεις. Τα πρόστιμα του κοκτέγο πρόβατα που έθαψαν, οποίοι και παίζονταν, τα μωρά που πετάνε σε κάδους, τα παιδιά που τα εγκαταλείπουν στους δρόμους. Τα ζώα, λένε μερικοί, είναι πάνω από τους ανθρώπους και μας βρίζουν συχνά παρερμηνεύοντας τη διαφορά ανάμεσα σε ένα διοικητικό πρόστιμο και τις ποινικές κυρώσεις. Δηλαδή λένε ότι οι Δήμοι έχουν 0 κυρώσεις και για όλα αυτά είναι η φιλόζωη. Πόσο άσχημο είναι αυτό κατά τη γνώμη σας?
0: Δεν στέκεται. Δεν στέκονται αυτές οι κατηγορίες. Σίγουρα. Ο νόμος είναι νόμος. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε αντίρρηση στον νόμο. Αυτό είναι λάθος.
1: Δεν μπορείς να συγκρίνεις.
0: Ο νόμος είναι αυτός που είναι.
1: Δεν μπορείς.
0: Και εμείς έχουμε την υποχρέωση να προσέξουμε το τι μας λέει ο νόμος. Δεν φταίνε ούτε η φιλόζωη, ούτε κανένας άλλος. Εμείς πρέπει να ακούσουμε τον νόμο. Αυτό. Τέλος.
1: Δεν είμαστε εμείς οι αρρωστημένοι, οι φιλόζωοι.
0: Δηλαδή, έχουν να σχολιάσουν τίποτα και νομίζω άνθρωποι που σχολιάζουν κάτι τέτοιο πως
1: κάνατε λέει τα ζώα θεούς.
0: Τα ζώα πάνω
1: ναι,
0: από τον άνθρωπο
1: θεούς.
0: Είναι εντελώς λάθος.
1: Βάλατε γιατί τα ζώα πάνω από τους ανθρώπους. Τα έχετε θεοποιήσει.
0: Όχι, παιδιά, είναι
1: άγγιγμα ψυχής.
0: Σίγουρα, εγώ ξέρω πως συνήθως οι άνθρωποι που είναι φιλόζωοι αγαπάνε και πάρα πολύ τον συνάνθρωπο. Η άλλη ερώτηση είναι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τέτοια παράπονα αγαπάνε τον συνάνθρωπό τους? Έχουν κάνει ποτέ κάτι καλό για τον συνάνθρωπο? Αυτή είναι η επόμενη μου ερώτηση και όπως σας είπα, full stop, ο νόμος είναι νόμος. Τέλος. Δεν θα σχολιάσω εγώ τον νόμο.
1: Έχετε δίκιο. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων στο δρόμο ή στα σκουπίδια δεν είναι απλή Αμέλεια, είναι ενσυνείδητη καταδίκη σε βασανισμό, θάνατο από ασυτεία.
0: Εννοείται και πρέπει επιτέλους ο κόσμος να το καταλάβει.
1: Αφυδάτωση.
0: Ο νομοθέτης το έχει καταλάβει. Ναι. Θα το καταλάβει και ο κάθε άνθρωπος. Αυτό
1: και εμείς έχουμε βρει όχι μόνο γατάκια σε κάδους πεταμένα, αλλά και σκυλάκια σε κούτα μέσα στο πουθενά. Καθώς περνούσαμε με το αυτοκίνητο και είδαμε κάτι να κινείται από μακριά, μία κούτα έξω από ένα στρατόπεδο εκεί στη χώρα. Ένα πανέμορφο σκυλάκι το πήραμε, βέβαια, εννοείται. Το αφήσανε εκεί να πεθάνει. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι ότι το ζώο αυτό ή θα γίνει ζωντανό φάγωμα από άλλα ζώα άγρια, ή θα παρασυρθεί από το αυτοκίνητο ή βασανιστικά θα πεθάνει από πείνα, ασυτεία δηλαδή, και δίψα και μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, δηλαδή είναι μια ζωντανή οντότητα εκείνη την ώρα που βασανίζεται. Υποφέρει πάρα πολύ και φοβάται κιόλας, γιατί έχει και ψυχικό κόσμο. Όταν έρχεται το θάνατος, εσύ δεν φοβάσαι?
0: Φυσικά.
1: Έλα, πώς θα νιώθεις
0: εσύ? Ό,τι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις σε ένα ζώο, να το αφήσεις στο πουθενά. Χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, χωρίς προστασία, δηλαδή είναι ό,τι το χειρότερο.
1: Και το χειρότερο, ξέρετε,
0: να το καταλάβει
1: ποιο είναι
0: ο άνθρωπος. Πρέπει όμως να τώρα, αντί να κρινιάζουμε για αυτά, για τέτοια γεγονότα, πρέπει να στραφούμε στην πρόληψη.
1: Στη διαχείριση λοιπόν από το Δήμο
0: γεγονότων.
1: Στήρωση και την ιατρική περίθαλψη.
0: Ποια είναι η πρόληψη? Η στήρωση. Να στηρώσουμε τα κατοικίδια μας. Αυτό είναι. Είναι νόμος και αυτό. Πρέπει να στηρώσουμε τα κατοικίδια μας. Ναι. Είτε είναι γάτα, είτε είναι ο σκύλος. Γιατί όταν θα έχουμε κουταβάκια ή γατάκια, δεν θα ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Και για να αποφύγουμε να τα βάλουμε από εδώ και από εκεί και να τα δώσουμε στη χειρότερη ακόμα, στα ακατάλληλους ανθρώπους, στηρώνουμε τα ζώα μας. Και δεν θα έχουμε απογόνους που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Αυτό είναι.
1: Έτσι.
0: Ξέρω, η στήρωση έχει κάποιο κόστος. Γι' αυτό πάρα πολύ σωστά πάλι ο νομοθέτης έχει κάνει το προβλέπει και αυτό
1: πρόβλεψη,
0: το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό το κάνουν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες δωρεάν. Επομένως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πως δεν το έκανε.
1: Ναι, και διάβαζα πρόσφατα όπως αν ένας δήμος αδιαφορεί, του κόβεται η κρατική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Άργος για τα δέσποτα. Δηλαδή οι δήμαρχοι και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι θα αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις για παράβαση καθήκοντος. Ισχύει?
0: Σωστό αυτό, ναι. Αλλά θέλει και λίγο πίεση από τον κόσμο σε κάθε δήμος.
1: Να μιλάνε οι άνθρωποι.
0: Για να κάνουν μια σωστή...
1: Να πιέζουμε, να μπούμε σε ένα πρόγραμμα, να μας
0: αντιμετωπίσουμε. Κάνουν λίγη πίεση να γίνεται μια σωστή διαχείριση αδέσποτων.
1: Μάλιστα.
0: Ο Δήμος λίγο θα αργήσει να το κάνει, γιατί έχουν πολλά πολλά προβλήματα και θέλει λίγο πίεση ο κάθε Δήμος να κάνει τα καθήκοντά του.
1: Να σας πω τι γίνεται. Αν αργούν όμως και αν δούμε ότι αδιαφορούν στο αίτημά μας, λέει, μπορούμε να κάνουμε και έγγραφη καταγγελία ακόμα και στην εισαγγελία κατά του Δήμου.
0: Φυσικά.
1: Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος, αυτό δεν το γνωρίζουν όλοι.
0: Όχι, πρέπει να το γνωρίσουν όμως.
1: Δηλαδή εμάς δεν μας
0: αφορά. Όσοι ασχολούνται σοβαρά με το θέμα των αδέσποτων, το γνωρίζουν.
1: Κύριε, παίρνεις χρηματοδοτήσεις, οφείλεις να τις αξιοποιήσεις υπέρ του σκοπού αυτού που τις πήρες.
0: Εννοείται.
1: Και να με λάβεις σοβαρά εν υπόψη. Γιατί τα αδέσποτα δεν τα δημιουργούν οι φιλόζωοι. Τα αδέσποτα δεν φυτρώνουν στο δάσος. Προέρχονται αποκλειστικά από το διπλανό μας, από τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Που δεν στηρώνει το ζώο του, το αφήνει να ζευγαρώνει και μετά πετάει τα κουτάβια, τα γατάκια σε ένα κουτί, σε σακούλες.
0: Σας πληροφορώ πως εδώ στη Σάμο, τουλάχιστον μπορώ να μιλήσω για την Ανατολική, γιατί δεν έχω τόσο καλή εικόνα για την Δυτική, αλλά περίπου το ίδιο πρέπει να είναι. Εδώ στη Σάμο σχεδόν δεν έχουμε καμία γένα από αδέσποτο σκύλο. Σχεδόν. Αλλά έχουμε πολλές γένες από ιδιόκτητα ζώα.
1: Ναι.
0: Γιατί συνήθως προλαβαίνουμε όλα τα αδέσποτα να
1: Μάλιστα.
0: τα πληρώσουμε.
1: Καλό
0: δεν
1: αυτό.
0: Προλαβαίνουμε όμως τα ιδιόκτητα. Γιατί αυτά, εγώ δεν μπορώ να πάω σε κάθε χωριό και σε κάθε γωνία της Σάμου να βρω ένα σκυλάκι. Αλλά όπως σας είπα, ο Δήμος δίνει τη δυνατότητα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν την οικονομική άνεση να στηρώνουν τα ζώα τους, να το κάνουν δωρεάν. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία μα καμία δικαιολογία άμα δεν στηρώνεις το ζώο σου.
1: Καμία. Λοιπόν, σαν υπεύθυνος πολίτης, εσύ που μας ακούς αυτή τη στιγμή, να επικοινωνήσεις γραπτός, αν δεν βρίσκεις άκρη με το τμήμα αστικής πανίδας του Δήμου σου, να έρθουν να περισυλλέξουν τη γάτα σου, να τη στηρώσουν δωρεάν και το σκύλο σου αν δεν έχεις χρήματα, να σταματήσει ο φαύλος κύκλος των ζώων συντροφιάς.
0: Με τον Δήμο μας, σε αυτό το τομέα δεν έχουμε βάσει κάποιο πρόβλημα.
1: Και μην ξεχνάμε, κυρία Βρυγκίτη μου, ότι ο πολιτισμός μιας χώρας δεν κρίνεται από το πόσο δυνατά ξέρουμε να βρίζουμε στα social media, αλλά από το πόσο καλά γνωρίζουμε τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και το σεβασμό απέναντι σε κάθε μορφή ζωής.
0: Μπράβο, αυτό είναι.
1: Να αγαπάμε
0: είτε
1: και να σεβόμαστε.
0: Είτε είναι άνθρωπος, είτε ζώο, σε όλα τα πλάσματα.
1: Να αγαπάμε
0: είναι
1: και αυτός να σεβόμαστε τον πόνο. Τον πόνο που νιώθει κάθε έμβιο ζώο. Έτσι δεν είναι?
0: Όχι. Ναι. Πολύ καλά το βλέπετε εσείς.
1: Δεν αφήνουμε τίποτα να πεθαίνει αβοήθητο. Να σεβόμαστε. Αυτό θέλω, γιατί ο καθένας όπως λαχταράς εσύ να ζήσεις, λαχταράει και το ζωάκι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρώτη μας αυτή επαφή. Να είστε καλά, γεροί δυνατοί στο έργο σας.
0: Και εγώ καλό ευχαριστώ καλοκαίρι για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Σας εύχομαι όλους ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Καλό καλοκαίρι, να είστε γεροί και δυνατοί. Επαναλαμβάνω,
0: ευχαριστώ,
1: ότι σας δίνουμε την αγάπη μας και την αγκαλιά μας. Γεια σας, κύριε Βρυγκίτη.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Γεια σας. Πώς δεν πιστεύω, όχι τώρα πια. Μία και 29 λεπτάκια. Βλέπετε, αγχώνομαι στο τέλος. Και όταν αγχωθώ, γιατί με το ένα μάτι είμαι στο ρολόι, αυτό οφείλω να κάνω. Λιγάκι έτσι προς το τέλος τα συντομεύω, τα χάνω, τα βρίσκω, τα ξαναχάνω, τα ξαναβρίσκω. Έχουμε ακόμα μέχρι τις 2. Άντε να δούμε τι θα προλάβουμε να πούμε.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
5: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
6: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16. Καρλόβαση Σάμο.
5: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
9: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Η νύχτα
0: Μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολουλουδό. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζευγάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaros, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Ράδιο Σάμος
13: FM στους 102.

0: Αχ, αχ, τι γίνεται λατρεμένη μου, μεσημεριαστήκαμε Θεό θέλοντος. Άντε να στρώσουμε τραπέζι, δεν ξέρω τι μαγειρέψατε. Σήμερα δεν είχαμε και τη μέρη μας να μας πει εκεί για τα κολοκυθάκια που είναι της εποχής, για όλα αυτά τα φρούτα τα υπέροχα και τα γλυκά που μας προτείνει. Την επόμενη όμως εβδομάδα να είστε σίγουροι, σιγουρότατοι ότι θα αξιοποιήσουμε και τα βότανά μας. Τόσες υποσχέσεις είχαμε δώσει, ζωντανή όμως η εκπομπή και τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή του καθενός είναι λογικό να μας επηρεάζουν όλους μας. Στην επικαιρότητα όμως συνεχίζουμε και να ρωτήσουμε τον αγαπημένο μας Τίμο Χατζηλαγό, επικεφαλή Λαϊκής Συσπήρωσης Ανατολικής Σάμου, αν την έφερε τη ζεμπικιά του βρε αδερφέ ή άκουγε μόνο έτσι στην αναμονή. Γεια σου Τίμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλησπέρα. Τι έγινε.
1: Ευχαριστώ, εκπομπήσω.
0: Την έφερες τη βόλτα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εντάξει.
0: Εμείς εδώ όπως καθόμαστε, ένα λυκνίσμα το κάνουμε. Κάτι κάνουμε, αφήνουμε τα ακουστικά κάτω, τη φέρνουμε και τη βόλτα μας. Αν έχουμε να πετάξουμε και κανένα χαρτομάντιλο, έτσι εδώ κάνα τασάκι, κάνα στυλό, το πετάμε.
1: Για το
0: όπα βρε αδερφέ, να πάρουμε και λίγο τα πάνω μας με όλα αυτά που συμβαίνουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχω μετά από καιρό στην εκπομπή που χαμογελάς, γελάς, ακούμε το γέλιο σου, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι όλοι κουνάμε το κεφάλι μας απογοητευμένοι προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω. Έτσι είναι.
1: Αλλά εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα, ότι χρειάζεται μια αισιοδοξία, ναι, για τις καλύτερες μέρες που θα έρθουν, που
0: έρχονται,
1: που είναι στο χέρι μας για να,
0: ναι,
1: έρθουν.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο Βυζαντινολόγος, μπρος προς τα πίσω. Πάμε λέει μπροστά, προχωράμε, δεν έχουμε πρόβλημα, προχωράμε αλλά πάμε προς τα πίσω. Εσύ το πιστεύεις δηλαδή ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες?
1: Βεβαίως.
0: Α, εντάξει.
1: Και το πιστεύω όχι γιατί φαντάζομαι είναι εν πάση περιπτώσει μάντης, ρίχνω διαβάζω τον καφέ,
0: ναι,
1: ρίχνω τα χαρτιά,
0: γι'
1: αυτό,
0: ναι,
1: το λόγο. Γιατί η ιστορία μας διδάσκει. Και μας διδάσκει ότι στις συνθήκες...
0: Ό,τι πιάνει πάτο, λογικό θα ανέβει, ε?
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει πάτος. Λοιπόν, στις συνθήκες που ζούμε ή που ζούσαν στις ανάλογες συνθήκες ή κοινωνίες παλιότερα, με τον αγώνα των ανθρώπων, με τον αγώνα των εργαζομένων, με τον αγώνα των λαών, βελτίωσαν τη θέση τους. Και αυτό θα γίνει και τώρα. Η ιστορία είναι μαρτυριάρα. Δεν ξεχνάει και δεν κοιμάται.
0: Ναι, γράφεται και ρήμινη μας όμως μερικές φορές. Ή μάλλον
1: εμείς
0: σχεδόν όλες.
1: Διαμορφώνουμε εμείς.
0: Όλες
1: τις
0: φορές. Ναι, ναι, ανάλογα πώς είναι η οπτική γωνία δηλαδή του συγγραφέα. Ναι. Εμείς είμαστε εδώ για να κρίνουμε, να μαθαίνουμε, να αμφισβητούμε, να προσθέτουμε, να έχουμε έτσι τη δική μας συνεισφορά. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα, Τίμου, τι έγινε, άκου τώρα. Εχθές. Θα μας πεις τώρα και για την εκδήλωση σε λίγο που θα γίνει στο έργο του Υπολιλικό Κέντρο σήμερα, πολύ ενδιαφέρουσα έτσι εκδήλωση. Εχθές λοιπόν ήμουνα στο Κοκάρι, ναι, για δουλειά
1: σου. Σαν πήρε το μάτι μου κάπου.
0: Με πήρε? Σοβαρά? Καλά, εντάξει. Εγώ είχα επισκεφτεί επιχείρηση για το ραδιόφωνο και τι ποιον συναντάω, τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Μαζί καθόμασταν με τον Γιώργο.
0: Πρώτα στο ίδιο κατάστημα και μετά έφυγες εσύ και πήγα εγώ, δεν ξέρω τώρα πώς έγινε.
1: Όχι, καθόμασταν στην πλατεία και μια παρέα μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη και φιλοσοφούσαμε με τευτηλίες και φιλοκαλούσαμε,
0: έτσι,
1: να μην το πω το παρακάτω.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, η παρέα μεγάλωσε και να και τα ουζάκια εκεί σε ένα ωραίο κατάστημα, θα το έχουμε και διαφήμιση του πρώην Μαρίνα, ξέρεις, εκεί προσβγαίνεις από το Κοκάρι. Πάρα πολύ ωραία περιποίηση, πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον και το κέφι μεγάλωσε και συζητήσεις η μία διαδεχόταν την άλλη. Ήταν υπέροχος, ορεξάτος, πέρασε και μια περιπέτεια ο άνθρωπος με την υγεία του, να είναι
1: έτσι,
0: καλά
1: έτσι,
0: τώρα.
1: Και να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Να είναι καλά και να είναι γερός και δυνατός.
1: Και από ό,τι τον είδα χθες το βράδυ, καλά είναι και το ψυχολογικό το επίπεδο υψηλό είναι.
0: Πολύ
1: υψηλό. Όλα καλά,
0: το
1: θα
0: λέω, θα
1: καλά.
0: Σε βγάλω αύριο, αυτά που λέμε τώρα θα τα πούμε στο ράδιο. Όχι, μου λέει, εγώ δεν αντέχω τώρα, φαίνεται μιλούσε κανένα πεντάωρο, πού να βρει κουράγιο τώρα να βγει. Μάλλον θα πάρει λέει τον Τίμο, ξέρω εγώ, πάρει τον τον άλλον από την παρέα μου, εκεί λέγαμε διάφορα. Άκου τώρα να δεις, πάρα πολύ υπέροχος. Τα είπαμε όλα, τα βάλαμε κάτω και τα λάθη και, τον, έτσι, και του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά. Και πολιτικές συζητήσεις δεν σταματάνε άλλωστε. Πάρε μου, λέει, τον κύριο Κάρλα αύριο, να πει για τους μετανάστες. Βρε, τι να πάρω τον κύριο Κάρλα. Εκείνος δεν ήταν, αν δεν κάνω λάθος, επί νομαρχίας του που μας έφτιαξε το κέντρο στο Βαθύ, έτσι, φιλοξενίας, το πρώτο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών.
1: Νομίζω, ναι, μαζί.
0: Πήρε ήταν το Καρλόβα στα πανεπιστήμια και εμείς πήραμε τους μετανάστες.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, καλά να είναι ο άνθρωπος, γερός και δυνατός, δεν λέμε τώρα παραπάνω πράγματα επ' αυτού. Μετά έφυγε αυτό το χάλι από την πόλη μας με 10.000 άτομα να ζουν μέσα σε μια πόλη 6.500. Πήγε εκεί που πήγε. Εκεί έχει μια χωρητικότητα 4.500 ατόμων, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά το επεκτείνανε, τώρα για να είναι παραπάνω.
1: Ναι, ίσως και παραπάνω.
0: Ίσως και παραπάνω.
1: Βέβαια, αυτό, αν θυμάστε καλά, οι διαβεβαιώσεις του κύριου Μηταράκη τότε ήταν 1.200 άτομα πλάς.
0: 1.300.
1: Κάπου εκεί, άντε να ήταν και 2.000. Αλλά εδώ πλέον έχει γίνει ολοκληρή πόλη.
0: Έγινε πάλι πολιτεία. Είπαμε λοιπόν τα συν και τα πλην. Τα θετικά ήταν ότι πάνω από 100 εργαζόμενοι απασχολούνται αυτή τη στιγμή και ζουν ίσως και οικογένειες εδώ στο νησί μας από αυτό το κέντρο. Ότι υπάρχει η φύλαξη,
1: όχι,
0: υπάρχει
1: μόνο 100 εργαζόμενοι.
0: Παραπάνω είναι.
1: Μπορεί να είναι και 500.
0: Τόσο πολύ, αυτό τότε είναι πλάς. Είναι πλάς. Αν είναι 500
1: είναι,
0: άτομα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ο πολλής κόσμος, οι πολλοί εργαζόμενοι είναι αυτοί που έχουν φύγει. Κυρίως από την εστίαση, από τα ξενοδοχεία κτλ. Και γι' αυτό αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα και πέρυσι και φέτος από ξενοδοχειακές μονάδες, από μαγαζιά εστίασης κτλ. Λοιπόν, αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν μετακινηθεί και πολλοί άλλοι στο ΚΙΤ.
0: Ψάχνανε να βρουν εργαζόμενους πέρυσι σε αυτό το τομέα και δεν βρίσκανε.
1: Και
0: τώρα φέρουν ξένους κυρίως. Τώρα με πας σε άλλο θέμα. Εγώ μιλούσα με έναν επαγγελματία της εστίασης προχθές και αυτή είναι η δουλειά μου, να έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο και τους επαγγελματίες και ό,τι μπορούμε καλύτερο κάνουμε. Και από την πλευρά μας, ως ραδιόφωνο και οδηγός, τουριστικός, ήθελα να πω ότι παραπονιούνται όμως και για τους υπαλλήλους που παίρνουν. Δηλαδή ότι δεν έχουν παιδεία, ότι δεν συμβιβάζονται μισθολογικά, ότι δεν αποδίδουν όπως θα έπρεπε να αποδώσουν. Ο καθένας από τη μεριά του έχει τα δικά του παράπονα.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Και λέει, προτιμώ τους ξένους, μου έλεγε αυτός, παρά τους σαμιώτες.
1: Να, εντάξει τώρα, αυτά είναι γενικότητες όμως που λένε και δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική. Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ο κόσμος ο οποίος έρχεται σαν πρόσφυγας ή σαν μετανάστες, δεν μπορούμε πάντα να τον ταυτίζουμε με τον πολιτισμό, αν θέλετε, με τον τρόπο ζωής τον δικό μας. Εμείς είμαστε μια άλλη χώρα, μάθαμε διαφορετικά, διαπαιδαγωγηθήκαμε διαφορετικά, έχουμε έναν άλλον, αν θέλετε, πολιτισμό. Αυτό όμως που έχει αξία και μεγάλη αξία είναι να καταλάβουμε ότι πρέπει να σεβόμαστε τον πολιτισμό όλων αυτών των ανθρώπων. Όταν σέβεσαι τον πολιτισμό τους, σέβεσαι και τον ίδιο τον άνθρωπο. Και δεν μπορούμε σόνι και ντε να ταυτίζουμε ή να επιμένουμε να συγκρίνουμε τον πολιτισμό τους με το δικό μας. Όπως και δεν εννοώ τις χώρες της Αφρικής ή της Ασίας, αν πάρετε ένα παράδειγμα, και την Λατινική Αμερική, ας πούμε, παράδειγμα. Είναι, έχουμε τον ίδιο πολιτισμό? Όχι. Όμως είμαστε, πρέπει για να έχουμε ένα επίπεδο σαν άνθρωποι, πρέπει να τον σεβόμαστε. Έτσι. Καταρχάς αυτό. Κατά δεύτερο, σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες που έχουν, που έρχονται κτλ. Δεν έρχονται τυχαία. Και δεν έρχονται και να κάνουν και τουρισμό.
0: Αυτό το γνωρίζουμε.
1: Έρχονται γιατί είναι εξεριζωμένοι.
0: Ναι.
1: Για κοιτάξτε τι γίνεται στο Ιράν. Τι γίνεται στη.
0: Ναι, αλλά όλοι αυτοί δεν είναι μόνο από χώρες οι οποίες είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Είναι 72 χώρες, μέχρι που σε χάρη Αφρική, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με πόλεμο. Δηλαδή, 72 φυλές μας είχαν έρθει και. Με βάλω και πλάσ.
1: Ναι, όχι κράτη, όχι από κράτη.
0: Δεν είναι όλοι από... Ναι, φίλες.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο η πόλεμη.
0: Όπως οι Σύριοι τότε το 15, το 14-15 ξεριζώθηκαν...
1: Ξέρετε ο μεγαλύτερος πόλεμος ποιος είναι. Δεν είναι η Βόμβα. Ο μεγαλύτερος πόλεμος είναι η πείνα.
0: Για μα έρχονται με χρήματα, τιμό μου, περισσότερο.
1: Ναι,
0: εγώ θυμάμαι το, μέχρι το 20 που ήμουνα και στο χώρο, βγάζανε από την τσέπη τους...
1: Μιλάτε για τους Σύριους τότε, κυρίως.
0: Όχι μόνο, και από Ιράκ, αλλά... και από Ιράν, λοιπόν, πακέτα ολόκληρα χρημάτων, με τα ακριβότερα κινητά, ρούχα που θέλανε να είναι φυρμάτα, τότε αγοράζανε αθλητικά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτοί οι άνθρωποι τότε και τώρα. Οι περιπτώσεις των προσφύγων, μάλλον που δεχόμαστε, που δέχεται η Ελλάδα σήμερα, δεν, σίγουρα δεν είναι από χώρες μόνο που έχουν πόλεμο. Είναι και από χώρες που έχουν εμφυλίους, είναι και καταδιωκόμενοι από μερίδες και από φυλές κτλ. Είναι και εκείνοι που πεινάνε.
0: Και πώς γίνεται να είναι νεαροί.
1: Όπως ήμασταν και εμείς κάποτε.
0: Συγκεκριμένη ηλικία, Τίμω, συγκεκριμένη ηλικία, νεαροί, 20, ναι, 25, 30 ετών. Πού είναι οι γυναίκες τους, πού είναι τα παιδιά τους, τα έχουν αφήσει πίσω και ήρθανε.
1: Τα
0: αφήσανε και τι, θα σωθούν αυτοί,
1: τα παιδιά
0: δηλαδή,
1: μας, πρόσφυγες.
0: Θα σωθούν αυτοί και θα μείνει η οικογένεια πίσω.
1: Ακούστε με, η Ελλάδα του 45 και μετά και του 50 και μετά, 60 και τα λοιπά, κυρίως οι πρόσφυγες που φεύγανε από την Ελλάδα τότε, οι δικοί μας, οι Έλληνες, φεύγανε με παιδιά και οικογένειες.
0: Ναι, αλλά οι Έλληνες όταν πηγαίναν είχαν τα έγγραφά τους, είχαν τα χαρτιά τους, πιστοποιούσαν το ποιοι είναι, κάνετε δεν τα καίγανε λάθος, μόλις έφτανε η βάρκα στα παράλια με μαχαίρι να σπάνε για να τους περισυλλέξει το λιμενικό σώμα ή η Frontex και να δηλώνει αυτός που είναι 30 χρονών ότι είναι 17 και με ό,τι όνομα θέλουν, ό,τι ηλικία τους έρθει,
1: ναι,
0: τους συμφέρει
1: τώρα,
0: και ό,τι εθνικότητα σκεφτούν. Δηλαδή, ναι, θες να μεταναστεύσεις, κύριε, τα χαρτιά σου, τα έγγραφά σου. Ποιος είσαι, πού ξέρω εγώ,
1: πού
0: ξέρω εγώ ποιος είσαι, μα τα καίγανε
1: και...
0: στην παραλία, βλέπαμε τα ποκαίδια.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, μια που μιλάμε για έγγραφα, επειδή
0: πώς πιστοποιείτε το ποιος, εμείς τολμάμε να πάμε σε οποιαδήποτε χώρα, χωρίς
1: ναι,
0: να έχουμε
1: πιστοποίηση. Ναι, κοιτάξτε, επειδή έχουμε ιστορικά στοιχεία δικά μας όμως, κοιτάξτε να δείτε, το 22 οι πρόσφυγες, οι Έλληνες από τη Μικρή Ασία δεν ήρθαν να δείτε. Το 10 και το 15 και το 18 και το 20, ακούστε με εσάς παρακαλώ όμως. Να πω την άποψή μου,
0: ναι,
1: τη σας άκουσα. Το 1910, που άρχισαν μεγάλες μεταναστευτικές ροές της Ελλάδας προς την Αμερική, χωρίς χαρτιά πήγαιναν. Και ήταν παράνομοι οι Έλληνες εκεί πέρα και είχαν υποστεί τα μοίρια όσα κακά. Και το 19, και το 20 και το 22. Εντάξει, και δεν φεύγαν από μια εμπόλεμη ζώνη όπως ήταν η Ελλάδα του 10, δεν είχαμε πόλεμο, ούτε το 12, ούτε το 14, ούτε το 16. Ούτε το 19, ούτε το 20, ούτε το 25. Υπάρχουν καταγραφές, υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία και υπάρχουν τεράστιες αναφορές, σας παρακαλώ ερευνήστε τις να δείτε, πώς πέθαραν οι άνθρωποι, οι δικοί μας, οι Έλληνες, που φύγανε τότε κρεμασμένοι στα καράβια και στα μπουντρούμια των καραβιών που φεύγανε, το Ολύμπια, το έτσι, το αλλιώ, να σας πω 10 ονόματα ας πούμε, και τους στέλνανε οι φρυζεροί και τις νύφες μετά.
0: Ναι, εκεί πηγαίνανε όμως και περίμενε ο γαμπρός,
1: λοιπόν,
0: περίμενε ο γαμπρός με μια φωτογραφία όμως να πάρει την νύφη. Δεν τίθηκε νύφη η άλλη και πήγε.
1: Και επειδή από την οικογένειά μου έχω μετανάστες,
0: ναι,
1: στην Αυστραλία δεξιά αριστερά, ναι, ξέρω αν φύγανε με χαρτιά κάποιοι ή δεν φύγανε. Αλλά και σας προκαλώ ακόμα το 22 με την καταστροφή της Μύρνης, που ήταν μια πόλεμη κατάσταση. Οι πρόσφυγες ήρθαν με χαρτιά από εδώ.
0: Μα δεν τι χαρτιά να έχω, αφού πήρανε φωτιά οι άνθρωποι και ίσα που προλάβανε να σώσουν
1: το
0: κορμί τους.
1: Δηλαδή αυτό η Ιράκ έρχονταν με χαρτιά, και... με το Πακιστάν έρχονταν με χαρτιά,
0: πληγήκανε...
1: από τη Συρία με χαρτιά. Πώς.
0: Δεν προλαβαίνεις να πάρεις το κινητό, προλαβαίνεις να πάρεις τη σακούλα με τα χρήματα.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν προλαβαίνεις
1: ναι,
0: να πάρεις τα έγγραφά σου.
1: Γιατί έχουν πουλήσει τις περιουσίες τους, βέβαια.
0: Και δεν χωράει, δε χωράει τσάντα τα έγγραφά σου, ταυτότητά σου. Τέλος πάντων, λίγο περίεργα μου φαίνονται όλα αυτά.
1: Μα το χρήμα είναι αυτό που θα σε σώσει, δεν είναι το χαρτί. Δεν είναι ούτε καν η ταυτότητα. οι άνθρωποι στη Συρία πούλησαν τις περιουσίες τους, και έχω προσωπικά, έχω παραδείγματα από ανθρώπους τέτοιους που έχω έρθει σε επαφή κατά καιρούς και έρχομαι, πούλησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για να φύγουν από αυτό το μακελιό. Το ίδιο και σε άλλες εμπόλεμες ζώνες. Αλλά μην ξεχνάμε, θα σου το είπα και στην αρχή, ο μεγαλύτερος πόλεμος είναι η πείνα. Εμείς δεν φύγαμε από την... Εμείς σε μία περίπτωση φύγαμε από την Ελλάδα. Ξέρετε ποια. Ομαδικά και χωρίς χαρτιά. Μην ξεχνάτε ότι το 43 από τη Σάμο φύγανε 13.000 άτομα και πέρασαν απέναντι. Πέρασαν με χαρτιά.
0: Θέλω να πιστεύω ότι ναι, είχαν χαρτιά και θέλω να πιστεύω ότι δήλωναν και την πραγματική τους ηλικία. Γιατί τώρα εμείς, τώρα ένας Έλληνας λευκός, τι θα πει, είναι
1: το 43,
0: 17 χρονών θα πει ότι είναι, δεν φαίνεται ότι είναι 40. Ξέρω εγώ τώρα, τι να πω.
1: Το 43 όταν βομβαρδιζόταν το Πυθαγόριο και το Βαθύ. Και σε εκείνο το διάστημα φύγανε 13.000 σαμνιώτες. Δεν πήραν και τις γυναίκες τους.
0: Τι
1: ναι,
0: μου.
1: Οι άνθρωποι πέρασαν απέναντι.
0: Καλέ μου. Πολύ ωραία μας τα λες. Τώρα εγώ ήθελα να πω τώρα για τους μετανάστες που μας φέραν από την Κρήτη.
1: Δεν πρέπει.
0: Τέλος
1: δεν
0: πάντων...
1: πρέπει να βάζουμε τέτοια ζητήματα, γιατί είμαστε προσφυγικός λαός. Και το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Οι μισοί σαμνιώτες είναι πρόσφυγες.
0: Ναι, αλλά και αυτοί, όπως είπες και εσύ, θα πρέπει να σέβονται τα ήθη μας, τον πολιτισμό μας, να θεωρούν ότι η χώρα μας είναι πέρασμα και όχι για να έρθουν να μείνουν εδώ. Γιατί δεν αντέχει αυτή η χώρα τόσο ξένο πληθυσμό. Και είναι και 57. Πες μου για την εκδήλωση που θα γίνει σήμερα.
1: Το τελευταίο που θα πω είναι το εξής για αυτό το θέμα. Εμείς τι λέμε λοιπόν και σαν λαϊκή συσπήρωση και τα λοιπά. Εμείς λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να ταυτοποιούνται στην πρώτη χώρα που είναι η Τουρκία, εκεί να δίνονται το πολιτικό άσυλο και να πηγαίνουν όπου θέλουν και όπου νομίζουν ότι μπορούν να επιβιώσουν και να προφυλαχτούν και να ζήσουν. Εμείς αυτό λέμε. Άρα λοιπόν λέμε ότι δεν χρειάζεται κανένα κιτ στα νησιά.
0: Ναι,
1: και αυτό που συζητάμε τώρα... Και αυτό που έγινε αυτές τις μέρες, που διαμαρτύρονται τώρα δήμαρχοι, παντεδήμαρχοι, δεν ξέρω, περιφερειάρχες και τα λοιπά. Γιατί μας έφεραν από την Κρήτη 300 άτομα, η απάντηση είναι απλή. Όλοι αυτοί δεχθήκανε το ΚΙΤ, να γίνει το ΚΙΤ. Μόνο η λαϊκή συσπήρωση αντιστάθηκε. Και αυτό είναι πρακτικά, είναι γραμμένα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας. Πρώτον αυτό. Και το δεύτερο, όταν αποδεχθήκανε να γίνει το ΚΙΤ, ξέρανε πάρα πολύ καλά ότι το ΚΙΤ δεν θα φιλοξενούσε μόνο αυτούς που περνάνε από τη Σάμο, αλλά από όλη την Ελλάδα και από όπου χρειαστεί. Αυτές είναι οι συμφωνίες που έχουν γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οποίες γνωρίζουν, στηρίξανε το ΚΙΤ, στηρίξανε την πολιτική αυτή τη μεταναστευτική και μετά διαμαρτύρονται. Καταλάβατε, κυρία Χαροχέρη, που είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα λοιπόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκδήλωση που μου είπατε, είναι το πράγμα πλέον με τα εργατικά ατυχήματα δεν πάει άλλο, έτσι.
0: Όχι.
1: Ξέρουμε ότι...
0: Δεν πάει άλλο. Ναι.
1: Δεν πάει άλλο, όχι. Στο νησί μας πρόσφατα...
0: Και μετά τη... Α, και στο νησί μας, ναι. Βεβαίως. Ναι.
1: Έτσι, πρόσφατα, πριν λίγες μέρες. Λοιπόν, αυτός είναι ένας ακήρυχτος πόλεμος. Ο χρόνος...
0: Ναι.
1: 350 με 300 νεκρούς, δηλαδή κάθε μέρα και ένας νεκρός εργαζόμενος, και με χιλιάδες τραυματισμένους, ατυχήματα και τα εργατικά ατυχήματα. Στη συγκέντρωση απόψε, στην εκδήλωση απόψε που κάνει το εργατικό κέντρο για αυτά τα θέματα των εργατικών ατυχημάτων, έχει να κάνει, θα μιλήσει η Εύη Γεωργιάδου, που είναι και σαμιώτησα, είναι καθηγήτρια χημικός μηχανολόγος ασφαλείας του Πολυτεχνείου, του Εθνικού Μετσόπουλου Πολυτεχνείου, και είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένου του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Και βέβαια μέλος της αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η συγκέντρωση είναι στο εργατικό κέντρο 7 η ώρα. Και εδώ είναι άξιο να πούμε δύο πραγματάκια. Γιατί αυτό το πράγμα, γιατί δηλαδή αυτός ο φόρος αίματος, ας πούμε, στην εργασία. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και εδώ παίζουν πάρα... Δεν είναι η κακιά ώρα. Ή το ανθρώπινο λάθος τις περισσότερες φορές, ή η απροσεξία, ή η κουλτούρα των εργαζομένων κτλ. Κτλ. Όπως λέγεται. Φταίει η ανυπαρξία μέτρων ασφαλείας, κρατικών ελέγχων, ελλείψεις επιθεωρητών και επιθεωρήσεων εργασίας. Φταίει ότι η ζωή και η υγεία μας μπαίνει στο ζύγι του κέρδους και του κράτους και του κόσμου. Αυτό είναι και οι μεγαλοεργοδότες και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα πλέον είναι ασίδωτα.
0: Και όμως είδαμε... Μην ξεχνάμε
1: ότι στη ΣΑΜΟ η επιθεώρηση εργασίας σε ό,τι αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε στοιχείο.
0: Βεβαίως. Μεγάλο λοιπόν, θέμα αυτό από μόνο του που αξίζει να το συζητήσουμε, Τίμο μου. Και μην ξεχνάμε όμως βέβαια ότι και ο κόσμος πρέπει να έχει τη δύναμη, την κρίση, να μην φοβάται, να διεκδικεί.
1: Ακριβώς.
0: Είναι η ζωή του, είναι τα αυτονόητα και ήταν τραγικό όταν στη Γιολάντα με τη φωτιά που χάθηκαν 5 εργαζόμενες γυναίκες σε νυχτερινή βάρδια να βλέπουμε ας πούμε ανθρώπους εργαζόμενους εκεί να είναι με το μέρος του βιομήχανο. Είναι τραγικό αυτό. Αυτό το πράγμα
1: είναι
0: δηλαδή ασύλληπτο. Δηλαδή η ζωή μου, μην τη χάσω, μην χάσω τη δουλειά μου γιατί είναι η ζωή μου και από εκεί και πέρα έφυγες, πέθανες.
1: Ναι,
0: δεν σκέφτεται ότι αύριο, σήμερα είσαι εσύ, αύριο είμαι εγώ. Πού είναι η αλληλεγγύη, πού είναι το ήθος. Έτσι δεν είναι. Τιμό, να τα πούμε απόψε. Θα τα πούμε απόψε εκεί.
1: Το ζήτημα είναι μεγάλο.
0: Μεγάλο και θα το αναλύσουμε και την επόμενη.
1: Άνθρωποι παραμένουμε ακόμα. Άνθρωποι με υψηλό δείκτη συνείδηση.
0: Μπροστά στην ανάγκη διαβίωσης και στο φόβο και στον πανικό του να κρατήσω το έχειν και το μου ανήκειν, έχουμε ισοπεδώσει τα πάντα. Δυστυχώς έχουμε
1: απόλυτα.
0: Γίνει απάνθρωποι, ανθρωποφάγοι, κανίβαλοι.
1: Αλεξάνδρα μου, θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Λοιπόν, Τίμο, το βράδυ.
1: Με τον άνθρωπο μέσα μας.
0: Τον άνθρωπο μέσα μας και τα λέμε.
1: Τη συνείδησή μας.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Δεν μπορούμε να παραμελούμε αυτό που λέγεται άνθρωπος και αξίες του ανθρώπου.
0: Και δεν υπάρχει και ποιότητα ζωής, ζωή ίδια, αν έχουμε θανατώσει ή κοιμήσει αυτό που είπες, τη συνείδηση. Τελειώσαμε
1: ακριβώς.
0: Σαν ανθρωπότητα.
1: Ακριβώς.
0: Θα σε δω εκεί το βράδυ και αν θέλουμε τα συζητάμε και μετά την εκδήλωση για το πώς ήταν και τα αποτελέσματα και τα όμορφα που θα ακουστούν, τα πορίσματα. Τα φιλιά μας. Να είσαι καλά, γερός και δυνατός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ
0: σε αγαπάμε. Γεια σου, Τίμο.
2: Άλλα χείλη και ναι, θα τα πιω και θα τα κάνω.
0: Όπως βλέπετε, συνηθίσατε μάλλον και όπως ακούτε, ασθμένοντας σας χαιρετώ. Καλές βουτιές, φίλοι μου γλυκοί και αγαπημένοι, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο, λίγα λεπτά μετά τις 10. Γεια σας και χαρά σας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλας.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος κοντά Κεΐκων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730 62 153.
7: See you at Corner.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Έλα φίλε,
0: Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
0: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
0: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119103.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Πει και άλλες φορές που το πόλο μας έχει κάνει υπερήφανους. Το μέλλον ανήκει σε όλα αυτά τα παιδιά, αρκεί να τα προσέξουμε, να τα αναδείξουμε, να γίνει ακόμα καλύτερη δουλειά, να υπάρχουν κίνητρα, διότι δυστυχώς πολλά παιδιά αναγκάζονται να σταματήσουν λόγω σπουδών κλπ. Τα έχω εξηγήσει άπειρες φορές και φυσικά να κοιτάξουμε να δούμε τι θα κάνουμε με τις εγκαταστάσεις. Λείπουν τα κολυβητήρια, λείπουν οι εγκαταστάσεις εκείνες που θα μας έκαναν ακόμα πιο δυνατούς και πιο δυνατές, τουλάχιστον μετά από χρόνια. Έχει αρχίσει και κατασκευάζεται από την αρχή ουσιαστικά το κολυμπητήριο στο Ζάπιο και μακάρι πολύ σύντομα να το δούμε και να δίνεται στις εθνικές μας ομάδες. Πολλά μπράβο λοιπόν σε όλους και ειδικά στον Ολυμπιακό για την τεράστια επιτυχία του. Θα πούμε και άλλα στη συνέχεια για Μουντιάλ. Έχουμε και το μπάσκετ στις 6 ώρα. Έτσι, μην μπερδευτείτε με την ώρα. Ο τελικός είναι 6 και όχι 9 στο ΣΕΦ. Λοιπόν, να πάμε στις πρώτες γραμμές. Ο πρώτος, ο κύριος Λογοθέτης. Παρακαλώ.
13: Καλησπέρα σας, κύριε Κολοκοτρώνη.
12: Γεια σας.
13: Καλή εκπομπή. Καιρό είχαμε να τα πούμε μεσημέρι.
12: Ναι, κύριε Λογοθέτη.
13: Είχα πιάσει τα βραδινά, τα ύψελα. Ο Παρδάλης με πούλησε. Τέλος πάντων, θα δούμε. Και ξανά ήρθα σε εσάς, ο οποίος φαίνεστε καλύτερος άνθρωπος.
12: Όχι, δεν είναι θέμα. Καταρχάς, με κάνετε και νιώθω άσχημα. Γιατί
13: είστε καλός άνθρωπος, έχετε καλή ψυχή.
12: Άλλο τώρα ο καθένας, κύριε Λογοθέτη, ότι είναι για τον εαυτό του. Ο Μανώλης είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, είναι φοβερό τώρα, παιδί. Τώρα, το τι έχετε, τι δεν έχετε, δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω. Με φαίνεται σε δύσκολη θέση, κύριε Παρδάλη, κύριε Λογοθέτη μου. Με φαίνεται σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
13: Θα τα βρούμε τη διοίκηση.
12: Τι εννοείται θα τα δείτε με
13: τον
12: Παρδάλη?
13: Για τον Παρδάλη, όχι για
12: εσάς. Όχι, τι εννοείται, δηλαδή απειλητικός μου φαίνεστε.
13: Για τον κύριο Παρδάλη θα κάνω παραπονή, για εσάς κύριε.
12: Όχι, μα δεν είπα για μένα. Μου λέτε τώρα, με παίρνετε τηλέφωνο, θα κάνετε στη διοίκηση παράπονα για το...
13: Για τον Παρδάλη, ναι, όχι για εσάς.
12: Είναι σωστό αυτό.
13: Εγώ σας συγχαίρω.
12: Μα αφήστε με εμένα, κύριε Λογοθέτη, γιατί το κάνετε αυτό? Είστε πρώτος, βγαίνετε στην εκπομπή. Για να σας κόψει στον αέρα κάτι.
13: Μα δεν έχω κάνει τίποτα του ανθρώπου.
12: Για να σας κόψει κάποιος στον αέρα, κάτι υπόθηκε άσχημα.
13: Διαφωνούσε με αυτά που έλεγα προφανώς.
12: Εν πάση περιπτώσει, πέστε μου τι θέλετε ακριβώς.
13: Λοιπόν, όταν ξεκίνησα πριν πολλά χρόνια να ασχολούμαι με τα κοινά, δηλαδή τότε που έπεσε η Σοβιετική Ένωση το 1988, τότε που το ξεκίνησα σε άλλους σταθμούς, όχι βέβαια στο δικό σας, έχω πάρει όλους τους σταθμούς, όσοι υπάρχουν τέλος πάντων, έχω βγει κατά καιρούς. Με συγκλώνησε η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης όταν ήταν γενικός γραμματέας ο Γκορμπατσόφ.
12: Μισό λεπτό να διευκρινίσω κάτι, γιατί ίσως δεν ακούτε την εκπομπή. Εδώ πλέον, επειδή η εκπομπή είναι 2-5 Σαββατοκύριακο, μιλάμε αυστηρά αθλητικά, δεν μιλάμε τίποτα άλλο.
13: Μόνο αθλητικά μιλάτε, δεν μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο πολιτικό.
12: Όχι, απαγορεύεται. Εδώ και 2 χρόνια.
13: Ένα φρύ πολιτικό, τίποτα.
12: Μα αφού σας είπα ότι αυτή είναι η εκπομπή τώρα 2 χρόνια, δεν μπορώ να το χαλάσω σήμερα.
13: Το πρόγονό σας φαίνεται δεν τον
12: είδατε, μπορείτε. Τώρα θα με βρίσετε. Βρίστε με και εμένα. Λοιπόν, βρίστε με και εμένα. Βρίστε με. Να είστε καλά, κύριε Λογοθέτη. Γεια σας. Πάμε. Ας τον άνθρωπο να ξεσπάσει, να ξεχαρμανιάσει. Βρίσε και εμένα.

0: Ιταλία και ευρωπαϊκά και 1002. Και στο πόλο έχουμε μάθει κολύμπι καλό. Τι να πω. Για το Μουντιάλ, το μόνο που μπορώ να πω, με απογοήτευση το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή με το ζόρι έκατσα να δω λίγο από το δεύτερο ημίχρονο. Δεν ήταν, ήταν λίγο η πρεμιέρα κάπως περίεργη. Ενώ το άλλο με την Κορέα και το τακτεσινά κάπως τροχότουσαν. Έβλεπες μια ένταση, έβλεπες κάτι. Δεν ξέρω πώς τα βλέπεις κι εσύ.
1: Ακόμα δεν έχω δει κάτι ιδιαίτερο. Ναι.
0: Πιστεύω και εγώ ότι θα είναι το Μοντιάλ των εκπλήξεων και θα δούμε μία με δύο ομάδες. Πιστεύω ότι από αυτές που δεν τις υπολογίζει κανένας, μπορεί και να τις δούμε και στην τετράδα. Δεν ξέρω τι ο Αντζελότη με την Βραζιλία τι θα κάνει.
1: Μία ώρα σήμερα δούμε.
0: Ναι, και πιστεύω ότι θα είναι το Μοντιάλ των εκπλήξεων και του στοιχήματος. Επειδή έχουν γίνει όλα business, δεν ξέρω, κάποιες ομάδες θα ξεχωρίσουν. Δεν υπονοώ κάτι, έτσι προς Θεού.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πολλές οι ομάδες και δεν, μην παραξενευτούμε, μήπως δούμε κάτι το οποίο τα πέντε μεγάλα θηρία, να το πω έξι που είναι, κάποιοι να βγουν έξω. Αυτό προβλέπω. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να πω ότι εύχομαι και παρακαλώ ο σημερινός τελικός να τελειώσει στο μπάσκετ. Και το λέω με πολύ νόημα. Να τελειώσει είτε έτσι είτε αλλιώς. Βέβαια, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, είμαι σίγουρος ότι θα τελειώσει. Τώρα, αν γίνει κάτι άλλο και μπορέσει η ομάδα μου να σπάσει αυτό το πράγμα, πάσα εκεί, το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο και δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι και ο Όσμαν, γιατί τον θεωρώ παίκτη ο οποίος είναι βαρόμετρο και μπορεί να καλύψει και τα rebound και πόντους να βάλει, αλλά έρχεται από τραυματισμό, δεν ξέρω, τελευταία ώρα λέει, από ό,τι έμαθα Γιώργο, θα αποφασιστεί. Και η απώλεια του Ροκαβόπουλου, βέβαια, ένα παιδί το οποίο και αυτό παλεύει πάρα πολύ. Ναι. Και τα μυαλά, το κεφάλι του Ναν, να μην φορτώνεται με 3 και 4 και 5 φάουλ και να βγαίνει έξω. Και ηρεμία στον κύριο Αταμάν. Τίποτε άλλο.
1: Ωραία.
0: Ήταν μια καταστροφική χρονιά με 16 ήττες στην Ευρώπη, με τέτοιο μπάτζετ, με ήττες στην Ελλάδα, δηλαδή εντάξει, τι κάνει νιάου στα κεραμίδια. Δεν το θέλουν οι παίκτες. Έχει σπάσει το κομμάτι αυτό που λέμε το νήμα μέσα στα αποδυτήρια. Και αυτό το δείχνουν με κάθε τρόπο. Δεν ξέρω. Δηλαδή φαντάζομαι, ας πούμε, έναν προπονητή όπως είναι ο Μπαρτζόκας ή κάποιος άλλος Ευρωπαίος με αυτό το budget τι θα έκανε, έτσι. Να δούμε. Λοιπόν, δεν θέλω κάτι άλλο. Καλώς
1: να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κώστα, να είσαι καλά.
0: Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους και στον κύριο Νεόφυτο.
1: Ωραία.
0: Και στον κύριο Θανάση από το Σαγιούς Θεοδόρους και σε όλο το φιλάθλο κόσμο. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Έγινε, για χαρά, για χαρά. Είχα σκοπό να ξεκινήσω με Μουντιάλ, αλλά μια και ο Κώστας μας είπε για το μπάσκετ, να πω το εξής, ότι έχουμε μια καταγγελία σοβαρή από τον Γιάννη τον Τζιμπούρη, διαιτητής, ο οποίος σφύριξε τον πρώτο και τον τρίτο τελικό. Πήγε λοιπόν στην αστυνομική διεύθυνση της Καλαμάτας πριν από λίγες ώρες και κατήγγειλε ότι χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του, στον τοίχο, υπήρχαν συνθήματα, είχαν βάψει διάφορα πράγματα. Θυμίζω ότι αυτό είχε γίνει και στην διαιτητή τη Τσαρούχα. Έξω από το σπίτι είχε καταγγείλει ότι πήγαν κάποιοι με μηχανάκια κλπ. Καταλαβαίνουμε τώρα πόσο άσχημο είναι το κλίμα. Γι' αυτό ακριβώς έχω πει εγώ, και σε κάποιους δεν άρεσε, δεν πειράζει, αλλά πάντα λέω αυτό το οποίο νιώθω. Άντε να τελειώνουμε. Έχω πει επανειλημμένως ότι διαθέτουμε δύο από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός πήρε το Πρωτάθλημα Ευρώπης. Αντί να μιλάμε για αθλητισμό, για μπάσκετ, που έχουμε δει και δύο μάτς πολύ υψηλού επίπεδου, αντί να μιλάμε για τους προπονητές τους, για τα αστέρια τους, καθόμαστε και μιλάμε ποιος ανήρθε σε τι, ποιος έκανε την πιο σοβαρή καταγγελία, αν θέλετε να βάλετε τη λέξη αγωγικά ή όχι. Την πιο βαρύγδουπη δήλωση, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι αποφάσισε η αθλητική δικαστής στον ΕΣΑΚΕ, τι αποφάσισε ο ΔΕΑΒ, είναι τιμωρημένος ο Γιαννακόπουλος, είναι ο Μπαρτσόκας, είναι το ένα, είναι το άλλο. Και στην ουσία τι κάνουμε. Εδώ φτάσαν στο σημείο.

0: στο τελευταίο αγώνα στο ΆΚΑ σηκώθηκε μια κοπέλα και τράβηξε το διαιτητή από το μανίκι. Απίστευτα πράγματα. Ή ας πούμε συνθήματα γιατί στη μάνα του διαιτητή, στη μάνα του διαιτητή, και δεν έκανε τίποτα ο Παπαπέτρου. Μόνο γι' αυτό σταματήστε να σφυρίζει αυτός ο άνθρωπος. Είναι ακατάλληλος. Όταν σου βρίζουν τη μάνα και δεν αντιδράς, μην το προχωρήσω παρακάτω. Εκείνη την ώρα λοιπόν, Παπαπέτρου, αν ακούς, εκείνη την ώρα σταματάς τον αγώνα, όπως θα μπορούσες να διακόψεις όταν μπούκαρε μέσα ο Γιαννακόπουλος, και λες προειδοποίηση. Εάν συνεχίσετε να βρίζετε τη μάνα τη δική μου και την οποιοδήποτε, θα εκενώσω όχι όλο το γήπεδο, δεν φταίνει οικογενειάρχες, τους οργανωμένους. Δώσε λοιπόν αυτό το σινιάλο, περίμενε 10 λεπτά, ένα τέταρτο, και αν το ξανακάνουν, ο αγώνας θα συνεχίζεται. Δεν μπορεί να σου βρίζουν τη μάνα και να συνεχίσει τον αγώνα. Δεν μπορεί να βρίζουν στο σεφ, ας πούμε, την κόρη ή το παιδί, το αγόρι, το κορίτσι του Γιαννακόπουλου. Και του κάθε Γιαννακόπουλου. Δεν μπορούν, πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Πρέπει να γυρίσουμε όλοι μας την πλάτη. Να ακούμε για γυναίκες, για παιδιά. Υπάρχει φοβερή τοξικότητα. Γι' αυτό λοιπόν είμαι αναγκασμένος και λέω αυτό το οποίο νιώθω. Άντε να τελειώνουμε. Άντε να τελειώνουμε με αυτό το μπάσκετ. Σήμερα 6 ώρα είναι. Να πάνε οι άνθρωποι να ξεκουραστούν, να ξελαμπικάρουν το μυαλό τους, είτε είναι αθλητές, είτε είναι παράγοντες, είτε οτιδήποτε. Και να ετοιμαστούν για τη νέα σεζόν που θα είναι πιο δύσκολη. Μην ξεχνάμε ότι έρχεται και ένας Άρης ΠΑΟΚ. Ήδη κάνουν μεγάλες μεταγραφές. Θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη, θα είναι και το πρωτάθλημα με μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά τουλάχιστον να γίνει σε όσο το δυνατόν πιο πολιτισμένο περιβάλλον και να απομονωθούν όλα αυτά τα στοιχεία από όπου και αν προέρχονται. Βλέπετε τους αγώνες και αυτοί που κάθονται εκεί στις court seat δίπλα στο παρκέ, περνάνε οι αθλητές, τους βρίζουν, τους μουτζώνουν. Αυτά δεν τα λέω έτσι, τα βλέπετε όλοι σας από την κάμερα. Σκοράρει ο τάδε αθλητής, είτε φοράει πράσινη φανέλα, είτε κόκκινη, τον μουτζώνουν, τον βρίζουν, τον κάνουν, τον δείχνουν και δεν τρέχει τίποτα. Απίστευτα πράγματα. Αυτή είναι η Ελλάδα της πολιτισμένης Ευρώπης. Γεια σου κύριε Λευτέρη από τα Χανιά.
1: Γεια χαρά κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Κοίτα να σου πω. Να χαιρετήσω πρώτα απ' όλα το Real FM. Να χαιρετήσω και την κοπελιά τη Βάσια την Κούτρα και όλους στο σταθμό του Real FM.
0: Ωραία.
1: Και να χαιρετήσω, κύριε Γιώργο, περίμενε. Να χαιρετήσω από την Αυστραλία αυτό το μπούμερακο το Αριστοτέλη. Να χαιρετήσω από τον Παταμόνα τον Βασίλη, τον καθηγητή. Να χαιρετήσω και τον Γιώργη από την Αγγλία. Και να χαιρετήσω, κύριε Γιώργο, να χαιρετήσω όχι μόνο αυτούς τους πετσικόμιδες που είναι στα λιμάνια, αυτούς τους αλητήριους. Να χαιρετήσω όλους τους Έλληνες που αγωνίζονται και παντού σε όλο τον κόσμο. Με καταλαβαίνεις, τα λέω.
0: Ασφαλώς καταλαβαίνω.
1: Ναι, μωρέ Γιώργη. Όχι, να μην χαιρετήσω αυτούς που είναι στα λιμάνια τους πετσικόμιδες. Κάτι αλητήριους, να πούμε. Λοιπόν, εγώ πραγματικά θα δω τον αγώνα, θα ακούσω όλους τους φιλάθρους. Εγώ κάθομαι και τα ακούω τώρα, ενώ δεν έχουμε εφημερίδα. Και ο καθένας λέει τα δικά του. Αλλά και αυτά που κάνουνε μόνο, δεν είναι σωστά ρε Γιώργη. Δεν είναι σωστά ρε γάμωτο. Τι διάολο μόνο, δεν έχουν βγει από την Ελλάδα. Αυτό είναι ηρεμία ρε γάμωτο. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Αν να χαιρετήσω μπορεί και αυτό από το Μενίδη, τον Άγιο άνθρωπο.
0: Τον νεόφυτο.
1: Ναι ρε ο Βασίλης, ναι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω με πολύ αγάπη.
0: Έγινε κύριε Λευτέρη μου, να είσαι γερός δυνατός.
1: Άντε, για χαρά.
0: Να είσαι γερός. Νίκο μου, είναι 6 ώρα το μάτς, από την αρχή είναι από την κρατική τηλεόραση. Μπορείτε να δείτε τον αγώνα, έτσι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όποιος κερδίσει παίρνει το κύπελο, το πρωτάθλημα. Λοιπόν, πρώτο τραγούδι, Μανώλης Μητσιάς, σε χιλιάδες σταθμούς που δεν τα ακούτε πολύ συχνά. Ένα εξαιρετικό κομμάτι του Λευτέρη Παπαδόπουλου σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Real FM.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
8: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο πραγματοποιεί το Ισραήλ. Είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Περισσότερα στο real.gr. Κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη με θύμα 56χρονη, η οποία φέρεται να συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Γιατί δεν λες ότι το γήπεδο μας θα είναι γεμάτο και θα πανηγυρίσουμε την κούπα?
5: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
18: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
17: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
17: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
18: Μα οι άλλοι λένε...
17: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.
25: Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και ευτυχώς να μην έχουμε πάλι κανένα ποδηλατικό γύρω όπως την περασμένη Κυριακή, γιατί έχει καταντήσει η αηδία, κύριε Γιώργο. Θέλω να το κάνω σαν παράπονο και να ακουστεί. Ο Δήμος Αθηνών 100 Κυριακές το χρόνο κάνει ένα event. Μία τα πατίνια, μία τα ποδήλατα, μία η ανάπηρη, η αμαία, μία... Ξέρω, δηλαδή δεν γίνεται αυτό, πιστεύω, σε καμία πρωτεύουσα στον κόσμο δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και ειδικά όταν έχει τουριστική πρωτεύουσα, όπως έχουμε εμείς, που θέλει ο τουρίστας να κινηθεί, θέλει να δει κάτι, να πάρει ένα ταξί, δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα όσο αφορά τα αθλητικά, εάν ο κύριος Γιαννακόπουλος, κύριε Γιώργο, και το λέω σοβαρά, δεν λεγόταν Γιαννακόπουλος και λεγόταν Κολοκυθόπουλος, θα έκανε αυτά τα οποία κάνει, θα μπορούσε μάλλον να τα κάνει. Να μπαίνει στα γήπεδα, να μιλάει σε διαιτητές. Θα μπορούσε να τα κάνει. Θα τόλμαγε να τα κάνει. Δεν ξέρω ποια είναι, ας πούμε, η γνώμη του κόσμου, αλλά νομίζω πως ούτε κατά διάνοια δεν θα τολμούσε να κάνει δίβα. Το ότι έχει τα χρήματα και την εξουσία κατά κάποιο τρόπο του δίνει το δικαίωμα να κάνει αυτά τα πράγματα.
4: Το θέμα είναι ότι όμως με αυτά που κάνει και τιμωρείται. Δηλαδή πέρυσι ο Παναθηναϊκός που έχασε το πρωτάθλημα, για πολλούς το έχασε από αυτά που έκανε ο Γιαννακόπουλος. Έτσι. Και πρωτάθλημα μπορεί να χάσει, και υπάρχουν Παναθηναϊκοί που δεν τους αρέσει. Και δίκιο να έχει έτσι όπως λειτουργεί και όπως κινείται το χάνει. Και δίκιο λέω να έχει. Έτσι. Κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος ότι χρειάζεται αλλαγή ρότας.
25: Δεν μπορεί. Εγώ το πήρα και ξέρετε ότι είμαι Ολυμπιακός και το λέω. Σαν πρόταση. Εάν δεν μπορεί να κάτσει ήσυχος, ας βάλει κάποιον άλλο σαν πρόεδρο και να μην ασχολείται με αυτά και ας γίνει φύλαυλος, ας γίνει ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν γίνεται να κάνεις αυτά τα πράγματα συνέχεια. Είναι προσβολή προς τον πατέρα του και το θείο του. Είναι προσβολή αυτό το πράγμα, ας πούμε, το οποίο κάνει. Εν τω μεταξύ, και για τους φιλάδους του Παναθηναϊκού, έχουν κολλήσει με τον Ολυμπιακό. Ό,τι είναι, δηλαδή την πλούσια του Ολυμπιακού να φοράς, θα σου την πέσουν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όπως το λέτε κι εσείς, είναι αυτή ευνομούμενη πολιτεία, είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση.
4: Ουδεμία σχέση.
25: Είναι τρομερό αυτό το πράγμα σου. Να μην μπορείς
4: να
25: πανηγυρίσεις.
4: Καθόταν κοντά εκεί στο... Είχε έρθει ένας παίκτης από τους Los Angeles Clippers και ο άνθρωπος τα χάσε. Εντάξει, τώρα από ευγένεια δεν έκανε δηλώσεις, είπε. Εγώ ήρθα.
25: Εντάξει, τι να πει ο
4: άνθρωπος. Τάχασε, λέει, τι είναι εδώ, τάχασε. Τάχασε. Ή ας πούμε βγήκε ο Τζόνσον, αυτός ο παλιός του Ολυμπιακού, και λέει, ρε παιδιά, τι μου λέτε τώρα για ατμόσφαιρα NBA, Knicks, Spurs, έχετε πάλι στην Αθήνα, έχετε πάει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Εντάξει, τι συζητάμε. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και το Παρτιζάν Αστέρας είναι. Δύο κατηγορίες ξεχωριστές τελείως.
25: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ανεβάσει λίγο το επίπεδό μας και θα ήμασταν τέτοιοι. Αλλά βλέπω ότι δεν πάμε πουθενά. Χειρότερα πάμε, καλύτερα δεν πάμε. Μήπως τώρα, αν ανέβει λίγο ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, και γίνει το πρωτάθλημα πιο ενδιαφέρον, ας πούμε, σαν πρωτάθλημα, μήπως και αλλάξει λίγο η κατάσταση. Και ξεφύγουνε, ξέρω εγώ τι να πω.
4: Θα δούμε.
25: Λοιπόν, ωραία. Αυτά, κύριε Γιώργο.
4: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Καλή δουλειά, ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπω στον υπολογιστή εδώ, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, πολίστικος.
25: Ναι, πολιστικός, Γιώργο.
4: Πολιστικός, μάλιστα. Έχουμε ξαναμιλήσει?
25: Μία φορά.
4: Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί δεν θυμάμαι λοιπόν αυτό το όνομα ποτέ, γι' αυτό.
25: Όχι, όχι, τώρα το είπα, δεν ήθελα να δηλώσω το όνομά μου, θα μάλιστα, με καταλάβουνε. Λοιπόν, θα είμαι επιγραμματικός. Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια και να σου κάνω και ένα παράπονο. Ξεκίνησες με τα κορίτσια για το πόλο. Λοιπόν, έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές για το πόλο. Είναι λίγες, Γιώργο. Είναι λίγες για το άθλημα αυτό. Είναι λίγες. Και όχι μόνο σε κάθε επιτυχία να το θυμόμαστε.
4: Σωστό, σωστό.
25: Εντάξει.
4: Ναι, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
25: Δεν είμαι φιλαθλός. Είμαι φιλαθλάρα. Φιλαθλάρα εννοώ και στις προτιμήσεις μου τις αθλητικές και για το έντυπο που με μεγάλωσε και είμαι μεγαλούτσικος, είμαι 76. Λοιπόν, επεδίωξα κάποτε στους αθλητές μου, έλεγα να διαβάζετε Ηλία Γάμα. Με άκουσε μια κυρία και μου λέει, λες κάθε τόσο για τον εξαίρεις. Λέω, όχι, τον διαβάζω. Λέει, είναι πολύ οικογενειακός μου φίλος. Και κάνουμε σε κάτι τραπέζι έτσι, να σε καλέσω. Με κάλεσε και πήγα. Και γνώρισα τον Ηλία τον Μπαζίνα, τον ατελείωτο άνθρωπο. Άνθρωπος με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Μου είπε λοιπόν, όταν ανταλλάσσαμε απόψεις, απομονωθήκαμε σε ένα δωμάτιο του σπιτιού και μου είπε, μικρέ μου, λέει, ξέρεις αρκετά, ξέρεις πολλά και να προσέχεις. Λοιπόν, από τότε είχα συχνότατη επαφή μέχρι που μας άφησε ο Ηλίας. Λοιπόν, δεν θέλω να καταχράσει. Θέλω να κάνω ένα μεγάλο παράπονο και στην Ομοσπονδία μας και στην ΕΡΤ να μην δείξει χθες τον τελικό των κοριτσιών με τόσα κανάλια αθλητικά.
4: Το είχε πάρει το Μέγα. Το μάτσο έδειξε το Μέγα Νιούς.
25: Α, εντάξει, δεν το ήξερα.
4: Το Μέγα Νιούς.
25: Δεν το ήξερα. Λοιπόν, και πρέπει έτσι να το προβάλλουμε, γιατί είμαστε ένα άθλημα, όπως είπες, που τελικά μας πηγαίνει.
4: Ναι, ναι.
25: Δεν θέλω να μιλήσουμε άλλο μαζί. Είμαι άνθρωπος του αθλητισμού. Αν βρεις χρόνο που ξέρω είναι πολύ δύσκολο, για μισή ώρα, αν συναντηθούμε όπου μου πεις, μένω στο Παλαιό Φάληρο, να πιούμε έναν καφέ, να ανταλλάξουμε 5 απόψεις και να συμφωνήσουμε σε όλα. Θέλω να τελειώσω με το εξής. Η Ελλάδα πληθυσμιακά είναι μικρή χώρα. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Τα στρογγυλεύουμε 11. Είναι δυνατόν να κάνει πρωταθλητισμό σε όλα τα αθλήματα? Όχι. Έτσι δεν είναι?
4: Έχω αναφερθεί άπειρες φορές σε αυτό το κομμάτι. Άπειρες.
25: Και πάλι, Γιώργο μου, πάλι από σένα μόνο το άκουσα. Που είσαι ποδοσφαιρικός. Και θεωρώ...
4: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Κατά βάση πληθυσμού, αυτά που έχουμε πετύχει στον αθλητισμό είναι απίστευτα.
25: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Πόλο, κοπηλασία, ιστιοπλοεία, τόσα πράγματα. Δηλαδή, ιστιοπλοεία, ξέρετε κάθε χρόνο, να σας πω, είναι συγκλονιστικό. Κάθε χρόνο έχουμε το λιγότερο 50, προσέξτε τον αριθμό, 50 μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Οι κοπηλάτες μας, οι πολίστες μας, οι κολυμβητές μας. Δηλαδή η θάλασσα μας ταιριάζει και δεν την αξιοποιούμε, δεν την αναδεικνύουμε. Κάτω εκεί, μένετε στο Παλαιό Φάληρο, εκεί στο θαλάσσιο χώρο, στις Τζιτζιφιές, ξέρετε ότι έχουμε το δεύτερο πιο σύγχρονο αθλητικό κέντρο της Ευρώπης μετά τη Μαγιόρκα. Και ο κόσμος δεν το ξέρει, δεν το αναδεικνύουμε, δεν ασχολείται κανένας.
25: Γιατί, Γιώργο?
4: Γιατί. Τώρα θα ανοίξω το στόμα μου και θα πω πολύ άσχημα πράγματα και δεν θέλω.
25: Λοιπόν, και εγώ ήμουν πολύ προσεκτικός όσο σου
4: πήγα. Ναι, και τα δίκαια.
25: Εντάξει, γιατί ξέρω όσα και εσύ, και επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος, ξέρω, ίσως να ξέρω και λίγο παραπάνω.
4: Ναι, πιθανόν, δεν αμφισβητώ.
25: Και με πληγώνει αυτό το πράγμα. Να έχουμε συνέχεια... καταρχάς είμαι μπασχετικός.
4: Ναι.
25: και με πειράζουν και έτσι και στην πισίνα. Και τελικά έχουμε καταλήξει όλα τα αθλήματα να έχουν πάρει από το μπάσκετ πολλά πράγματα. Γιατί στο μπάσκετ καλλιεργείται στην Αμερική καταπληκτικά. Έτσι βλέπετε πώς φεύγουν τα δικά μας τα παιδιά και πηγαίνουν εκεί ο Γιαννάκης μας ο Αντετοκούμπο και πώς γύρισε κλπ. Γιατί είναι θέαμα, γιατί είναι επαγγελματισμός κλπ. Εμείς εδώ όλα τα παιδιά πρέπει να ξεκινάνε, Γιώργο, από τα κολυμβητήρια. Να μαθαίνουν μπάνιο. Και εκεί, γιατί, για χίλιους δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα θα μπορούν να το κάνουν όπως εσείς όλη τους στη ζωή. Και να απολαμβάνουν αυτό που έχει η Ελλαδίτσα μας μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Αυτό ωφελεί και οικονομικά στην υγεία του πληθυσμού. Θα έχουμε λιγότερες αρρώσιες, λιγότερες εργατόρες χαμένες, γιατί θα σκληραγωγηθεί το παιδί και είναι και ένα άθλημα το οποίο δεν έχει τραυματισμούς. Όχι να γίνει κολυμβητής, να μάθει να κολυμπάει. Εκεί δείχνει κινητικές ικανότητες και με την ανάπτυξή του μπορεί να στραφεί στα αθλήματα που έχει ένα ταλέντο.
4: Ναι.
25: Υπάρχουν λίγοι άνθρωποι. Έχω τελειώσει γυμναστική ακαδημία και είχα τρομερούς
4: δασκάλους. Απλά να βάλουμε μια τελεία γιατί έχω ξεφύγει δύο λεπτά το διαφημίσιο.
25: Σας αφήνω. Εντάξει, αν θέλεις, κράτα το τηλέφωνό μου. Ό,τι ώρα θέλεις παίρνεις.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
25: Βρες μισή ώρα και νομίζω ότι θα περάσεις καλά.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
25: Σου εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε πάντα καλά.
4: Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, είχα πάει πριν λίγες μέρες Θεσσαλονίκη, μια ομιλία για το ντόπινγκ, ένα Σάββατο. Εκεί ήταν λοιπόν μια γλυκύτατη κυρία, η οποία ακούει την εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει, μου ζήτησε ένα τραγούδι. Η κυρία Μαρία. Μένει επανομή, τέλος πάντων. Και μου ζήτησε την αγαπημένη του Λιάννη. Η αγαπημένη του Λιάννη είναι η Νταντονάκη, η Φλέρη Νταντονάκη. Λοιπόν, θα ακούσουμε το «Κάθε τρελό παιδί», «Κάθε τρελό παιδί» με τη Φλέρη Νταντονάκη. Είναι δημιούργημα του Μάνου Χατζηδάκη και μετά την επόμενη ώρα θέλω να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μας ζήτησε πριν λίγες μέρες η κυρία Αντωνία από τον Παγκράτη με τη Δήμητρα Γαλάνη. Λοιπόν, Φλέρη Νταντονάκη, «Κάθε τρελό παιδί».
2: Ζήσα 10 χρόνια σαν καλόγρια. Πέρασα κλινικές, φυλακές για να βρω την ψυχή μου. Και κόντεψα να χάσω τον εαυτό μου. Διάβασα βίους Αγίων, αναζητώντας τη λιτότητα. Ζούσα μια εσωτερική διαδρομή. Ήμουν χαμένη για όλους. Ένιωθα μια δύναμη παρούσα να με καθοδηγεί. Κινδύνεψα πολύ σε αυτή την πνευματική περιοχή. Δεν έπρεπε να μιλώ σε ανθρώπους. Δεν έπρεπε να τρώγω. Έβλεπα πνεύματα, δαίμονες, αγγέλους, που είναι μεν γεννήματα της φαντασίας. Αλλά όταν τα ζήσεις είναι τρομερά, γιατί ξεφεύγεις από τα ανθρώπινα πλαίσια.

0: γυναίκα με τη φωνή αηδώνη, που λέει και ο Γιώργος ο Λιάνης. Λοιπόν, τώρα για το Μουντιάλ απόψε, όσοι θέλετε να δείτε. 10 το βράδυ Κατάρ Ελβετία. Μετά έχει στις 1, το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, Βραζιλία Μαρόκο του Ελκάμπη. Στις 4 το πρωί Σκωτία IT στο Φόξμπορο. Και 7 το πρωί Αυστραλία Τουρκία. Τα μάτς που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι 4. Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0 στην πρεμιέρα. Νότια Κορέα Τσεχή 2-1 με ανατροπή. Καναδάς Βοσνία χθες το βράδυ 1-1. Και τα ξημερώματα είπα Παραγουάη 4-1. Το ξέρω ότι δεν βολεύουν οι ώρες. Δεν είναι η εθνική μας ομάδα. Είναι λίγο ξενέρωτο το όλο κλίμα. Δεν το κρύβω. Και εγώ έτσι αισθάνομαι όπως αισθάνεστε κι εσείς και μιλάω με πάρα πολύ κόσμο. Συν ότι με έχουν ενοχλήσει αρκετά πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Η Αγγλία τώρα τις έκλειψαν τον εξοπλισμό της. Δηλαδή αυτός, φανταστείτε να γινόταν στην Ελλάδα, να είμαστε εμείς διοργανωτές. Το τι θα λέγαμε για τη χώρα μας, που την ισοπεδώνουμε τη χώρα μας. Αμερικοί κλέψαν τον εξοπλισμό των Άγγλων. Εμφανίζονται η αποστολή του Ουζμπεκιστάν και τους έχουν τους ανθρώπους λες και είναι τρομοκράτες. Και δεν είναι ότι το κάναν σε όλες τις αποστολές. Δηλαδή τους Ισπανούς δεν τους πειράξανε. Το Ουζμπεκιστάν, γιατί τι έχει το Ουζμπεκιστάν? Ή αυτός ο Σομαλός ο διαιτητής, τον είχαν 11 ώρες και τον γυρίσανε πίσω. Δηλαδή καλά, όλοι είναι τρομοκράτες, πήγε ο Σομαλός διαιτητής να κάνει τι? Το να μου μη δώσεις βίζα σε κάποιον από το Ιράν, μπορώ να το καταλάβω, υπάρχει πόλεμος. Αλλά από τις βίζες, από τις αιτήσεις βίζας που κατατέθηκαν από χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, το 40% απορρίφθηκαν. Εντάξει, όλοι αυτοί τι είναι, τρομοκράτες? Δεν ξέρω το πτώμα που βρέθηκε κοντά στο προπονητικό κέντρο του Ιράν, τι ιστορία είναι αυτή. Είμαι υποχρεωμένος να περιμένω τις εξελίξεις. Προς Θεού, δεν θέλω εγώ να το συνδέσω με το Μουντιάλ. Αλλά έρχεται η εθνική Ιράν, εσύ λες ότι άλλο ο πόλεμος, ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, διαβεβαιώσεις Ινφαντίνο, 15 άτομα από την αποστολή κοπήκανε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, γιατί πέφτει και το ηθικό της ομάδας. Και της κάθε ομάδας. Ή τους φέρνετε και παίζουν όπως παίζουν όλες οι ομάδες, ή με τους φέρνετε καθόλου. Δεν έχει νόημα. Ή για τα επεισόδια πριν τον αγώνα, δεν ξέρω πόσοι τα είδατε, Μεξικό στην πρεμιέρα. Χαμός έγινε. Χαμός, φοβερό ξύλο. Τρομερά επεισόδια. Υπήρχαν μάτς από αυτά τα πρώτα με άδειες εξέδρες. Ακόμα και χθες στο Καναδά, δεν ξέρω πώς είδατε με την Βοσνία, υπήρχαν πάρα πολλά άδεια καθίσματα. Το να είναι στο Νότια Κορέα, Τσεχία το καταλαβαίνω, αλλά Καναδάς, διοργανώτρια χώρα. Θυμίζω, είναι Μεξικό, Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τρεις διοργανώτριες χώρες. Και στο Μεξικό, εντάξει, ζουν για το ποδόσφαιρο. Είναι μια χώρα 130 εκατομμυρίων ευρώ, 130 εκατομμυρίων ανθρώπων ζουν για το ποδόσφαιρο. Οι Καναδοί δεν είναι έτσι. Και δύο-τρεις κύριοι παίρνανε από το Καναδά. Ήταν ο Σταύρος, τη μάμα, αν μας ακούει ο κύριος Σταύρος από το Τορόντο, ή ο Βασίλης και ένας άλλος κύριος. Αν θέλουν να κάνουν τον κόπο να πάρουν ένα τηλέφωνο, να μας πούνε λίγο έτσι κλίμα, τι γίνεται, τι αφουγκράζονται, τι εισπράττουν οι εικόνες τους κλπ. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα αγωνιστικά είναι πάρα πολύ νωρίς. Εγώ έχω δει μόνο τα μάτς των 10. Είδα βέβαια αποσπάσματα και από το Νότια Κορέα-Τσεχία που μαγική εικόνα το 2-1. Έπρεπε να είναι πολύ περισσότερα γιατί οι Κορεάτες πολύ πιο γρήγοροι χάσανε γκολ με το τσουβάλι. Οι Τσέχοι παίξαν πολύ μεταστημένα. Οι εντυπωσιακές Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, πέταξαν 3 γκολ. Έγινε 3-1-4-1, γρήγορη ομάδα, πολύ καλύτερη από την ομάδα του Παναμά. Μεξικό, Νότια Αφρική, λίγα πράγματα από τη Νότια Αφρική. Περίμενα έτσι να προβάλλουν μια διαφορετική αντίσταση, αλλά το Μεξικό, χωρίς να εντυπωσιάσει, δεν είχε προβλήματα. Θα μπορούσε να βάλει και περισσότερα από 2 γκολ. Και το Καναδάς-Βοσνία, όπως το περίμενα, από τους Βόσνους που τους ξέρουμε γείτονες, μια ομάδα που παίζει πίσω, προσπαθεί να βρει την κόντρα. Τον Καναδά δεν τον έχω δει, δεν τον ξέρω. Προσπάθησε, πάλεψε, πήρε αυτό που άξιζε. Ενδεχομένως να μπορούσε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, αλλά και στο 0-1 είχαν και οι Βόσνοι ευκαιρίες να κάνουν το 0-2. Εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ νωρίς. Μιλάμε τώρα για 104 παιχνίδια. Σήμερα τα φώτα θα είναι όλα στο Βραζιλία, Βραζιλία-Μαρόκο. Ελπίζω να μπορέσουμε να το δούμε. Μία η ώρα είναι. και αύριο στην εκπομπή να πούμε περισσότερα πράγματα. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
1: Real FM. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
10: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο με Βγάλ High Protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου, γεύση 2 σύτου, 700 γραμμάρια, μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,86.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
13: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
14: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
15: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
16: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
17: Ράδιο Σάμος
18: FM στους 102.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Την Πορτογαλία αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στη Λάρισα η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών για το European Golden League. Χθες κέρδισε με 3-0 σετ το Κόσοβο. Στην αντίστοιχη διοργάνωση των ανδρών, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε με 3-0 σετ την Ισλανδία στο κλειστό γήπεδο της Γλυφάδας. Περισσότερα στο filathilos.gr.
22: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Βροχερός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. Είναι 3 και 5. Σε 3 ώρες αρχίζει ο τελικός και ανακοινώθηκαν οι εξάδες των ξένων. Βλέπω εδώ τον Ολυμπιακό, είναι ο Νιλικίνα και ο Χολ εκτός. Άρα εξάδα έχουμε τον Τζόζεφ, τον Φουρνιέ, τον Γουόρτ, τον Πίτερς, τον Ντάιρεκ Τζόουνς και βέβαια τον Μιλουτίνοφ. Αυτή είναι η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού. Στον Παναθηναϊκό να πούμε ότι ο Σμάν δεν είναι 100% έτοιμος, αλλά είναι μέσα στην αποστολή. Οπότε προτιμεί διγατή του Ερνάν Γκόμεθ. Αυτή είναι η αλλαγή του Αταμάν. Οι ξένοι είναι ο Σόρτς, ο Γκραντ, ο Ναν, ο Σμάν, ο Χέις Ντέιβις και ο Ματίας Λεσόρ. Νίκο, από την Πετρούπολη, αν ακούς την εκπομπή, γενικά αποφεύγω τα προγνωστικά και στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στο μπάσκετ. Έχω πει πολλές φορές ότι από τη μία έχουμε τους διαιτητές, τους εφευρέτες, σφυρίζουν ό,τι θέλουν, όπως θέλουν, όποτε θέλουν. Απίστευτα πράγματα. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έτσι γενικό είναι αυτό. Αλλά είναι και θέμα βραδιάς, είναι και θέμα τι χέρι θα έχει ο κάθε αθλητής. Δηλαδή τώρα ο Μίτογλου, 4 συνεχόμενα τρίποντα. Ή ας πούμε μπορεί ο Φουρνιέ να αρχίσει να πυροβολεί και να μην σταματάει. Ή ο Βεζένκοφ. Ή ο οποιοσδήποτε. Ξέρω εγώ, ο Οσμάν. Ή ο Ντέιβις. Ο Ντέιβις μία στις 13 βολές και μετά το άλλο μάτς τον πήρε μόνος του. Είναι θέμα βραδιάς του κάθε αθλητή. Δεν το ξέρεις αυτό. Εγώ, στο τελευταίο μάτς, μετά από δύο παρατάσεις, αυτό που έχω να σχολιάσω είναι γενικό βέβαια. Θέλω να αναφερθώ στον Ντολιόπουλο. Γιατί όλη τη σεζόν έλεγα ότι το παιδί αυτό είναι πολύ αδικημένο. Και ο Σόρτς, αλλά ειδικά ο Τολιόπουλος, ο Ρογκαβόπουλος, από ένα διάστημα και μετά ο Μίτογλου. Ο Μπαρτζόκας παίζει ένα ποδόσφαιρο, μπάσκετ ομαδικό. Είναι η επιτομή της ομάδας, Ολυμπιακός. Αντίθετα, ο Αταμάν παίζει με το ένστικτο, παίζει με μικρό rotation. Και πού θέλω να καταλήξω. Είδαμε λοιπόν τον Τολιόπουλο. Η αυτοπεποίθηση που έπαιξε, η πίστη που είχε στον εαυτό του και δικαιώθηκε. Και σκέφτομαι ότι αν αυτό το παιδί είχε ρόλο στον Παναθηναϊκό, έπαιζε περισσότερο. Όπως έπαιζαν άλλοι αθλητές, όπως ο Γκραντ, ο Σμάν, ο Ερνάν Γκόμεθ κλπ. Ο Λούκας. Σκεφτείτε πόσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση θα είχε. Πόσο περισσότερο θα μπορούσε να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Ίσως και ο Σόρτς, ίσως και ο Ρογκαβόπουλος. Ίσως και ο Μίτογλου που κράτησε τον Παναθηναϊκό με τα 4 τρίποντα στο τέλος, θυμόσαστε, στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Δηλαδή για μένα αυτό είναι λάθος του Αταμάν, το ότι δεν πήρε αθλητές σαν τον Τολιόπουλο που είναι και καλός στα τρίποντα, που πιστεύει στον εαυτό του, που δεν τα βοήθησε τα παιδιά αυτά να δείξουν ποιοι πραγματικά είναι. Γιατί βλέπετε ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον αγαπάει τον Τολιόπουλο. Τον θέλει να τον βλέπει. Και αυτό είναι θέμα για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Τολιόπουλος δεν πέσει. Είναι ακριβώς ό,τι έλεγα, γιατί οι εκπομπές μπορείτε να τις βρείτε και τα γραπτά μένουν. Με τον Ντόρση, όταν δεν έπαιζε ο Ντόρση στον Ολυμπιακό, πάντα έλεγα, μα είναι δυνατόν, το ξέρουμε, γιατί ο Μπαρτζόκας. Και ο Ντόρση μπαίνει μέσα, δίνει το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό και μετά γίνεται ένας από τους τρεις, ξέρω εγώ, σωματοφύλακες. Βεζένκο, Φουρνιέ, Ντόρση. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ήταν λάθος του Μπαρτζόκα. Αλλά τουλάχιστον ο Μπαρτζόκας το λάθος το διόρθωσε και το παραδέχτηκε. Πώς? Με το να έχει τον Ντόρση σαν παίκτη πρώτης γραμμής. Ενώ ο Αταμάν δεν το έχει κάνει αυτό. Και προχθές που έπαιξε στο τέλος με Σόρτς και το Λιόπουλο είναι γιατί δεν είχε λύσεις. Ο Ναν ήταν έξω με 5 φάουλ. Αναγκαστικά πήγε και όχι ότι το έκανε με την καρδιά του. Λοιπόν, να ακούσουμε και το τραγούδι που ζήτησε η κυρία Αντωνία με τη Δήμητρα Γαλάνη. Το «Θα υπάρχω θες δε θες», την περασμένη Κυριακή το ζήτησε. Δεν είναι βέβαια του Χατζινάσιου, δεν έχει σημασία, είναι του Γιώργου του Κατσαρού και η στίχη του Πυθαγόρα. Θα υπάρχω λοιπόν θες δε θες με τη Δήμητρα Γαλάνη.

0: Αγγέλης Αθήνα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Ήθελα, δεν έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Είμαι κι εγώ Ολυμπιακός. Θα ήθελα μια χάρη, αν μπορείτε φυσικά.
0: Αν μπορώ.
1: Και σας επιτρέπει θέση σας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο θεματοφύλακας που έχουμε είναι καλός στις μεταβιβάσεις, στο γρήγορο παιχνίδι κλπ. Έχω την αίσθηση όμως ότι είναι πάρα πολύ λίγος για τον Ολυμπιακό. Και δεν ξέρω γιατί αυτή η επιμονή που προπονητή να τον χρησιμοποιεί συνέχεια.
0: Για τον Τζολάκη λέμε τώρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πιστεύω ότι αν είχε έναν καλύτερο τερματοφύλακα, ίσως είχαμε και το πρωτάθλημα, ίσως είχαμε τερματίσει και πρώτη κτλ. Κτλ. Και στην Ευρώπη ίσως πήγαμε και λίγο καλύτερα.
0: Εγώ προσωπικά να σας πω κάτι, μ' αρέσουν οι διαφορετικές απόψεις. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, είναι σεβαστή. Απλά μου κάνει εντύπωση που λέτε ότι είναι πάρα πολύ λίγος.
1: Ναι,
0: δηλαδή, μου κάνει εντύπωση το να μου πείτε ότι για μένα θα ήθελε κάτι καλύτερο Ολυμπιακός. Ναι, το πάρα πολύ λίγος δεν
1: για
0: με βρίσκει σύμφωνο. Ναι, για τον Ολυμπιακό.
1: Για τον Ολυμπιακό,
0: ναι.
1: Μιλάω.
0: Ναι, για τον Ολυμπιακό.
1: Ενώ εκτιμώ το ότι έχει γρήγορη επαναφορά του παιχνιδιού,
0: ναι.
1: Ότι δίνει καλές πάσες όταν. Στα ελεύθερά του θα κάνει. Αλλά στις αποκρούσεις, στις εξόδους, πιστεύω ότι δεν είναι, δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό.
0: Για να, καταλάβω λίγο, για να καταλάβω λίγο έτσι ένα μέτρο σύγκρισης, υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα, άλλος τερματοφύλακας που σας αρέσει, ή κάποιος από το εξωτερικό ενδεχομένως που θα θέλετε να δείτε στον Ολυμπιακό?
1: Όχι. Δεν μπορώ να. Δεν έχω τόσες γνώσεις για να πω.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Έτσι, μπορεί να είναι ένας τερματοφύλακας που θα σας αρέσει.
1: Ναι, ένα τερματοφύλακας ο οποίος θα ήταν καλύτερος στις εξόδους του, καλύτερος από αποκρούσεις του, λίγο πιο σταθερός.
0: Δηλαδή, ας πούμε, ο Κοτάρσκι που ήταν στον ΠΑΟΚ, σας άρεσε?
1: Καλύτερος δεν ήταν.
0: Αυτό είναι πώς το βλέπει ο καθένας.
1: Ναι, εγώ προσωπικά το βλέπω.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω. Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Το τελικό, ας πούμε, ο τερματοφύλακας της Άρσεναλ, ας πούμε, ή της. Να μου πεις τώρα.
0: Όχι, εντάξει, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκριση. Ωράγια, ναι, ωράγια, ναι, καλώς μου φίλε.
1: Που να φτάσει εκεί και τις Paris Saint-Germain, έτσι.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ, κοιτάξτε, επειδή παρακολουθώ πολύ το αγγλικό ποδόσφαιρο και έχω πει ότι από τότε που γεννήθηκα, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι Chelsea. Η Chelsea έχει έναν τερματοφύλακα που λέγεται Sanchez. Μπορείτε να τον δείτε σε ένα μάτς και να πεις είναι ένα κράμα για συν του Gordon Banks, και να τον δεις σε ένα άλλο μάτς και να πεις μα είναι δυνατόν να παίζει αυτός Premier League.
1: Λογικό είναι αυτό.
0: Έτσι, γιατί είναι λοιπόν να σου πάει το μάτς, να σου πάνε πολλά πράγματα.
1: Ναι, αλλά ο Τζολάκης δεν το έχει αυτό. Αυτό προσπαθώ να πω.
0: Εντάξει.
1: Έχω την εντύπωση ότι έχει ανεβάσει και λίγο τη μύτη, ας πούμε, με τις εξόδους του μετά που παίζει πολύ εκτός περιοχής κλπ. Γνώμη μου.
0: Ναι, σεβαστή.
1: Εντάξει, σεβαστή. Δεν σημαίνει ότι.
0: Σεβαστή, προς Θεού. Μην δικολογήσετε, ο καθένας λέει αυτό που βλέπει.
1: Αυτό ήθελα, να ακούσω την κριτική τη δική σου.
0: Ναι, εγώ δέχομαι όλες τις απόψεις, αλλά αυτό που ακούω είναι υπερβολικό κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Εγώ τον θεωρώ καλό τερματοφύλακα.
1: Okay.
0: Εντάξει, δεν θα πω ότι είναι η κλάση η μεγάλη, αλλά είναι καλό τερματοφύλακα. Σε μένα μου αρέσει ο Τζολάκης.
1: Okay.
0: Να είστε καλά, κύριε Ευαγγελή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πω για τον Τζολάκη ότι είναι ένα πρόσωπο που ενδεχομένως να μας απασχολήσει με τα γραφικά. Έτσι, όχι ότι ο Ολυμπιακός καίγεται για να τον δώσει. Αλλά εξαρτάται τι προτάσεις θα έρθουν. Δηλαδή, για τον Πιρόλα που έχουν εμφανιστεί δύο-τρεις ομάδες και πρόσφατα ήταν η Μπολόνια. Ο Ολυμπιακός διαβάσατε για 20. Λοιπόν, απλά να ξέρετε ότι πάνω από 25 συζητάει για τον Πιρόλα. Και καλά κάνει, αφού δεν έχει ανάγκη από χρήματα και τον θεωρεί βασικό στόπερ μαζί με τον Ρέτσο, σου λέει κύριε, τον θέλετε, σκάστε 25 και πάρτε τον. Έτσι, και το ίδιο για τον Τσολάκη. Δεν καίγεται ο Ολυμπιακός να τον πουλήσει, αν έρθει μόνο μία πολύ καλή πρόταση και θέλει και ο Τσολάκης και τον συμφέρει κλπ. Για δεύτερο, πάνε να πάρουν τον Μπόμποβιτς από τη Σερβία. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Κολαργός. Κύριε Γιώργο, είπα καλά τον Οσμάν, έτσι?
2: Για καλά.
0: Το είπα καλά, εντάξει.
2: Τώρα μόνο 25 εκατομμύρια. Ή λεπτά τώρα είναι αυτά.
0: Ναι.
2: Άρε πρόκληση. Πρόκληση στο κοινό.
0: Τι να κάνουμε. Τώρα έχουν ξεφύγει τα χρήματα, κύριε Γιώργο.
2: Έχει ξεφτυλιστεί η έννοια. Δηλαδή, εγώ ακούω 25 εκατομμύρια και λέω, εντάξει, 25 μπορούσα να πάρει και 40. Έχουμε συνηθίσει τώρα. Σαν δεν θα μιλάω.

0: Σε λίγο θα μιλάμε σε δεις. Λοιπόν, περιμένω πότε και πότε θα αποκλειστεί η Αγγλία. Παναγία μου, αυτό το Μουντιάλ, το μόνο που περιμένω είναι να αποκλειστούν αυτοί.
1: Γιατί τόσο με τους Άγγλους, τι έχετε?
0: Για τους Γερμανούς θέλω. Έχω τους λόγους μου.
1: Εντάξει, okay, ναι. Άρα είμαστε αντίπαλοι, εδώ.
0: Ναι, και τους Γερμανούς θέλω, αλλά οι Γερμανοί δεν μασάνε. Οι άλλοι μπορεί να την κάνουν την βόμπα. Λοιπόν, υποστηρίζω φανατικά όλους τους Λατίνους απάνω. Ουρουγουάη, Αργεντινή, Βραζιλία, όλους. Δεν γουστάρω όλη αυτή την Ευρώπη εδώ, χρόνια τώρα. Λοιπόν, Ουρουγουάη φανατικός. Και μια και λέω Ουρουγουάη, δεν πρόκειται βέβαια να κάνει κάτι. Τώρα που είπα Ουρουγουάη. Λοιπόν, θα σου πω ένα περιστατικό. Στις Άνδης, στο Περού, σε υψόμετρο 2.800 μέτρα. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Βρέθηκε ένα συνεργείο που γυρίζει ντοκιμαντέρ σε όλο τον κόσμο. Η Σέρκη ήτανε. Βρέθηκε εκεί λοιπόν σε ένα χωριό 2.800 που δεν βλέπει ήλιο ποτέ και πήγε να διέσουμε το χωριό αυτό που λίγο. Λοιπόν, τι είδε, τι περιέγραψε και το σηκώνε τη τρίχα μου. Υπάρχει ένα χωριό, μπορεί και άλλα, αυτοί σε αυτό πήγαν και είδαν, υπάρχει μια γριούλα, τρία χρόνια τώρα ήταν, η οποία ήταν 80 χρόνων. Αυτή εδώ και 40 χρόνια ανελειπώς κάθε μέρα, κάθε πρωί, με ό,τι καιρικές συνθήκες είχε, με ό,τι μπορεί, πήγαινε σε ένα σημείο και ανέβαινε την ελληνική σημαία και κάθε βράδυ πήγαινε και έκανε κατέβαζε τη σημαία. Επί 40 χρόνια βρέξει χιονίσει.
1: Απίστευτο.
0: Λοιπόν, όταν λοιπόν δεν μπορούσε να περπατήσει πια, ήταν τα εγγόνια της, τα οποία και αυτά ανέλαβαν κάθε βράδυ να πηγαίνει εκεί. Λοιπόν, έδειχνε τη σκηνή, πώς την έδιναν τη σημαία και τα λοιπά. Την κατέβαζαν από μέσω. Την έπαιρνε και αυτή στα χέρια της. Την έκανε 4 φορές, τη δίπλωνε. Τη φιλούσε 2 φορές. Την έβαζε στα γόνατά της, στο προσκαθούν στο αναπηρικό. Έλεγε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος. Και τα σπίτια τους εκεί όλα κάτι πληθόκτιστα, κάτι κακομοιριάκα, όλα είχαν το μέανδρο, βαμμένα με το μέανδρο. Και λέω, καταλαβαίνετε τώρα τι είναι.
1: Συγκλονιστικό.
0: Για να καθόμαστε εμείς και να λέμε τώρα, είναι το πανί και είναι το
1: τέτοιο. Συγκλονιστικό.
0: Συνάκρι του κόσμου, δυστυχία. Κάνε λοιπόν συνέχεια, με ό,τι καιρικές συνθήκες. Να φιλήσει η σημαία και να πει, δεν μπορούσε μάλιστα να πει όλο τον ύμνο, αλλά έλεγε αυτά που είχε, μπορούσε γύρισε η γλώσσα της. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Ας τα βλέπουμε, να παραδειγματιζόμαστε λίγο. Και ένα τελευταίο και κλείνω, παρακαλώ. Λοιπόν, πολλούς χειρισμούς θέλω να δώσω σε κάποια κυρία από τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι δίπλα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και είναι φανατική οπαδός του Ολυμπιακού.
1: Ναι, εντάξει, καλά, συμβαίνει αυτό, ναι.
0: Και είναι και ποντία και τη στέλνω χαιρετισμούς.
1: Ωραία.
0: Από μένα τον κύριο Γιώργο.
1: Ωραία. Να είστε καλά. Απαντάει η Ειρήνη. Εμείς πάλι περιμένουμε να το πάρει η Αγγλία. Γεια σου Ειρήνη, είσαι δικιά μου, original. Λοιπόν, Κλέαρχος Ηράκλη, ομιλήτης.
2: Κύριε Γιώργο, ομιλήτης, μόνο όφη.
1: Μόνο όφη. Ναι.
2: Το Μουντιάλ νομίζω είναι ακόμα νωρίς να βάλουμε κάποια άποψη.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Θα παρακολουθώ τα παιχνίδια μέχρι τους 32 εκεί πέρα να δούμε. Αν και χθες το βράδυ ο Καναδάς με εξέπληξε, παρόλο που δεν κέρδισε. Δεν ξέρω αν το είδα το παιχνίδι.
1: Ναι, το είδα.
2: Έχει πολύ καλή ομάδα, θεωρώ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πιστεύω ότι θα προχωρήσει, θα περάσει την επόμενη φάση.
1: Και οι Αμερικάνοι ήταν πολύ καλοί.
2: Και οι Αμερικάνοι πάρα πολύ, είδα τις φάσεις τα γκολ, είδα μόνο.
1: Ναι. Ήταν πολύ καλή, να... πολύ καλή, πολύ καλή.
2: Πολύ καλή οι Αμερικάνοι γίνονται στην πατρίδα τους, οπότε κάτι μπορεί να περιμένω για πολύ. Δεν ξέρω αν επαληθευτεί η άποψη ότι θα προχωρήσουν οι ομάδες, θα έχουμε εκπλήξει φέτος στο Μουντιάλ. Θα δούμε στην πορεία. Πάμε τώρα στο τελικό. Έχει βγει τριάδα των διαιτητών.
1: Ακόμα όχι.
2: Ακόμα δεν κοινοποιήθηκε.
1: Όχι, ακόμα νομίζω.
2: Πόσο πολύ, 3,5 ώρα για να έχει κοινοποιηθεί ακόμα.
1: Κάτσε να δω, να δω.
2: Γιατί πιστεύω ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο η Τριάδα.
1: Είπα προηγουμένως στις εξάδες, για να δω αν έχουν βγει.
2: Ναι, για δείτε λίγο να δούμε.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Δεν έχει βγει ακόμα. Όχι, πολύ νωρίς. Μαγειρεύονται, κύριε.
1: Βλέπω εδώ χωρίς Λούκα η πράσινη οριστικά με Ντόρση Ολυμπιακός.
2: Ναι, έχει χωρίς Οσμάν νομίζω και Ιόν Μαν παίζει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι είδαμε 4 παιχνίδια καταπληκτικά. Τα 2 από τα 4 τουλάχιστον ήταν καταπληκτικά. Σε κράτησαν στην καρέκλα σου κανονικότατα. Δεν μπορούσε να φύγει καθόλου από το τηλεόραση. Εύχομαι για το καλό της χώρας μας, επειδή το τελικό τον έχουν πάρει αρκετές χώρες σήμερα τηλεοπτικά εννοώ. Και θα βλέπουν σχεδόν όλη η Ευρώπη, θα βλέπει και παγκοσμίως κάποιες χώρες τα λοιπά. Εύχομαι να γίνει ένας καλός τελικός αντάξιος των δύο ομάδων, οι οποίες και δύο είναι πολύ μεγάλες ομάδες, έτσι, με σπουδαίους παίκτες. Εύχομαι η διαιτησία να σταθεί στο ύψος της, έτσι, γιατί είδαμε κάποια γεγονότα στους κάποιους τελικούς, οι οποίοι δεν ήταν ωραία, δεν ήταν όμορφα πράγματα. Έτσι, και εμείς εδώ προετοιμάζουμε την ομάδα μας για το ευρωπαϊκό της ταξίδι φέτος, 20 Αυγούστου ξεκινάει. Δεν έχω κάνει ακόμα κάποιες κινήσεις, να το πω έτσι, κράτησε το Φούντα, κράτησε τον Μπόρχο Γοζάλες, έφυγε ο Σεγγέλια, μάλλον και ο Σαλσίδο είναι στην πόρτα της εξόδου, ψάχνει κάτι καλύτερο συμβόλαιο οικονομικά. Θεωρώ ότι θα φτιάξουμε μία, έχω εμπιστοσύνη στον Κόντι απεριόριστη, διότι με πήρε τον Νοέμβριο και ήμουν με τον Απόδη στη Β' Εθνική και κατόρθωσα να πάρω το κύπελλο Ελλάδος με το ίδιο υλικό και με τους ίδιους παίκτες και να μπω και στο 5-8. Έτσι πιστεύω θα φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική για να μπορέσω να κάνω μια καλή πορεία ευρωπαϊκή. Μετά από χρόνια, θα έλεγα, μετά από χρόνια Όφη θα επανέλθει στην Ευρώπη. Και να πω στο φίλαθλο κοινό να στηρίζει την επαρχία. Η επαρχία είναι αυτή που μπορεί να δώσει πνοή στο ποδόσφαιρο. Αν δεν υπάρχει επαρχία,
1: δεν
2: γίνεται απολύτως τίποτα, κύριε Γιώργο.
1: Συμφωνώ και το έχω πει 100 φορές.
2: Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι, ναι, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλά. Λοιπόν, οι διαιτητές δεν έχουν βγει, κοιτάω συνέχεια. Είπαμε με Ντόρση είναι Ολυμπιακός. Ο Ντόρση, ο οποίος δεν ξέρω, είναι και 100% έτοιμος, πάντως είναι στη διάθεση. Και ο Σμάν δεν παίζει ο Λούκας. Έτσι, το παιχνίδι, θυμίζω, είναι 6 ώρα, μόλις έχουμε κάτι νεότερο. Λοιπόν, να διαβάσω κάποια μηνύματα που χρωστάω. Κύριε Νεκτάριε, ωραία, με την πρώτη ευκαιρία θα το δω, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σου αγαπητέ, γεια σου real blogger, εντάξει, το πήρα το μήνυμα. Ο Ορέστης, για το Μουντιάλ τι να πούμε, θυμίζει την Ολυμπιάδα του 36 του Χίτλερ με τα χαρτιά βίζες και η συμπεριφορά στην ομάδα του Ιράν, που στο κάτω-κάτω δέχονται και εισβολή, ανήκουν στα πράγματα για την ανθρωπότητα, ντροπή. Εντάξει, Ιωάννα μου, ευχαριστώ πολύ. Για τον τελικό, ποιος έχει κουράγια στο πάρει, το άλλο δεν το διαβάζω για ευνόητους λόγους. Έτσι. Και Νίκος Λεβαδιακός λες να γίνει καμιά έκπληξη σαν το γύρο του 4 να το σηκώσει η Ρανάρα μέσα στο Γκουαντάναμο. Αν το ταρέμι βρει ρυθμό, όλα γίνονται. Εντάξει, αυτά τώρα που έγινε το 4 δεν γίνονται. Και μία στο τόσο κι αν. Άστο τώρα, άστο. Σημασία έχει να δούμε καλή μπάλα. Και να μην ασχολούμαστε με άλλα πράγματα παρά μόνο με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
3: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορά. δωρών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα. Όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλίγου.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500 ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Νιρβάνα παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420 ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
12: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
12: και 6983-199-081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
16: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
17: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα,
17: λαμαρίνες για στέγαστρα,
12: πάνελ,
17: περίφραξη,
12: ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά,
17: είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
17: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
17: Τηλέφωνα 22730 35 426
12: και 6976 55 73 49.
17: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
21: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
22: Το κοριτσάκι του.
21: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
22: Και τη φωλιά του.
21: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
22: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
21: Κοτόπουλο σούβλα.
22: Κολοκυθολούλουδα.
21: Μεζέδες και αποστάγματα.
22: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
21: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
22: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
21: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
22: Στη φωλιά μας.
23: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.

0: Διαβάζω εδώ στα media κλπ. 3.000 λέει ο παδί του Παναθηναϊκού έξω από το ξενοδοχείο. Έχουν αποθεώσανε τον Αταμάνη και τους παίκτες ενώπιση του αγώνα που αρχίζει στις 6. Και το TV Center, το Telecom Center, στο άγγελο TV Center, θα είναι λέει γεμάτο. Σκεφτείτε την κάψα, την τρέλα που έχουν οι Παναθηναϊκοί και τι θα γίνει άμα κερδίσουν σήμερα. Γιατί οι Ολυμπιακοί τώρα μεταξύ μας έχουν πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης. Βέβαια δεν είμαι Ολυμπιακός, δεν μπορώ να καταλάβω τι θα σημαίνει να πάρουν και το πρωτάθλημα. Για μένα η Ευρώπη είναι πάνω απ' όλα και το έχω πει πολλές φορές και αρκετοί είχαν βγει και διαφώνησαν. Βέβαια στην πορεία με δικαίωσαν. Δεν μπορώ να συγκρίνω εγώ ένα ευρωπαϊκό τίτλο με ένα τίτλο στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας όπως το εκφράζει, όπως το νιώθει, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, πάμε στους ακροατές, ο κύριος Ισίδωρος Περιστέρη. Γεια σας, κύριε Ισίδωρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη. Ακριβώς έτσι είναι, ότι η Ευρωπαϊκή Κούπα είναι μεγάλο κατόρθωμα. Έχει τον πρώτο λόγο Ολυμπιακός, αλλά θα δουν και στο ύψος των περιστάσεων και οι διαιτητές.
0: Πάντως να πω κάτι, δεν το λέω για σας, αλλά οι Παναθηναϊκοί που μιλάω με πολύ κόσμο και από το συνάφι μου, σου λένε άμα η διαιτησία είναι 50-50 μπορεί να κερδίσω. Δηλαδή όλοι οι Παναθηναϊκοί το ίδιο λένε. Όλοι οι Παναθηναϊκοί.
1: Όχι, άκου να δεις. Εγώ ναι. Έχω δει κάποια σφυρίγματα πολύ έντονα στο ΣΕΒ, πολύ έντονα, που ήταν κραυγαλαία λάθη των διαιτητών. Δεν είδα τα ίδια. Εμένα σου είπα, πρώτο λόγο έχει ο Ολυμπιακός. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αλλά μπορεί να δούμε μια διαιτησία σήμερα 50-50 και να κερδίσει ο Ολυμπιακός αν είναι καλύτερος. Γι' αυτό λέω, δηλαδή. Πριν από τον αγώνα για τη διαιτησία μιλάνε οι Παναθηναϊκοί μόνο.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι καλύτερος ο
0: Παναθηναϊκός. Λέω, εάν θα είναι, είπα, εάν θα είναι, δεν το ξέρουμε. Αν θα είναι.
1: Για μένα ο Ολυμπιακός υπερτερεί στο 60-40. Κι ας είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Υπερτερεί στο 60-40. Από εκεί και πέρα όμως, καλό είναι και οι διαιτητές να παίξουν στα ίσα. Είναι ένας τελικός, είναι μια κούπα και πρέπει να σεβαστούν και τη μεγάλη ομάδα που έχουν απέναντί του. Γιατί είναι πιο μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός από το Ολυμπιακό. Όταν ξεπεράσει τις 7 ευρωλίγκες θα το συζητήσουμε. Για να κλείσει με τον μπάσκετ. Όταν ξεπεράσει τις 7 τότε θα το συζητήσουμε ότι είσαι στα ίσα. Από εκεί και πέρα. Με το ποδόσφαιρο είδα ότι ο προπονητής ξεκαθάρισε την ήρα από το σιτάρι. Έδιωξε αυτούς που έπρεπε να διώξει. Τώρα δεν ξέρω τι επιλογές θα κάνει. Πάντως έφυγε η ήρα. Γιατί κάποιοι που λέγανε εγώ το παιδί το σέβομαι, είναι πολύ καλός αθλητής, μπορεί να μην κόλλησε στον Παναθηναϊκό, είναι πολύ καλό παιδί ο Πακαστέτας, μπορεί να μην κόλλησε γιατί ο κάθε παίκτης είναι να κολλήσει με την ομάδα. Δεν ήταν ο Πακαστέτας που έβλεπα εγώ στην ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό. Και εκεί πάνω με ενοχλούσε, δηλαδή δεν μπορεί να παίζεις ένα αγώνα και δέκα να είσαι ανύπαρτο. Σε μια μεγάλη ομάδα δεν πάει έτσι. Δηλαδή το μπακάρι το παιδί να πάει σε άλλη ομάδα και να πιάσει, γιατί σου είπα ένα να κολλάει και με την ομάδα. Δεν λέω εγώ ότι δεν είναι καλός παίκτης. Έχει αξία το παλικάρι, απλά δεν κόλλησε με τον Παναθηναϊκό. Και από εκεί και πέρα φύγανε και άλλοι που δεν προσφέρανε. Δηλαδή αυτόν που πήρε τον Πορτογάλο δεν έπαιξε. Εντάξει, είχε προβλήματα με τα πόδια, το ξέρανε και δεν βοήθησε. Δηλαδή τον πήρανε για δεκάρι να βοηθήσει έτσι ένα παίχτη μπαλαδόρο, αλλά δεν έπαιξε. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι εφέτει ο Παναθηναϊκός θα διεκδικεί από την αρχή. Δηλαδή βλέπω ότι γίνεται τώρα σωστή δουλειά. Το προπονητή θα το κρίνω αναλόγως την μπάλα που θα δω. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω, αλλά αυτοί που φύγανε έπρεπε να έχουν φύγει. Εσύ τι πιστεύεις αυτό?
0: Τα έχω πει 100 φορές.
1: Α, δεν είχα παρέστα.
0: Όχι, συμπλέουμε.
1: Α, συμπλέουμε, αυτό ήθελα.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Ωραία. Σου εύχομαι καλό καλό.
0: Έγινε κύριε Σίδωρε, να είστε γερός, να είστε γερός.
1: Και να περνάς καλά με την οικογένειά σου.
0: Επίσης κύριε Σίδωρε, επίσης, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Είναι ένα μήνυμα από το Σωτήρη Βουλιαγμένη που μου λέει ο άνθρωπος ότι στέλνει πρώτη φορά, ζητάει συγγνώμη αν δεν έχει ακούσει την άποψή μου, αλλά θα απαντήσω γιατί δεν είναι και με το τηλέφωνο, θα βγάλουμε μετά. Ο άνθρωπος ρωτάει τη γνώμη μου για τον Μπακασέτα. Απλά να σας πω κύριε Σωτήρη, είμαι από αυτούς που είχαν χαρακτηρίσει τον Μπακασέτα υπερτιμημένο ποδοσφαιριστή όταν πήγε στον Παναθηναϊκό. Το να έρθει τώρα ένας προπονητής όπως ο Νίστρουπ και να εισηγηθεί την απομάκρυνσή του, για μένα είναι το απόλυτα φυσιολογικό. Όπως ήρθε ο Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό, προσέξτε, θα το διευκρινίσω. Ο Μπακασέτα είναι καλός παίκτης. Έχει σουτ. Έχει στοιχεία που λες ότι το παιδί αυτό διαθέτει προσωπικότητα, αλλά δεν είναι ο ηγέτης. Τον παρουσιάσανε ως νέος Δωμάζος. Ότι ήρθε από την Τουρκία, από τα Λιτής Τουρκίας, σε αυτόν θα στηριχθεί το οικοδόμημα του Παναθηναϊκού. Άρχισε τα κολλητιλίκια με τον Ιωαννίδη. Ο ένας λέει πάσες, ο άλλος γκολ κλπ. Εγώ τα έλεγα, τα έγραφα και εδώ στο Real και στη Real News και στο Φίλαθρο. Δεν είναι τέτοιος παίκτης ο Μπακασέτας. Και τελικά ο κόσμος του Παναθηναϊκού διαπίστωσε μετά από πολλά παιχνίδια ότι το παιδί αυτό δεν μπορεί να σηκώσει στις πλάτες του αυτό το οποίο τον έφεραν, γι' αυτό το οποίο τον έφεραν. Προσέξτε, αν ο Μπακασέτας, κύριε Σωτήρη, ερχότανε σαν μια απλή μεταγραφή χωρίς το παιδί αυτό να αποκτήσει τρομερή πίεση, γιατί τον υποδέχθηκαν ως μεσία, ενδεχομένως να ήταν καλύτερος. Αλλά έτσι όπως τον παρουσίασαν, και σε αυτό φυσικά ευθύνονται και συγκεκριμένα μίντια που ήθελαν να μας τον παρουσιάσουν σαν κάτι το πολύ εξεζητημένο, ότι τον ήθελε όλη η Ευρώπη, και εγώ δεν είδα μία πρόταση. Ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, γιατί τι έκανε η εθνική ομάδα με τον Μπακασέτα? Ή που έχω τον Γιωβάνοβιτς και περιμένει να τραυματιστεί ο Κωνσταντέλιας για να βάλει τον Μπακασέτα? Είναι ανέκδοτο. Να συζητάμε ότι έχουμε τον Κωνσταντέλια και παίζει ο Μπακασέτας είναι ανέκδοτο και δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτή την κουβέντα. Το έχω πει 150 φορές. Άρα λοιπόν, εσύ που είσαι ένας νέος προπονητής στα 38 σου και θες να δείξεις 5 πράγματα στον Παναθηναϊκό που έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 10, δεν μπορείς να πας με Μπακασέτα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Συμφωνώ 100%. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Μπακασέτας μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, να συνεχίσει την καριέρα του. Είναι ένα παιδί ευαισθητοποιημένο. Είναι ένα παιδί που πραγματικά έχει και καλή καρδιά και έχει δώσει ωραίες συνεντεύξεις. Είναι ανθρώπινος, του βγάζω το καπέλο. Αλλά ποτέ για μένα δεν υπήρξε ο μεγάλος παίκτης. Και φυσικά είναι ιεροσιλία. Ούτε τολμώ να ξεστομίσω τα ονόματα των παιχτών του Παναθηναϊκού που φόρεσαν αυτή τη φανέλα και το συγκρίνανε. Κύριε Σωτήρη, δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Διαφημίσεις.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com.
12: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Θεία, ήρθα.
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέρια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
18: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, απόφαση επί του πιεστηρίου. Κάποιοι περιμένουν τους διαιτητές, αλλά έχουμε απόφαση από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Μία ακόμα απόφαση για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μεγάλη ποινή. Νοκάουτ για ένα χρόνο. Ένα χρόνο ο Γιαννακόπουλος δεν μπορεί να πατάει το πόδι του σε γήπεδο και πρόστιμο 50 χιλιάρικα. Καλά, το ότι 50 χιλιάδες τι είναι για τον Γιαννακόπουλο και για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Είναι 50 χιλιάδες στην ΚΑΕ και 50 χιλιάδες στο Γιαννακόπουλο. Όλα αυτά για αναρτήσεις, για δημόσιες τοποθετήσεις που έκανε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram. Αυτή λοιπόν είναι η απόφαση επί του πιεστηρίου. Είναι αυτό που σας λέω, ότι αντί να μιλάμε για τον αθλητισμό, για τον αγώνα, για δύο μεγάλες ομάδες, μιλάμε για τέτοια πράγματα. Τι είπε ο Σακέ, ο δικαστής, η ΔΕΑΒ, για τον Γιαννακόπουλο, τον Μπαλτσόκα, τον Λεπενιώτη, τους διαιτητές, ποιοι κάναν καταγγελία, ποιανού βρήσανε τη μάνα, ποιανού το παιδί. Είναι κάτι το απίστευτο, είναι μακριά από μένα όλο αυτό. Και αδικούμε τον εαυτό μας, αδικούμε τον αθλητισμό, αδικούμε το μπάσκετ, αδικούμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα έπρεπε να μιλάμε για άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι υποχρεωμένος να μεταφέρω την είδηση. Από εκεί και πέρα, κάποιοι περιμένετε τους διαιτητές, δεν έχουν ανακοινωθεί, τι να σας κάνω. Να το. Λοιπόν, μόλις βγήκαν οι διαιτητές. Και βλέπω και φωτογραφία της Τσαρούχα. Λέτε να είναι η Τσαρούχα. Λοιπόν, Τσαρούχα Τηγάνης Καρπάνος. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, όσοι ακούτε το όνομα Τσαρούχα, καταρχάς να πω κάτι. Μου είναι αδιάφορο, ξέρετε, εγώ δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός. Μου είναι αδιάφορο ποιος θα κερδίσει και ποιος θα το πάρει. Πραγματικά μου είναι αδιάφορο. Πώς βάζει την Τσαρούχα αφού υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα με τον Παναθηναϊκό? Παναθηναϊκός έχει κάνει, είναι στα δικαστήρια με την Τσαρούχα. Πώς τη βάζει και πώς παίζει και αυτή? Δηλαδή μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αλλά υπάρχει μια τρομερή προκατάληψη για την Τσαρούχα από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή τώρα στους 20 Παναθηναϊκούς και 20 λένε παιδιά, χάσαμε, άντε γεια. Αλλά πριν κρίνετε και πριν λέτε οτιδήποτε, κάτσε να δούμε. Η ώρα είναι 4 παρα 5. Σε 2 ώρες θα αρχίσει το μάτς. Κάτσε να δούμε συμπεριφορές κλπ. Κάτσε να δούμε. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που επιλέχθηκε πάλι Τσαρούχα στο 5ο παιχνίδι. Η κυρία Κατερίνα το πετράλουμε. Κυρία Κατερίνα. Μας ακούει η κυρία Κατερίνα? Δεν μας ακούει η κυρία Κατερίνα. Ωραία, άμα μπορείτε να ξαναπάρετε κυρία Κατερίνα. Έχει καλώς. Λοιπόν, γεια σου Θανάση μου. Θανάση, ο καθένας λέει για αυτό που τον απασχολεί. Εγώ δεν μπορώ να πω στον κόσμο μην πεις αυτό και πες εκείνο. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Είναι ελεύθερο το βήμα. Πάρε και εσύ τηλέφωνο να πεις ό,τι θες. Θες μουντιάλ, θες μπάσκετ, θες πόλο. Ο άλλος ο κύριος βγήκε και είπε και το πόλο και καλά έκανε. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ να λέω στον κόσμο τι θα λέει. Πιστεύω. Κυρία Κατερίνα, είστε στον αέρα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή. Τι κάνετε?
0: Γεια σας, καλά εσείς.
1: Παίρνω για το απόγευμα,
0: για τον αγώνα, ναι.
1: Ειδικότερα στον Ολυμπιακό.
0: Είστε με τον Ολυμπιακό, ναι. Ναι. Κυρία Κατερίνα, κάτι γίνεται με το τηλέφωνο. Δεν. Μ' ακούτε? Δεν ακούγεστε? Αν έχετε την καλοσύνη να ξαναπάρετε, πόσο χρόνο έχουμε? Έχουμε χρόνο. Ή να δοκιμάσετε μετά τις 4.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλοι. όλες.
5: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
4: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
8: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
14: Όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθω.

μοιάζει, φίλε. Όλα κρύβουν μια σκιά. Καταγυλάμε στη ζωή όπως η πέτρα στην πλαγιά.

κάψε, ζωή μου κόψε, ζωή μου κόψε.

συνήθως. Ταρταρούγα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
5: και 6983 199 081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό μόνο 4,95 και σιμεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια μόνο 2,74. Ακόμα κεράσια το κιλό μόνο 5,48 και ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της Μασούτης.
9: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

ένας ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε θύμα.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο με Βγάλ High Protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου, γεύση 2 σύτου, 700 γραμμάρια, μόνο 1,37. Ακόμα, δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,86.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
11: βαψίματα,
10: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegeo, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730 62 153.
6: See you at Corner.
7: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά ή σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουκλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730 33034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
10: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Και έρχομαι.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, φέτα τρικάλων pop δοχείο το κιλό, τώρα μόνο 8,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη δύναμη της μασούτης.
11: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγη. Τσουρεκάκι Πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils, 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095600
6: και 6977 8093 89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
16: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
16: βαψίματα,
17: σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
18: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

VIP. Σχίζω γράμματα και φωτογραφίες. Λέω από μέσα μου παλιές ιστορίες. Τώρα μονάχος μου ελεύθερος θα ζω. Τώρα μονάχος μου στα αστέρια θα πετώ. Δεν ήσουν τίποτα το σοβαρό τελικά.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Τιμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698 65 79 090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
10: Master Tempo.

άλλαξε το μπλε. Αρχίζει να ανοίγει το κουράγιο μου, δεν χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω. Ακόμα πιο πολύ επίγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνούν τα πόδια μου, παγώσαν όταν σ' είδα να πλησιάζεις. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισες να γλυκοχαράζεις. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπεις πήγε ένα σορτί.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο με Βγάλ High Protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου, γεύση 2 σύτου, 700 γραμμάρια, μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,86.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της Μασούτης.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
8: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
9: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
9: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάζουν όλες.
0: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
2: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
3: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ αλλά και για security, ξένης ορολογίας για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 73 089 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
9: Ανακαινίζεις, χτίζεις, βάφεις ή επισκευάζεις. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
11: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Τιμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουκλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
16: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό, μόνο 4,95. Και Σιμεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια, μόνο 2,74. Ακόμα κεράσια το κιλό, μόνο 5,48. Και ντομάτες δράμα στο κιλό, μόνο 1,99.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
4: το κοριτσάκι του,
3: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
4: και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730-62153.
4: See you at Corner.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο με Βγάλ High Protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου, γεύση 2 σύτου, 700 γραμμάρια, μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,86.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
4: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων, έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065 065. Ώρες γραφείου.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
7: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάζουν όλες.
8: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
7: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλής Οφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, φέτα τρικάλων pop δοχείο το κιλό, τώρα μόνο 8,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
4: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
6: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock and Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσω